το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

Με στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στο νου την πόρτα. Με στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων για το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει τα 2,30. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων μονοφυλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρει ότι κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύμα καύσωνα αναμένεται από σήμερα στη χώρα έως τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Πελοπόννησο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε πολλές περιοχές. Σε κίτρινο συναργεμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέχρι σήμερα στις 12 παρά 1 τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Στη Κολομβία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκαν 15 νομοί που υπέστησαν σοβαρότερες συνέπειες από το καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 319 νεκρούς και περισσότερους από 4.500 τραυματίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 260 αγνοωμένων. Στο Περού, τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δεκάδες σπίτια, 12 κέντρα υγείας και 6 σχολεία από το χθεσινό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την οικονομική και πολιτική πίεση προς την Κούβα, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και στελέχη της χώρας, ενώ αυξάνει τους ελέγχους σε Αμερικανούς πολίτες που επιστρέφουν από το νησί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας ότι υποστηρίζει ένα ανατρεπτικό δίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδιώκει να στρατολογεί και να ριζοσπαστικοποιεί Αμερικανούς πολίτες. Στην Ιγυρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες. Έντονη αντίδραση στο σχέδιο επέκτασης του επικισμού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκφράζουν 7 χώρες, μεταξύ των οποίων Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Βρετανία, καλώντας το Τελ Αβίβ να σταματήσει άμεσα τη διαδικασία και να αποσύρει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέγερση τουλάχιστον 1.200 ακινήτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με ενδεχόμενο τοπικών βροχών στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Ανέμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο από 22-37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22-36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τυκλειδήσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Buongiorno a tutti.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Μπαίνε.
0: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μπαίνε. Ναι. Πήγε 21 ο μήνας, Διονύση.
0: Ναι, πήγε 21. Κυριακή, στον ύπνο σου μας έβλεπες. Μας έστειλε μήνυμα 5 και 20 το πρωί.
1: Εντάξει, τι να κάνει, ξύπνησε.
0: 28 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Εδώ έχει 25.
1: Πού να κοιμηθεί.
0: Είπαμε, αν δεν πέφτει κάτω από 28 τη νύχτα, αυτό είναι καύσωνας. Και φτάνει 40 την ημέρα, έτσι.
1: Κάτω από 30.
0: Εντάξει, κάτω από 30. Κάτω από 30.
1: Αλλά εντάξει τώρα. Έχει πυρώσει το σύμπαν.
0: Παιδιά, έχει ζέστη. Ζέστη πια. Ναι. Σήμερα το πρωί βγήκα και είχα δυσθυμία. Πρώτη φορά το πρωί. Δεν φαίνεται πολύ, το κρύβω. Αλλά είχα μια δυσθυμία.
1: Και εγώ χθες το βράδυ καθόμουν σε μια βεράντα και έπινα μια δροσερή λεμονάδα.
0: Λεμονάδα.
1: Φυσική.
0: Πιες μια μαργαρίτα, ρε παιδί.
1: Την είχε φτιάξει. Όχι, ρε παιδάκι, δεν ήθελα πιο αλκοόλ.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνει ζέστη, ρε Διονύση.
0: Και δεν κάνει το αλκοόλ με τη ζέστη.
1: Όχι.
0: Πες το μου αυτό. Τώρα μου το λες.
1: Ναι. Κάνει το χαζό τώρα, δεν μπορώ πραγματικά όμως. Δηλαδή, δεν μπορώ, Νίκο, δεν μπορώ. Νίκο, ψωμιάζει τη στιγμή.
0: Ω, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Εσύ δεν πίνεις αλκοόλ το καλοκαίρι? Όχι.
1: Πίνουμε, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αλλά χτες και ζέστη λέμε. Και έφτιαξε η γυναίκα μια ωραία δροσερή λεμονάδα και ήπιαμε. Πολύ ωραία αυτή.
0: Στην υγειά της.
1: Στην υγειά της, σταυρούλας μας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά άρχισα να τρώμε μεξικάνικο.
0: Ωραία εδώ μεξικάνικο.
1: Με φούντωσα.
0: Ναι, αλλά σου έχω πει τι κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Οι Μεξικάνοι έχουν πρόβλημα.
0: Οι Μεξικάνοι ταξιδεύεις με το αεροπλάνο εσωτερικό, στο εσωτερικό της, ναι, του Μεξικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζουν το πρωί, στις 8 το πρωί, σου φέρνουν πανεράκι με καυτερές πιπεριές, τσίλι.
1: Πιπεριές είναι.
0: Τσίλι, ναι. Τρως μία, από μέσα φουντώνεις. Και έτσι αντέχεις την εξωτερική ζέστη.
1: Άσε ρε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχω τίποτα.
0: Αυτό κάνουν οι Μεξικάνοι.
1: Γιατί είναι φουντόσο και από μέσα.
0: Το έχω δει.
1: Μα γιατί είναι φουντόσο και από μέσα.
0: Για να μην αισθάνεσαι το απ' έξω.
1: Τι λες καλή που δεν το αισθάνεσαι.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Άσε ρε.
0: Ναι, όχι, το δοκίμασα.
1: Άπαπα.
0: Τσίλι, πιπεριά. 8 το πρωί τώρα. Τσίλι, πιπεριά με μπύρα αυτή που έχουν οι Μεξικάνοι. Μπα σε περιπτώσει έχουν.
1: 8 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Κάποιο μπύρα και να φάω τσίλι.
0: Και να ταξιδεύει. Να πηγαίνει από την πόλη του Μεξικού.
1: Θα τα πω όλα χωρίς να με βάλει
0: τη μέρη. Τσίλι κον κάρνε. Άλλο ωραίο.
1: Πολύ ωραίο, αλλά πιο αργά να το τρως.
0: Ναι.
1: Και λίγο πιο δροσερά κάπου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν αυτό το πράγμα φουντώνει ζέστη, δεν θες τίποτα.
0: Ναι, δεν θες.
1: Δεν θες. Θες κάτι να πίνεις μόνο δροσερό.
0: Όχι, θες να έρθει ο χειμώνας. Θες να είσαι στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο ή στο ορεινό Κορέστια Καστοριάς.
1: Λουξεμβούργο.
0: Κορέστια Καστοριάς. Όχι, στα Κορέστια που είχε 12 βαθμούς.
1: Στο χωριό χτες που μιλήσαμε με τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Που είναι στα 1000 μέτρα.
0: Που είναι στα 1000 μέτρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλά, και στα 1000 μέτρα υψόμετρο,
0: ναι,
1: και στα 800. Το μεσημέρι ζέστα έχει.
0: Το μεσημέρι, ναι. Το μεσημέρι
1: ζέστα έχει και μάλιστα και μπόλικη.
0: Την έχει.
1: Ζέστα. Αλλά το βράδυ είναι ωραία.
0: Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο ένας είναι μέσω Messenger και η Κυριακή το ξέρει ήδη, μας έστειλε το μήνυμά της. Πώς να σας πούμε και τους υπόλοιπους όμως. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Και μας φέρνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Facebook και στο Messenger. Μπορείς να μας βρεις στο Messenger χωρίς να έχεις Facebook.
1: Το ξέρω, Διονύση.
0: Στους ακροατές το λέω, παιδάκι. Δεν το λέω σε εσένα.
1: Αν χρησιμοποιούν το Messenger, το ξέρουν.
0: Λοιπόν, υπάρχει και το Viber.
1: Ναι.
0: Earth News, κενό, radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio.
1: Ναι.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Διονύσης από τις Σέρες. Καλημέρα. Και ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Με 19 βαθμούς. Εντάξει. 19, ναι, είναι υποφερτά, είναι ανεκτά, είναι
1: πολύ
0: ωραία.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πολύ καλά. Είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε το ψωμιάδι, αλλά δεν είπαμε την
1: Μαραβελάκη. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Κατερίνα Σερέτη.
1: Διονύση Χατζημιχάλη στα μικρόφωνα. Βέβαια.
0: Να,
1: επίσης να αντέξετε.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο. 14 βαθμούς.
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Τι, ναι, να κάνεις,
0: αλλά αυτά είναι τα ωραία. Αλλά είχαν τις προάλλες 35, ας πούμε, και σου λέει είχαμε καύσωνα εμείς με 35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι άλλη τεχνοτροπία, ας πούμε, του Ανόβερου. Ναι.
1: Έχουν άλλη τεχνοτροπία στο Ανόβερο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα.
1: Είχε θεματάκια χτες.
0: Κάθε μέρα έχει.
1: Χτες είχε αρκετά. Και που δεν το περίμενες, ρε παιδί μου, πράγματα.
0: Από πού?
1: Από παντού, από όλα τα μέτωπα.
0: Από τον Ντουμπλάντη.
1: Από όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Είχε αθλητικά, είχε διεθνή.
0: Είχε εσωτερικά. Είχε, ναι.
1: Μόνο πολιτικά δεν έχει.
0: Γιατί δεν έχει πολιτικά? Πώς δεν έχει πολιτικά?
1: Τι πολιτικό έχει?
0: Την κόντρα του Πασόκ με τον πρώην Πασόκο Πιερακάκη.
1: Ποια?
0: Ναι.
1: Έλα μας.
0: Έχει κόντρα μεγάλη.
1: Έλα τώρα.
0: Μεγάλη κόντρα.
1: Έλα,
0: ναι, και χαίρονται. Ναι. Του την είπανε και χαίρονται. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Έλα μου τώρα. Ποιο ασχολείται.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν ασχολούνται πολύ, ναι. Αλλά αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω
0: όμως ότι.
1: Πω, δεν έχει.
0: Είχε και αυτό από τα πολιτικά.
1: Δεν είναι Ζέουσα.
0: Καλά, τι περίμενες δηλαδή τώρα εσύ από την.
1: 20 Αυγούστου.
0: 20 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Τίποτα δεν περίμενα εγώ.
0: Λέω.
1: Εγώ και τα άλλα δεν ήθελα να υπάρχουν.
0: Ποια?
1: Να είχε μόνο αθλητικά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όφη, μπράβο του Όφη.
1: Όφη, ναι.
0: 3-0 Όφη. Την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Ναι.
0: 3-0, ωραία.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν.
1: Τώρα που πεις Όφη.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0, κέρδιζε μέχρι το 89, μέχρι το 80 κάτι. Και έφαγε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, από μια ομάδα που δεν μπορώ να την πω.
0: Ναι.
1: Χράντετ Κράλοβ.
0: Η ισοπαλία στην έδρα του.
1: Και ο Πάουκ είσαι.
0: Και ο Πάουκ.
1: Ισοπαλία.
0: Τι να κάνεις.
1: Εντάξει, τι έκανε.
0: Πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Ναι. Τώρα που πες Όφη.
0: Όφη.
1: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Κρατιέμαι, δαγκώνομαι. Πες το όμως.
1: Συζητάνε μία κόμπρα με ένα βιβλιοθηκάριο.
0: Δεν ξεκινάει καλά, αλλά συνέχισε. Αυτό ήταν το ανέκδοτο.
1: Ναι. Δεν ψωμί, αν τσχελάει.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, καλά κάνεις και λες τέτοια.
1: Γιατί κάνει.
0: Να δροσίσει, ναι. Να δροσίσει λίγο. Καλά κάνεις.
1: Εγώ κοινωνικό έργο κάνω.
0: Μπράβο, ναι. Αρχίζει και πάρει τώρα μπάριζο ο Γιώργος από το Κιάτο, να σου πω εγώ.
1: Δεν κάνω εγώ κοινωνικό έργο. Καλημέρα στο φίλο μας, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον Μανόλο, τον Καραλή, που πήδηξε 6-16 στη Λοζάνη. Ναι, στη Λοζάνη, στο Diamond League. 6-16.
0: Είναι πολύ ύψος δηλαδή. Είναι πολύ πράγμα.
1: Εγώ βλέπω μια λακκούβα και δεν μπορώ να πηδήξω από πάνω, ας πούμε. Ο Μανόλο.
0: Μπράβο το παλικάρι.
1: 6-16.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόση όροφη είναι.
0: Και έχει μέλλον. Τι πόση όροφη. 2 όροφη. 3, ξέρω εγώ. 2.
1: 2 πρέπει.
0: Ναι, 2 όροφη.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι,
1: 2,5.
0: Ναι.
1: Α, διόροφο.
0: Ανάλογα με την πολυκατοικία. Ναι, ναι.
1: Καλά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο,
0: ωραία.
1: Το αγόρι,
0: μπράβο το παιδί.
1: Και ο Ντουπλάντης υποκλήθηκε, λέει.
0: Ναι. Αλλά αυτό έκανε 6-21.
1: Ναι, αλλά είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι όλοι αυτοί.
0: Στο 6-21 σταμάτησε αυτό ή έκανε παραπάνω.
1: Ε.
0: Ούτως ή άλλως είχε το χρυσό, την πρώτη θέση δηλαδή, την είχε 100 κύρωση με το 6-21. Έκανε κι άλλο, δεν ξέρω, δεν είδα. Δηλαδή, μόλις έχασε το 6-26 ο Μανόλο, γιατί ο Μανόλο έκανε και 2 προσπάθειες στο 6-21.
1: Ναι.
0: Δεν τις πέρασε, οπότε άφησε την τρίτη να την κάνει στο 6-26.
1: Ναι.
0: Δεν, ναι, και τελείωσε. Δηλαδή, εκεί σταμάτησα να βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ντιπλάντης έκανε κι άλλο.
1: 6-21.
0: Α, στο 6-21 σταμάτησε.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, είναι σπουδαίοι αθλητές και οι δύο.
0: Το άρεσε το Σταύρο το ανέκδοτο.
1: Φυσικά και το άρεσε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σταύρο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δώστε τη θάρρο.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταύρος στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Αυτό τον οδηγό του λεωφορείου τον βρήκανε.
0: Ποιον οδηγό του λεωφορείου πάλι.
1: Στη Λευκάδα.
0: Τι έκανε αυτός.
1: Είχε μπει σαν τίτλο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Με ένα πούλμαν.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε. Ναι. Στη γέφυρα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Γιατί είχε πούλμαν και μπορεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Κάναν στην άκρη που ερχόντουσαν οι άνθρωποι. Μπιστάντε τώρα.
0: Θα τον βρούνε.
1: Αφού
0: υπάρχει βίντεο.
1: Ναι, θα τον ευρώ.
0: Αφού υπάρχει βίντεο, άρα ναι, υπάρχει ναι. Και η πινακίδα.
1: Θα πήγε εκείνο σαν τον οδηγό ταξί ότι τον παραπλάνησε το GPS.
0: Μπορεί.
1: Που άφησε κλινικά νεκρό τον οδηγό της μηχανής.
0: Το είπε αυτό ο οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Όχι, λέω ρε.
0: Όχι.
1: Μήπως είναι.
0: Και εγώ λέω.
1: Μήπως είναι τέτοιο. Μπορεί να βοηθάει αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Δίνεις δικαιολογία στον οδηγό του φορτηγού,
1: ναι.
0: Του λεωφορείου.
1: Αφού καθένας λέει το αυτή του.
0: Ό,τι
1: και
0: θέλει, λέει ο καθένας. Έχει δικαίωμα να πει
1: περνάει...
0: ό,τι θέλει για να υπερασπίσει τη θέση
1: ναι,
0: του. Και μετά υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία κρίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται. Εκτός από τα αθλητικά που είπες, ήταν τα μόνα ευχάριστα στο Στίβο.
1: Είναι, ναι.
0: Στο Στίβο. Στο Στίβο και για τον Όφη. Γιατί για τους άλλους δεν είναι ευχάριστα. Τι άλλο έχει. Πολιτική είπαμε δεν έχει. Τι άλλο έχει. Τι έχει από το εξωτερικό.
1: Εντάξει, το Ιράν.
0: Το Ιράν τι γίνεται.
1: Χαμούλης.
0: Πού
1: και στην Ουκρανία γίνεται χαμούλης.
0: Χαμούλης.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Κάθε
0: ναι.
1: Μέρα.
0: Στην Ουκρανία βομβαρδίζουν πολυκατοικίες.
1: Ναι.
0: Βομβάρδισαν χθες μια 8-όροφη πολυκατοικία.
1: Έβλεπα αυτή.
0: Και ένα παιδικό σταθμό.
1: Έβλεπα αυτή τη γιαγιά.
0: Όχι, παιδικό νοσοκομείο βομβάρδισαν.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Οι άνθρωποι.
1: Στρατιωτικό στόχο, καθαρά.
0: Ναι.
1: Τα πούνε ναι, από κάτω, έκρυβε ο Ζελένσκι οι πυρηνικές κεφαλές.
0: Αυτά εντάξει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο σαν την Ιρεβέργη. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτή τη γιαγιά και εμένα μου σπάραξε η καρδούλα μου.
1: Αυτή η γιαγιά σπάραξε καρδιά μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς...
0: Πες στους ακροτές, δεν ξέρουν.
1: Μια
0: γιατί
1: γιαγιά
0: εμείς
1: που
0: το ξέρουμε.
1: Από τα συντρίμια το εγγονάκι της.
0: Περίμενε πώς και πώς να το βρει ζωντανό στα συντρίμια, να το απεγκλωβίσει. Και δεν.
1: Όχι.
0: Και η γυναίκα.
1: Όταν την ώρα που το βγάζανε
0: λίγησε,
1: ήταν αρχαία τραγωδία.
0: Ήταν αρχαία τραγωδία. Όντως.
1: Αρχαία τραγωδία. Δηλαδή άκουσα τον ήχο της φωνής της και γονάτισα. Γιατί αυτό το λέω σε κάποιους που είναι πολύ, συγκινούνται πολύ εύκολα μόνο με συγκεκριμένα όμως γεγονότα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν συγκινούνται πολύ.
1: Ναι, είναι επιλεκτικά, είναι επιλεκτικά ευαίσθητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κάτι βουλευτές, κάτι.
0: Συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Δημοσιολόγους, ας πούμε, στα Facebook.
0: Ναι, όχι, και φίλους ακροατές μερικούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ναι, ο καθένας, ο καθήσεφο ετάρχη.
1: Δηλαδή αυτοί δεν μας λένε, γιατί δεν είπατε για τη γιαγιά στην Ουκρανία.
0: Ναι, όχι. Δεν υπάρχει κανείς να το ζητήσει αυτό. Ποτέ.
1: Όχι, γιατί αυτή είναι Ναζί.
0: Ναι. Α, είναι και Ναζί. Ναι. Σωστό.
1: Δεν είναι.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Έτσι, άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί στο
0: Ιράν, τι γίνεται με το Ιράν?
1: Δεν έχω καταλάβει, Ρεστιόνι.
0: Επειδή δεν γίνεται κάτι φοβερό πέραν του Τραμπ που είπε μια κουβέντα.
1: Λέει, θα κάνω, του, ναι.
0: Ναι, θα κάνω οικονομικό αποκλεισμό. Το σημαντικότερο θα είναι το οικονομικό D-Day και διάφορες τέτοιες αρλούμπες που σας λέγαμε χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Τα είπε. Ναι. Ωραία. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο μέτρο. Πάρθηκε κανένα μέτρο, είδες κανένα μέτρο?
1: Γιατί πότε παίρνετε?
0: Τα καύσιμα γιατί ανέβηκαν?
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση.
0: Αφού δεν πάρθηκε
1: δεν
0: κανένα
1: ξέρω,
0: μέτρο,
1: παιδιά.
0: Δεν υπάρχει καμία
1: αλήθεια.
0: Συνέπεια, δεν έγινε κάτι.
1: Αλήθεια.
0: Ίσα-ίσα που κυκλοφόρησε χθες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει βρεθεί ένας τρόπος να πηγαίνουν τείχο-τείχο τα πλοία από την περιοχή του Ομάν και να βγαίνουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε, λέει, 10 εκατομμύρια τόνοι καυσίμων από το Ομάν, τείχο-τείχο. Άρα, γιατί ανεβαίνουν τώρα τα καύσιμα? Πάλι. Πες με εμένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω να μου απαντήσω.
1: Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Δεν ξέρω να σου απαντήσω γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουν εδώ στα βενζινάδικα.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ, σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν.
1: Θέλω να πω, το τονίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έφτασε 93 δολάρια κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Χτες πάλι. Δεν ξέρω τώρα που είναι.
0: Πού είναι?
1: Να σου πω την αλήθεια. Θέλω να μου πεις και το WTI.
0: Το WTI. Θα το βρω, εγώ θα σου πω.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα το βρω και θα σου πω.
1: Γιατί έμαθα και το WTI με αυτή την κρίση.
0: Ναι.
1: Και πολύ. Γιατί λέει, πόσο είναι το Brent? Ξέρω εγώ, 93 δολάρια. Το WTI.
0: Ναι.
1: Μπορείς
0: να σου πω. Θα σου πω τώρα, το Brent είναι στα 93-82 και το
1: ωραία.
0: WTI είναι στα 86-78.
1: Φτηνά είναι το αμερικάνικο.
0: Υποχώρησε κατά 6 cents.
1: Το αμερικάνικο.
0: Ναι. Ενώ το ευρωπαϊκό ενισχύεται κατά 4 cents.
1: Θα φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Δεν ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Έχω πια πλέον, πώς το λένε, δεν το λέω για τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί είναι οι λιγότερο φταίχτες, ας πούμε,
0: ναι,
1: σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Για πες.
1: Αλλά πλέον δεν πιστεύω, ας πούμε, που έχουν κάνει αυτή την επιχειρηματολογία που μέχρι να φτάσει.
0: Καλά, και εγώ δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.
1: Εντάξει τώρα, αυτό με τις τιμές, ας πούμε, των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και η Ιουδίθ.
1: Όλη γη.
0: Να ξέρετε. Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και είναι και Εθνική ημέρα σπουμόνι.
1: Σπουμόνι!
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Παγωτό.
0: Ναι, είναι ένα πολιτάνικο παγωτό όμως. Σερβίρεται ως επιδόρπιο.
1: Για πες.
0: Το διέδωσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ιταλοί μετανάστες.
1: Πες μου, ναι.
0: Αποτελείται από στρώσεις τριών ειδών παγωτού. Σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και έχει μέσα γέμιση φουντουκιών και ζαχαρωμένων φρούτων.
1: Βάλε με ένα σπουμόνι!
0: Δηλαδή αυτό καμπύλη ζαχάρου. Κατευθείαν, με τη μία.
1: Είναι δροσιστικό όμως αυτό.
0: Το σπουμόνι.
1: Αυτό το τρώγα.
0: Κοίτα, τα ζαχαρωμένα φρούτα ούτως ή άλλως προκαλούν από μέσα εσωτερική θέρμανση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη από το τσίλι.
1: Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Είναι χειρότερη από το τσίλι. Τα ζαχαρωμένα φρούτα.
0: Λοιπόν, ζαχαρωμένα φρούτα.
1: Φτιάξαμε ένα σπουμόνι εκεί πέρα να το φάω, να σου πω. Δεν πειράζει, θα φάω εγώ το σπουμόνι σου.
0: Θα πιω εγώ την τεκίλα σου.
1: Ναι,
0: με το τσίλι.
1: Ναι,
0: μπράβο. Σαν σήμερα το 1866.
1: Τα τσίλια μου δεν ακούγεται ωραία.
0: Δεν ακούγεται. Καθόλου καλά. Γι' αυτό τα άφησα να περάσει. Αλλά εσύ τι επιμένεις εκεί, να το δώσεις έμφαση. Λοιπόν, θες να το καθιερώσουμε ως έκφραση?
1: Φάει τα τσίλια
0: μου. Τα τσίλια μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, σε γενική συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση της Μεγαλονίσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869 χωρίς επιτυχία.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Να μου πει.
1: Από τσίλι που δεν τρως, μη σε νοιάζει κι αν καείς. Καλό. Ναι.
0: Κύριε Σταύρο, φέρετε ευθύνη εσείς που της δίνετε θάρρος. Και εσείς. 1911,
1: ναι,
0: ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα.
1: Ξέρεις τι είχε κάνει.
0: Μπήκε μέσα, τον πήρε. Ναι.
1: Τον πήρε, τον είχε 2 χρόνια. Ναι. Έτρωγε σπουμόνι και κοίταζε τη Μόνα Λίζα. Και έλεγε χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Χαμογελάει, δεν χαμογελάει. Κατάλαβες.
0: Μήπως για να χαμογελάσει τη δώσανε σπουμόνι.
1: Μπορεί.
0: Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι. Ναι.
0: Αναρωτιόταν ο. Ναι. Το 1926, σας προσγειώνω εγώ πάλι, εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παλιός.
1: Μου ήρθε άλλη έμπνευση. Περίμενε. Καθόμουν μόνη σε ένα μπαλκόνι και τρώγα σπουμόνι.
0: 1970, ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Έχει ανοίξει τώρα το κουτί. Λοιπόν, καταργήθηκε ο ΣΕΚ και ο ΣΠΑΠ και φτιάχτηκε ο ΣΕ. Πολύ ωραία. Ναι. Το 1991, οπα, σαν σήμερα, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
1: ναι,
0: δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές,
1: ναι,
0: και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
1: Και παρήγγειλε πίτσες για όλους.
0: Ούτε ο κόσμος δεν ήθελε, ναι, δεν, ναι, ήθελε το κομμουνιστικό πραξικόπημα, ήθελε... Να φύγουν, τίποτα, να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού,
1: ναι, ναι. Γιατί περνάγανε πολύ ωραία πριν.
0: Εκεί μείνανε και εξακολουθούν και είναι.
1: Περνάγανε τέλεια.
0: Το 2004 σαν σήμερα η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας.
1: Φοβερές.
0: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα,
1: βέβαια,
0: η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία,
1: ναι,
0: ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών.
1: Δεν ξέραμε πού μας ερχόντουσαν τα μετάλλια,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Χαμός γινόταν,
1: πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο, εμένα, εγώ τον αγαπώ, ο Διονύσης δεν είναι και
0: καθόλου,
1: φαν καθόλου,
0: καθόλου,
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ,
0: αδιάφορο,
1: μου άρεσε, καθόλου, γιατί τον χάσαμε το 2020, ο Κένι Ρότζερς,
0: ναι,
1: γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, έχει κάνει και τα φοβερά ντουέτα, ένα,
0: ναι,
1: από τα αγαπημένα μου, είναι με την Dolly Parton, το Islands in the Stream,
0: ναι.
1: Islands in the... Λοιπόν,
0: να αρχίσω κι εγώ, London Calling, λανανανανα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 52 ο Τζο Στράμερ, ο τραγουδιστής των Κλάς.
1: Καλή και ο Βασίλης Πολυδούρης. Το 1945 ολικής.
0: Δεν μπορώ να το τραγουδήσω όμως.
1: Έχει γράψει φοβερές μουσικές.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το τραγουδήσω.
1: Για ράμπους, για...
0: Για ράμπους.
1: Ναι, το ράμπα, τα ράμπο, τα...
0: Τώρα ποιοι έφευγαν αυτόν τον κόσμο. Ο κύριος Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρότσκι, βρέθηκε με ένα τσεκούρι. Λοιπόν, το 1900. Δεν ήταν τσεκούρι, ήταν η αξίνα.
1: Λέει να κλαίει αυτή που κλαίει κάθε 5 Ιουλίου.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι τροτσκίστρια. Το 1951 ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής. Και το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης.
1: Πες ήταν ο Εμπεδοκλής.
0: Έλληνας τραπεζίτης. Ναι.
1: Ήδη στην εμπορική.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι.
0: Ναι. Εμπορική τράπεζα. Υπάρχει.
1: Η εμπορική ήταν αυτή που έγινε αλφα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Όχι, αγοράστηκε και τα,
1: ναι,
0: λοιπά. Και τα,
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Λαϊκός τραγουδιστής.
1: Αχ, ωραίος.
0: Θυμάμαι,
1: ναι,
0: θυμάμαι που είχε... Πάρει ο Διονύσης Αβόπουλος,
1: ναι,
0: ο αείμνηστος, ο αξέχαστος, ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος,
1: σπουδαίος,
0: είχε πάρει τον, ναι, το Μενιδιάτη,
1: ναι,
0: σε ένα δίσκο και τον είχε βάλει να τραγουδάει στο Ναχαρνί που γύρισε από τα Θυμαράκια. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο τον είχε βάλει. Και είχε ακούσει ο Σαβόπουλος τότε που έβαλες μέσα λαϊκό τραγουδιστή, που αυτό που αλλοιώνει το πνεύμα του,
1: ναι,
0: του Σαβοπουλισμού.
1: Γιατί
0: ήταν, ναι, της, ναι, ιδεολογικής καθαρότητας, ναι, του Σαβόπουλου. Περισσότερο,
1: ναι,
0: από τον Σαβόπουλο.
1: Άντε.
0: Ο Σαβόπουλος που έκανε ντουέτο με την Μπέλου, ας πούμε. Δηλαδή, ή με τη Δόμνα Σαμίου. Σε παρακαλώ.
1: Έλα, σε
0: πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Το,
1: καλά τα πες.
0: Ναι.
1: Καλά τα πες. Πολύ
0: δεν
1: ωραία τα πες.
0: Δεν άντεχα να μην τα πω.
1: Μπράβο σου.
0: Δεν άντεχα.
1: Και μπράβο σου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Στις Σέρες, 22 βαθμούς. Ζεστά, παιδιά. Πολύ... Α, ζέστα, παιδιά. Πολύ ζέστα. Σπουμώνει, σπουμώνει, γίνεται η αγορίδα μέλη. Άσχετο. Αϊντε! Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, όχι, όχι, θα πω και στον Παναγιώτη μια καλή μέρα.
1: Θα πεις, Διονύση.
0: Από την Νέα Πολύ της Λακωνίας. Καλό Σαββατοκύριακο, 25 βαθμούς.
1: Εντάξει, να του πεις και του.
0: Να μην του πω.
1: Βέβαια, του Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Πολύ, τι καιρό έχει.
0: Μου κάνει νοήματα.
1: Τι καιρό έχει στη Νέα Πολύ.
0: 25 βαθμούς έχει, παιδιά.
1: Εντάξει, ζέστα.
0: Η Νέα Πολύ είναι χαμηλά.
1: Νότια, παιδί μου, πολύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω δεν είναι ύψωμα όπως μας είχαν χθες στις Τούρφα, Στέρφα.
1: Πολύ λαφώνει.
0: Που είναι αυτό το πώς στην Καλαμάτα, πώς μου το λέγες θες.
1: Ποιο?
0: Το ύψωμα, το Στέρφα.
1: Η Βέργα, καλέ.
0: Βέργα.
1: Βέργα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ωραία στη Βέργα.
0: Ωραία, ωραία θέα έχει αυτή η Βέργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαράδεκτοι ισχυρισμοί, ξεκάθαρο το καθεστώς στο Αιγαίο επισημαίνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο αφήνει η κυβέρνηση. Η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας και για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του. Κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη τη χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι Αμερικανικές κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και επειδή έφτιαξε διάφορα περί δροσερού Σαββατοκύριακου και τέτοια, σήμερα θα φτάσει στους 38 στα υπηρετικά. Στα παράκτια θα είναι 34 με 36. Να ξέρετε, αλλά το Σαββατοκύριακο είπαμε θα φτάσει, θα δείξει και 40.
0: Τι λένε.
1: Σε κάποιες περιοχές. Αυτό σας το λέγαμε χθες. Δεν το λέει τώρα η Έμι.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά θα δείξει 40 αυτό το Σαββατοκύριακο, να έχετε το νου σας. Επίσης, να έχετε το νου σας, γιατί πάλι υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο. Έτσι, κυρίως, πρωτίστως. Λοιπόν, και λένε κάποιοι ότι επειδή θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, θα στεγνώσουν τα πάντα, όχι ότι ήταν δροσερά, ας πούμε, ή υγρά. Ε, ναι, δεν είχαν υγρασία ιδιαίτερη. Εντάξει, κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που έριξε και κάτι βροχούλες. Αλλά μέχρι εκεί. Γενικώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Άρα θα είναι πολύ εύκολη ύλη καύσιμη.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε κατά νου. Απλά το λέω. Γιατί αρχίζουν και πυκνώνουν τα βίντεο, ας πούμε, με διάφορους τύπους που ξαφνικά τους φεύγει το τσιγάρο από το χέρι, ας πούμε. Α, το έχουν απ' έξω
0: αυτό. Αυτό το πράγμα.
1: Οδηγούν με το χέρι απ' έξω.
0: Γιατί έχουν και κρέμεται είναι, το χέρι.
1: Ναι. Οδηγούν με το ένα χέρι γιατί είναι σοφαράτζες.
0: Και γιατί λοιπόν, το δροσίζουν.
1: Ναι, και το τσιγάρο το παίρνει ο αέρας. Ναι. Ή το πετάνε, μπας περιπτώσει. Όλο τέτοια βίντεο όμως κάνε μπροστά εν τω μεταξύ. Άμα δεις ένα, μετά σου κάνουν διάφορα.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή λέγανε μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Μην πετάτε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Θυμάσαι παλιά, τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος, στην πορεία και λέει είναι μύθος ότι παίρνει φωτιά από τσιγάρο. Γιατί είναι μύθος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και είχε αυτό, επειδή βόλευε κάποιους,
1: ναι,
0: που είναι μουλάρια ούτως ή άλλως.
1: Μην μιλάς έτσι.
0: Δεν να σου πω κάτι. Απολύτιστος είσαι. Άμα πετάς το τσιγάρο σου από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
1: Οτιδήποτε πετάς. Άμα πετάς κουπίδια, να πετάς.
0: Άμα πετάς, ναι, οτιδήποτε τέλος πάντων από το τσιγάρο, από το αυτοκίνητο.
1: Αυτό που βλέπω πρωί-πρωί που τρώνε το κολατσό του το πρωί για να πάνε στην δουλειά του. Ας πούμε, και πετάνε το παράθυρο το
0: χαρτί από την
1: τυρόπιτα. Από την τυρόπιτα μαζί με τη χαρτοπετσέτα. Το κάνουν πάντως μπαλίτσα με αυτό. Ναι.
0: Είχαμε ένα οικογενειακό φίλο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ο οποίος όποτε πετύχαινε άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος οδηγούσε και πετούσε πράγματα από το αυτοκίνητο, τα σταματούσε, τα έπαιρνε και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
1: Το έχω δει να γίνεται και στην Ιαπωνία με μία. Ήταν ένας τύπος με μηχανή.
0: Ναι.
1: Είχε δικάβαλο, είχε και άλλο άτομο πίσω που έκανε αυτή τη δουλειά στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έτρεχε πίσω από κόσμο, πετούσε πράγματα και του τα ξανά ρίχνε μέσα.
0: Ναι.
1: Μία, δύο, τρεις, θα μάθεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: τώρα που είπα στην Ιαπωνία έχει εκτέλεση θανατοποινήτη. Στην Ιαπωνία.
0: Δεν έχει καταργηθεί
1: η θανατοποινήτη στην
0: όχι.
1: Ιαπωνία.
0: Αλλά δεν κάνουν τόσες πολλές όσο κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι και το ότι άλλαξε και η κυβέρνηση. Αυτή η Σανάε Τανακαίτσι.
0: Είναι
1: λίγο πιο.
0: Ναι, είναι σκληρή.
1: Ναι. Αυτός είχε ρίξει έφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο. Είναι παιχνίδι παρόμοιο με τον μπιλιάρδο, το πατσίνκο.
0: Να σου πω κάτι, άκουσα. Είχε ρίξει υγρό στη θέση του πατσίνκο.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και μετά του βάλει φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτό, καταλαβες. Με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή του τέσσερις πελάτες και ο υπάλληλος. Πέντε άνθρωποι δηλαδή. Τους έκαψε ζωντανούς, δηλαδή, κοντολογείς. Σε ένα χώρο που
0: πήγαν να παίξουν οι άνθρωποι
1: πατσίνκο.
0: Και τους έκαψε. Ναι,
1: ναι. Αυτό.
0: Πατσίνκο. Θα πω τη αδερφή μου να πάει να δει το πατσίνκο.
1: Σαν μπιλιάρδο λέμε.
0: Να το δει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το δει.
0: Τι είναι το πατσίνκο.
1: Ναι.
0: Όπου...
1: Θα πάει η αδερφή σου Ιαπωνία, ε.
0: Ναι.
1: Έχει βροχές να τη πει. Το ξέρει. Λοιπόν. Άλλα πράγματα. Άλλα θέματα. Έλεγες πριν ότι γίνονται πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Τι γίνεται άλλο στο εξωτερικό. Οι Τούρκοι. Κάτι έχουν οι Τούρκοι.
0: Έχουν νευρούλια.
1: Τι έχουν νευρούλια.
0: Έχουν πολλά νευρούλια.
1: Ναι.
0: Πολλά. Δηλαδή είναι, περιμένουν ρε παιδί μου κάθε μέρα να γίνει κάτι σε σχέση με. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. να πέσει από το με θερμοκρασία. Μπορεί να βγάλει ένα κίνητρο στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Τώρα που πάρθηκε απόφαση να εκπληρωθεί νωρίτερα το δάνειο, ας πούμε.
0: Αποπληρωμή.
1: Πρόορια αποπληρωμή το δάνειο.
0: Μπορεί να βγάλουν πριν το Πασόκ ανακοίνωση.
1: Να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε ότι αυτό παραβαίνει τους διευθύνσεις και εμάς δεν μας ρωτήσατε γιατί ένα μέρος της Ελλάδας, της παράκτειας ζώνης από την οποία βγήκαν έσοδα μέσω της αλίας
0: και του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφάλη.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα όμως.
1: Δηλαδή, μην παλαβεί άνθρωποι. Έσοδα μέσω της αλίας
0: και του τουρισμού
1: κτλ. Δεν σας ανήκει.
0: Ναι, δεν είναι στην υφάλη.
1: Είναι ικανοί να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό.
0: Ξεκάθαρα.

0: παγίδα του Νετανιάχου. Γιατί δεν το λένε και σε εμάς αυτό? Να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Αντί να βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις, να λένε δεν θα ακολουθήσουμε την παγίδα της Ελλάδος. Και να σταματάει εκεί.
1: Μπράβο.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Ιδέες δίνω.
1: Εντάξει. Ναι. Για να μην είναι μονότονο.
0: Κάντε με αναλυτή.
1: Γιατί, γιατί βγάζουν, ξέρω εγώ, μια ανακοίνωση και στο τέλος, ό,τι υπουργείο και να είναι, εξωτερικών είναι, άμυνας είναι, ξέρω εγώ.
0: Ρίχνει και ένα
1: οικονομικό
0: δεκάρικο για την Ελλάδα.
1: Όχι, ρε παιδί, βγάζουν μια ανακοίνωση για την Ελλάδα.
0: Α,
1: ναι. Ναι. Και για τα θαλάσσια πάρκα.
0: Και μετά λένε ότι είμαστε φίλοι.
1: Και λένε ότι είμαστε φίλοι στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος λένε πάντα η καλή φιλία και γειτονία.
1: Και εκεί μπερδεύεσαι λίγο. Και λες, ρε μάνα μου, ή θα μου τα χώσεις καλά, ας πούμε, και θα μου τα πεις, ας πούμε, πώς το λένε, ή στο τέλος τι αγάπες, ας πούμε, αγαπιόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και η διακήρυξη των Αθηνών.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίο, 22 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Φωτογραφία με βαρκούλες βλέπω. Ψαροβαρκούλες τις κόβω. Ναι, τέτοιες είναι.
1: Τι θα λέω.
0: Τέτοιες.
1: Τέτοια εποχή.
0: Τέτοιες έχεις στη Νέα Κίο. Τώρα, επειδή
1: είχα πάει διακοπές στη Νέα Κίο, μικρή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έλεγα, επειδή βλέπω και διάφορα ρεπορτάζ και μας ρωτάνε και συχνά και από την τηλεόραση και οι φίλοι ακροατές τι γίνεται με την κίνηση και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε. Δεν έχει ακόμα πολύ, αλλά σήμερα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, είδα περισσότερα φορτηγά τροφοδοσίας στον δρόμο. Επειδή κάποια καταστήματα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου είναι κλειστά, άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη τροφοδοσίας τους με διάφορα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι ενώ Σαββατοκύριακου ή από Δευτέρα θα ανοίξουν και έτσι κάνουν τα κουμάντα τους. Και είχε πολλά φορτικά τροφοδοσία στον δρόμο. Να έχετε το νου σας. Απλά να το πω στους φίλους ακροατές.
1: Καλά κάνεις και
0: το. Δεν έχει πυκνώσει ακόμα. Βέβαια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γυρνάνε διάφοροι από τις διακοπές. Το βλέπουμε γύρω μας. Ακόμα δεν έχει πήξει κίνηση πάντως. Να το λέμε και αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που
1: όχι,
0: λένε.
1: Όχι, δεν έχει ακόμα.
0: Γυρίσανε.
1: Θεωρώ.
0: Φύγανε στις 14 Αυγούστου και γυρίσανε στις 16.
1: Όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Ή αν γυρίσανε, μήνα στα σπίτια του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ο περισσότερος κόσμος θα γυρίσει την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή?
1: 28, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Διονύση μου, τα σχολεία ανοίγουν στις 11.
0: Ναι, άρα έχουν μέχρι τις 5-6 να αφήσουν τα παιδιά ακόμα στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο.
1: 28 θα γυρίσουν, να αρχίσουν να μαζεύονται, ρε παιδί μου, να κάνουν τα ψώνια, να τους τακτοποιηθούν, να δουν τους.
0: Παιδιά, εγώ όταν ήμουν στο. Όταν πήγα ένα σχολείο.
1: Άλλες εποχές, Διονύση.
0: Τρεις μήνες στο Λιβάδι και γυρίζαμε την παραμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Την παραμονή όμως.
1: Μου άστο τότε.
0: Ναι. Γιατί?
1: Αλλιώς ήταν τα πράγματα όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
0: Ναι. Αλλάξανε αυτά,
1: ναι.
0: Και αυτά αλλάξανε.
1: Βέβαια, όλα.
0: Τίποτα
1: όλα.
0: Δεν έχουν αφήσει όρθιο.
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Τα έχουν σοπεδώσει όλα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ήταν που λες χθες και κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά φτάνει μια βάρκα.
0: Ναι.
1: Με διακινητές, με παράνομους μετανάστες στη Μούρθια.
0: Στη Μούρθια, ναι.
1: Ναι. Και άρχισαν να κατεβαίνουν. Τώρα πες μου, είσαι στην Ξαπλώστρα.
0: Ναι. Και εδώ έχει γίνει αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: παλιά,
0: εδώ το έχουμε δει. Παλιά, ναι.
1: Παλιά.
0: Παλιότερα. Το έχουμε
1: αυτοί
0: δει.
1: Δεν ξέραν όμως, θα ήταν άμαθοι.
0: Στη Μούρθια.
1: Ναι.
0: Μα δεν είδαν τι έγινε στη Θέουτα.
1: Μην πάτε στην Ισπανία διακοπές, λέτε στην Ελλάδα.
0: Όχι, μην θα δημιουργήσει κανένα διπλωματικό
1: τώρα. Σιγά, μην δημιουργήσει διπλωματικό.
0: Γιατί?
1: Άντε καλά.
0: Άμα θέλετε, πάτε στην Ισπανία.
1: Όχι, να μην πάνε.
0: Όπου θέλετε, πάτε. Έχει πολύ ζέστη στην Ισπανία κατά
1: κύριο. Χάλια είναι στην Ισπανία.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Είναι και ακριβά στην Ισπανία.
0: Ναι. Βλέπω διάφορα. Α πούμε, πάνε στη Μαγιόρκα. Γιατί?
1: Γιατί
0: να πάνε στη Μαγιόρκα?
1: Υπερτουρισμό.
0: Ναι.
1: Σα βρίζουν κιόλα. Δηλαδή πάτε εκεί.
0: Κάνουν διαδηλώσει
1: στι Βαρκελόνε και σε όλα αυτά.
0: Ελάτε εδώ
1: σας βρίζουν.
0: Στην Ανάφη.
1: Εμεί σα βρίσαμε ποτέ.
0: Ποτέ. Όχι, βρίσαμε κάποιου. Του Ισραηλινού.
1: Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό δεν του βρίζουμε εμεί. Συγκεκριμένοι.
0: Ναι, συγκεκριμένοι του βρίζουν γιατί έτσι. Έβλεπα οδηγίες. Τώρα που θα ξεκινήσετε για οδηγίες, για διακοπές, λέει, πάρτε μαζί σας την καφίγια σας. Γιατί? Ότι? Δηλαδή, λες, πάρε μαζί σου το μαγιό. Ναι, να το πάρω το μαγιό και θα κάνω μπάνιο.
1: Ναι.
0: Πάρε μαζί σου, ξέρω εγώ, το πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Πάρε μαζί σου την ηλιοπροστασία για το παρμπρίζι του αυτοκινήτου.
1: Mm.
0: Πάρε μαζί σου την καφίγια.
1: Γιατί?
0: Έχουμε όλοι.
1: Ότι?
0: Έχουμε όλοι καφίγια.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ έχω τέσσερις, αλλά έτερων εκάτερων.
1: Δεν έχω.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχεις τέσσερις, θα μου δώσεις μία.
0: Να, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι σαν το.
0: Έχω, ναι.
1: Σαν το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Θα με γράψουνε.
0: Όχι, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Η Αρτέμιδα είναι η Λούτσα, έτσι. Για αυτή την ίδια μιλάμε. Ναι, ναι. Είναι κάπου αλλού η Αρτέμιδα.

0: Όχι καλέ.
1: Ναι. Όμορφη μέρα, λέει, καλό, για όλους, με υγεία και καλό ποσοκό. Μακάρι. Το ευχόμαστε για όλους εμείς.
0: Σίγουρα θα με γράψουν.
1: Όχι, δεν θα σε γράψουν.
0: Όχι. Αγχώθηκα.
1: Αλήθεια, από πότε ξεκινάει αυτό που πρέπει να έχουμε 32.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πράγμα. Πότε έχει ξεκινήσει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να έχουμε 32 πράγματα στο.
0: Πουλάνε μέχρι και σε περίπτερα.
1: Να πάω να πάρω.
0: Και είναι κάτι κουτάκια τόσα δά.
1: Μην ακούει η τροχέα τώρα.
0: Είναι μικρά κουτάκια. Και λέω, πού χωράνε 32 εδώ μέσα.
1: Εντάξει τώρα, το ένα ας πούμε είναι γάζα. Το άλλο είναι.
0: Όχι, Διονύση, τα έχουν στριμώξει.
1: Λευκοπλάστη.
0: Και φαντάζομαι ότι αν τύχει να πει, για να δω, μορ, τι έχει μέσα. Και αν τα ανοίξει, θα πεταχτούν οι μπόνια. Και μετά δεν θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πακτωμένα, πώς το λένε.
1: Ναι, πρέπει. Ναι, αυτά έτσι τα παίρνεις, έτσι τα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εγώ, με βάλανε και πήρα αλυσίδες για το αυτοκίνητο. Θυμάμαι εγώ, τις έχω ακόμα στο κουτί. Στο παρμπρίζ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αφού δεν χιόνισε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις έχεις.
1: Όχι, όχι. Ντροπής πράγματα όμως. Να μην χιονίσει, εκεί ήθελα να το φτάσω. Εγώ δεν ήθελα να το πω για τις αλυσίδες. Καλά κάνω και τις πήρα. Αλλά να μην έχει χιονίσει καθόλου, να μην τις δοκιμάσω και δεν είναι και αλυσίδες, είναι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Να μην δοκιμάζω πώς μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη βοηθό του Τραμπ?
1: Ποια βοηθό
0: του Αυτή Τραμπ. Τη ΧΑΡΠ.
1: Τι να έχει γίνει?
0: Γιατί ασχολείται όλος ο κόσμος να δει ξαφνικά τώρα, επειδή δεν έχει δύσει, ας πούμε?
1: Επειδή, όχι, επειδή είναι όλο και περισσότερο μαζί της. Επειδή του γράφει τα. Αποκαλύφθηκε ότι αυτή γράφει τα μηνύματα στο Truth Social και όχι ο Τραμπ. Αυτός το πολύ πολύ να της υπαγορεύει κανένα, αλλά έχει αυτονομηθεί και γράφει και δικά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά μα γράφει αυτή στο Truth Social, μπορεί να ανεβάζει και να κατεβάζει οικονομίες ή χώρες ολόκληρες, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είδα αυτό. Επειδή είχε εμφανιζόταν συνέχεια αυτή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε?
2: Έτσι ευνηδίως και εμείς.
0: Καλά κάνετε. Λέγαμε για την Νάταλι Χάρπ.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Αλλά εντάξει, εγώ επικεντρώνομαι στο πουκάμισο του Διονύση.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Παρασκευή σήμερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, μπράβο.
3: Και καύσον μαζί. Αυτό το πορτοκαλί
1: να υπενθυμίζω.
3: Και μία συνυποδήλωση κρυφή του καύσωνα.
1: Πώς τι έχει?
3: Μία κρυφή συνυποδήλωση.
1: Κρυφή συνυποδήλωση.
3: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε αυτό.
3: Ότι θα,
1: το χρησιμοποιώ
3: μετά.
1: Τώρα θα το χρησιμοποιώ.
3: Θα πάω στην παραλία μετά την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό κραυγάζει.
2: Μα έτσι το είχαν και στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από την τιμή έλεγαν κρυφή συνυποδήλωση. Είχε μετά ήταν η τιμή. Πρώτα χρώματα αυτά, μετά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν. Εμείς λέγαμε πριν για την απόφαση του ΣΤΕ για τον 13ο και 14ο μισθό. Εσείς λέτε για τη ΧΑΡΠ.
1: Εμείς λέμε για τις ΗΠΑ.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο πάρα πολύ, γιατί αποκαλύφθηκε ότι γράφει και εκείνη και κάποια από τα μηνύματα της αναρτήσεις στο Truth Social του Τραμπ.
1: Αλλά είχε εκτοπίσει από την εικόνα του Τραμπ, είχε τελείωσει τη Μελάνια. Είχε φύγει η Μελάνια, δεν υπήρχε. Και χθες εμφανίστηκε η Μελάνια και λέει: έμαθα με ψάχνατε, εδώ είμαι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το πέτσι, πρόσεξε. Το πέτσι. Έμαθα με ψάχνατε.
1: Ναι, αυτό. Με αυτό το ύφος.
0: Εδώ είμαι.
1: Καταλάβες.
2: Έμαθα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Το άκουσα, συγγνώμη κιόλα. Το θέμα είναι, επειδή το συζητούσαμε και με τον Άγη προηγουμένως, ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και αναρωτιόταν και η Γεωργία, όπως και όλοι μας, με ποια στρατηγική και με ποιο αφήγημα, παρότι απεχθάνομαι τη λέξη και δεν τη χρησιμοποίησε η Γεωργία, θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτές τις κάλπες.
1: Ότι είναι ο καλύτερος. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είμαι ο καλύτερος, τα έχω καταφέρει καλύτερα από όλους. Ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν ήταν σκουπίδια. Και αυτά.
0: Και εγώ ήρθα να σας σώσω.
1: Αυτά.
0: Και σας έχω δώσει ήδη.
1: Δεν έχετε δει που έχει πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Και των αυγών.
1: Πολύ υψηλότερα από ό,τι ήταν. Μπάιντεν, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι Αμερικάνοι θα το πιστέψουν.
0: Τι του στέλνει του συμβούλου, να πάρει εμάς.
1: Αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι
1: στρατηγική.
2: Ο ίδιος είναι το αφήγημα πάντοτε. Ο ίδιος είναι η προεκλογική.
1: Τι άλλο χρειάζεται?
0: Ακριβώς.
3: Τη ΧΑΡΠ.
0: Και η ΧΑΡΠ.
1: Η ΧΑΡΠ που του φτιάχνει την εικόνα, τη δημόσια εικόνα μέσω Truth Social.
0: Τη ΧΑΡΠΑΣΤΗ.
3: Η ΧΑΡΠ δεν είναι τη ΧΑΡΠΑΣΤΗ.
1: Παιδιά, τη ΧΑΡΠ τη βάζουν, την είχε κουβαλήσει και μέσα και στο πορτμπαγκάζ του, ας πούμε, την είχε βάλει.
0: Τον κυνήγαγε η παιδιά στη Σκωτία, δεν θυμάστε?
1: Και έπαιρνε και τέτοια βίντεο.
0: Από πίσω συνέχεια. Τρέχει και ζήτησε συγγνώμη.
1: Καλά, δεν θα πιάσουμε τα κουτσομπολιά που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι, μα ζήτησε συγγνώμη ήδη.
1: Για τις σχέσεις τους. Ναι,
0: όχι,
1: αυτό.
0: Ποιες σχέσεις, μωρέ?
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ποιες σχέσεις?
1: Δεν θα μπω, εγώ δεν μπαίνω στα κουτσομπολιά, παιδί μου. Δεν,
0: εγώ ποια κουτσομπολιά, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέση.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Είναι εντυπωσιακό το ότι όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, για να θυμηθούμε και τον τίτλο και σκάνδαλα και χιλιαδιό.
1: Ταινία.
2: Προσαρμόζονται. Ήταν. Ναι, ήταν η ταινία για το Watergate, αν θυμάμαι καλά. Προσαρμόζονται στην περσόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν την υπηρετούν απλώς, προσπαθούν και οι ίδιοι να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα. Και αυτό είναι μια σαφής προεκλογική στρατηγική.
1: Ναι, μέχρι την ώρα που θα τους αδειάσει και θα τους εσχολάσει. Ναι, όπως έγινε. Με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Την οποία την καημένη την είχε αφήσει στο αεροπλάνο που θα γινόταν στόχος από το Ιράν, υποτίθεται, και αυτός είχε φύγει με μεταγωγικό, άλλο στρατιωτικό.
2: Μα και, τι θα έκανε, αν τους έπαιρνε όλους, δεν θα ήταν τζάμπα όλη αυτή η κρυφή επιχείρηση.
1: Μα, ναι, αλλά είχε αφήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, μαζί με 18 δημοσιογράφους, τους είχε αφήσει το αεροπλάνο που υποτίθεται.
3: Ήταν μέρος της παραπλάνησης.
1: Θα δεχόταν. Ναι, αλλά θα δεχόταν. Συνυποδηλώνει ότι στη σκασίλα του. Σκασιλάρα του για αυτού, κατάλαβε.
2: Υπάρχει προβάδισμα, υπάρχει προκάθισμα. Δυστυχώς έχει συνέπειες. Σου λέει μέχρι εκεί αυτή είναι η σειρά.
1: Πάντως και η Λέβιτ, πώς τη λέγανε, και η άλλη που είχε διαλέξει για το FBI, και διάφοροι άλλοι πριν τον Πατέλ, διάφοροι τέτοιοι τύποι έχουν εξαφανιστεί έτσι από προσώπου γης. Υπάρχουν και διαρροές και καρατομήσεις και στο στενό πυρήνα του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν γίνει his master's voice και εικόνα δικιά του. Τελείως.
2: Και να το πούμε ότι ακόμα και με αυτές τις αλλαγές δεν έχει καμία σχέση η δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ με την πρώτη και την περιστρεφόμενη πόρτα των στελεχών, ακόμα και επιτελαρχών του Λευκού Οίκου, που δεν κρατούσαν πολύ καιρό. Και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί έχουμε δει και από τους ειδικούς επιστημονικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πολιτικός ο οποίος περισσότερο αρέσκεται να είναι υποψήφιος παρά πρόεδρος. Άρα χρειάζεται δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάθε μέρα την ένταση των εκλογών. Άρα ίσως και η εναλλαγή των προσώπων κάπως τον βοηθάει σε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι μέχρι την ήττα. Δηλαδή μέχρι να ιτηθείς. Έτσι,
2: μα γιατί δεν έχει ιτηθεί αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους του.
1: Καλά, ποτέ.
2: Έχει
1: ναι.
2: κερδίσει τρεις εκλογές και την.
3: Απλά στη δεύτερη έγινε νοθεία για να
1: σωστά.
3: Ψηφοφόρους του. Μέρος αυτών.
0: Μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο.
3: Πάντως ο J.D. Vance έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, γιατί διάβαζα χθες ότι μαζεύει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, αλλά αυτό θα είναι παρόν στην κούρσα του 28 από ό,τι φαίνεται.
1: Λίγο πολύ τον έχει δείξει ο ίδιος ο Τραμπ, ότι έχει ζητήσει και από επιχειρηματίες να τον στηρίξουν. Άρα λίγο πολύ τον έχει δείξει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει φανεί τι θα κάνει ο Ρούμπιο, γιατί έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Θέλει και ο ίδιος να είναι ο ανταυτού. Αλλά απλά
0: θα είχα να διαλέξω, το δεύτερο θα διάλεγα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
2: Το δεύτερο θα διάλεγες. Είσαι με τον Ρούμπιο, Κατερίνα.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Vance είναι μια πολύ εξελιγμένη μορφή του τραμπισμού, ας πούμε. Είναι νέος. Έχει περισσότερη απήχηση, φαντάζομαι.
1: Να θυμίσουμε.
0: Και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο. Θυμάστε τη συμπεριφορά του με τον Ζελένσκι, ας πούμε.
1: Εκτός από τον Ζελένσκι, να θυμίσω ότι η φορά που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη, η πρώτη φορά.
3: Διάσκεψη του Μονάχου.
1: Μας είχε πάρει για διγενές 14 όλους. Με το λάθρο μεταναστευτικό, όρος δικός του, όχι δικός μου. Με τη καταπάτηση των ελευθεριών, με την λογοκρισία κάτι ακροδεξιών τύπων, ας πούμε, τους οποίους παρακολουθεί και θαυμάζει, και διάφορα τέτοια πράγματα στην πρώτη του επαφή στην Ευρώπη. Οπότε αυτό δεν είναι καλό προμήνυμα, ας πούμε.
0: Και η δημοκρατική είναι ανούλια. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν υπάρχουν.
1: Οι δημοκρατικοί υπάρχουν και παρεπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και έχουν και μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ποιους θα βγάλουν, σοσιαλίζοντες ή θα βγάλουν πιο μετριοπαθείς.
0: Πείτε μου τώρα μια ηγετική μορφή των δημοκρατικών που ξεχωρίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Νομίζω
0: που να ακούγεται όμως και σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νιούσομ, ναι, ίσως.
2: Υπάρχουν πολλές μορφές. Το πρόβλημα είναι ότι παλιά λέγανε, ας πούμε, στην Αμερική ότι οι δημοκρατικοί, μάλλον οι ρεπουμπλικανοί, δεν έχουν αρχές, οι δημοκρατικοί δεν έχουν σπονδυλική στήλη. Δηλαδή ότι οι μεν δεν οροδούν προουδενώς και οι δε έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Αυτό έχει αλλάξει. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν οι χρηματοδότες για τις ενδιάμεσες εκλογές και για κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καθορίσει το προφίλ που συγκεντρώνει την προσοχή και τις ψήφους, άρα εκεί στοχεύουν και οι χρηματοδότες. Όταν θα λείπει πλέον από το ψηφοδέλτιο το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, θα δούμε τι ακριβώς έχει επιζήσει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τι έχει εμπνεύσει στο ενδιάμεσο διάστημα στους Δημοκρατικούς, ούτως ώστε να αναμετρηθεί. Ο Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα παράδειγμα πιθανής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, εάν θέλει να πετύχει ενεργοποιώντας ένα πιο ριζοσπαστικό εντός εισαγωγικών
0: ίσως. Διχάζει όμως ο Μαντάνι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τον χρησιμοποιούν ήδη οι Ρεπουμπλικανοί ως φόβητρο ότι ψηφίστε για να δείτε τι θα σας έρθει.
3: Πάντως, στις τοπικές εκλογές που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα, καταγράφηκε μια ενδιαφέρουσα τάση ότι οι πιο ριζοσπαστικοί, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά δημοκρατικοί, αυτοί που έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί πολύ έντονα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως στην περίπτωση της επίθεσης στο Καπιτόλιο και της νοθείας στις εκλογές του 20, φαίνεται να καταποντίζονται και ότι το εκλογικό σώμα των Δημοκρατικών επιθυμεί μια πιο μετριοπαθή φωνή. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εξαρτάται, δηλαδή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, όπως έγινε προχθές ή χθες στη Φλόριντα, για παράδειγμα, που βγήκε μία, γι' αυτό είπα πριν τον όρο, σοσιαλίζουσες φωνές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα και πολέμιους του εναγκαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ισραήλ, γιατί έχουμε και αυτό, έχουν και αυτό το εσωτερικό πρόβλημα οι Δημοκρατικοί, αν είναι, υποστηρίζουν αναφανδόν το Ισραήλ ή όχι αναφανδόν, εν πάση περιπτώσει, και θέλουν να πάρουν και κάποιες αποστάσεις από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, έχουν και αυτό το δίλημα, εν πάση περιπτώσει, μπροστά στην κάλπη των προκριματικόν εκλογών τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας βγάλουν άκρη.
0: Τα λύσαμε
3: αυτό,
0: όλα. Έτσι.
3: Ναι. Τα λύσαμε όλα. Αυτές οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβρη. Οι δικές μας, από ό,τι φαίνεται, αργούν. Δεν αργεί ο καύσωνος, ωστόσο. Θα πάτε κάπου το Σαββατοκυριακό, Διονύση. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι.
1: Με το που κάνεις αυτό, πρέπει να πάω κάπου.
0: Όχι. Είμαστε επιφυλακοί.
1: Είμαστε επιφυλακοί.
0: Αχρίαστοι να είμαστε.
2: Αυτό το που κάμισο μου θυμίζει το τέλος του Σημαδεμένου, που είχε μια έτσι τυχογραφία στο μετρό την ώρα που ο Πατσίνο την έκανε. Όχι, συγγνώμη, του Καρλίτο. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Ναι. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, αυτό, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αυτό το χρωματάκι ήταν.
1: Μάλιστα. Υπέροχα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλό
3: Σαββατοκύριακο.
0: Γεια
3: σας. Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.
1: Πού να πάμε?
0: Να βγούμε από το στούδιο.
1: Α, να πάμε, γιατί έρχεται το δεύτερο.
0: Γιατί πάει 7 η ώρα.
1: Ναι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λίγη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος, οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλό πρωινό σε όλους σας. Εσύ ως φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά. Η Παρασκευή και 21 Αυγούστου. Πω, πω. Καλημέρα σε όλους σας, λοιπόν. Απλώνεται ένα διημεράκι μπροστά μας. Για αυτούς που τουλάχιστον εργάζονται το εφήμερο. Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα. Και έτσι όπως ξεκινάει, δροσερά, γύρω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου τώρα έχουμε. Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά ψηλά, θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα συναντήσουν, λέει, και οι φίλοι μας, οι ακροατές εκεί στις Σέρες, που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και σε υπόλοιπες περιοχές βέβαια της χώρας, στα κεντρικά και στα νότια. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου πια και θέλουμε οι θερμοκρασίες να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Εντάξει, όχι τόσο υψηλές, αλλά να έχουμε, ρε παιδιά, να έχουμε ζεστούλα, γιατί μπροστά μας αρχίζει να διαφαίνεται κάπου στο βάθος, έτσι θέλουμε να το βλέπουμε πολύ βαθιά, το φθινόπωρο. Λοιπόν, είναι η πρωινή δικτύωση 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστίαδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Κάθε μέρα μαζί. Από τις συχνότητές μας, αλλά και από το διαδίκτυο. Όσοι μας ακούτε στον νομό Σερών, μας εντοπίζετε στους 101 των FM, στον νομό Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και στον νομό Εύρου στους 101 στο βόρειο κομμάτι του, στους 103 και 5 στο νότιο κομμάτι του νομού. rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μπορείτε να μας εντοπίσετε επίσης όπου και αν είστε, κυριολεκτικά ανά τον κόσμο. Με μία από τις συσκευές που χρησιμοποιείτε. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μείναμε εδώ. Στη συντροφιά μας φυσικά, η Βασιλική Μαχαίρα σε λίγο. Θα μάθουμε τα νέα από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Ο Κώστας Λουκούμης από την Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστίαδα και η Θάλε Καμπουρίδου από τις Σέρες. Έτσι για να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Μην ξεχάσω και τις καθιερωμένες ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και στην Ιουδίθ που έχουν σήμερα την τιμητική τους. Τώρα, αν θέλετε να το γιορτάσετε με κάτι ξεχωριστό ή αν μας ακούτε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μάθετε πως σήμερα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η Εθνική ημέρα σπουμόνι, να το πω, δεν ξέρω κιόλας. Σπουμόνι. Πρόκειται για εκείνο το υπέροχο ναπολιτάνικο παγωτό που διέδωσαν στην Αμερική οι Ιταλοί μετανάστες. Φανταστείτε, τρεις πλούσιες τρώσεις από παγωτό, σοκολάτα, φιστίκι και κεράσι, γεμισμένες με φουντούκια και ζαχαρωτά φρούτα. Πω, πω, πω. Κόλαση πρωί-πρωί. Ιδανικό επιδόρπιο έτσι για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. Γλυκά θα ξεκινήσει μετά πως θα συνεχίσει, δεν ξέρω. Στο τρέξιμο. Αυτή η μέρα, 21η Αυγούστου, φέρνει και ένα βαθιά ανθρώπινο παγκόσμιο βάρος, φίλες και φίλοι. Είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Καλά, είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2017 με στόχο να μην ξεχαστούν ποτέ οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους αλλά και οι επιζώντες που κουβαλούν τα τραύματα του εξτρεμισμού. Και αν και η τρομοκρατία έτσι είναι μια παγκόσμια πληγή, περισσότεροι θάνατοι συγκεντρώνονται σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Ιγυρία, τη Συρία και τη Σομαλία. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας υπενθυμίζει σήμερα ότι ο αγώνας κρίνεται από τη διαρκή σωματική, ψυχολογική και οικονομική στήριξη των θυμάτων με βάση πάντα το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ σοβαρό. Αυτά τα λιγουλάκια έτσι για αρχή.
Τι θέλει η μέρα για να ξεκινήσει όμορφα? Μουσικούλα. Πάμε λοιπόν.

0: τέλους ξεσπάω. Με ταχύτητα φωτός λοιπόν μεταφερόμαστε τώρα στη Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Θράκης, στην Κομωτινή. Εκεί μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα για να μας δώσει το καθημερινό της, έτσι να... πώς λένε, την καθημερινή μας ανταπόκριση. Καλά το λέω, Βασιλική, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Ενημέρωση, εικόνα.
0: Ενημέρωση, ναι, ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Προσπαθώ.
0: Όλοι λοιπόν, το ίδιο, μωρέ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρκα για σκύλους, διαδρόμους για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους.
0: Ωραία είναι αυτά που ακούω. Πού θα γίνουν.
1: Εμπλωτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομωτινής, του οποίου τα τέτοια δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Το έργο χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ, ναι, από το πρόγραμμα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Να, να δούμε. Μάλιστα. Πόσο καιρό θα πάρει και αυτό. Εντός του 2029,
0: ναι,
1: το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το κολυμβητήριο της Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του από το 2012.
0: Βέβαια. Έχεις ημερολόγιο εκεί μπροστά.
1: Γιατί?
0: Να το σημειώσεις, την ημερομηνία για το 2029.
1: τι να πω, τόσες ημερομηνίες πια. Λοιπόν, από το 2012, είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Από το 2012 δεν μπορούμε οι Κομωτινοί να λειτουργήσουμε το δημοτικό μας κολυμβητήριο, θύμα, λέει, της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματοδότησε συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση έργων στην ΔΕΙΑΚ, στη ΔΕΙΑΚ των Δήμων, παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυς, αυτό που είχαμε πει, συνδιοργανώνουν μία πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού με την επωνυμία «Η Αγάπη», αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού, με ελεύθερη συμμετοχή. Θέλω πάρα πολύ να παίξω σκάκι, αλλά τώρα... Ναι.
0: Το ούτι πού πάει, για πες.
1: Τώρα εγώ θα έρθω πολύ νωρίτερα να ξαναμαθαίνω, να μάθω κάτι. Συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντσο Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουράτ τραγούδια εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή του καφενείου. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης θα κάνει πάντα κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να πω ότι αύριο είναι 22, είναι τα 9 ημέρα της Παναγίας.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε παραμονή, δεν είναι αύριο.
1: Παραμονή, ναι. Έχουμε τα 9 ημέρα λοιπόν της Παναγίας. Έχουμε μια πολύ όμορφη μονή Βασιρίακος, φανερωμένης Βασιρίακος,
0: ναι,
1: διότι φανερώθηκε η εικόνα και καλούσε τους πιστούς για να βρούνε το σημείο που ήταν και μάλιστα νομίζω σε ένα μουσουλμάνο και θεράπευσε και την κόρη του.
0: Μάλιστα.
1: Σε έναν υψηλό, υψηλή στάθμης αξιωματούχο, κάτι ήταν, του θεράπευσε την κόρη και έτσι λοιπόν... εφανερώθηκε η εικόνα. Εντάξει, είναι γνωστή η πίστη των μουσουλμάνων στην Παναγία. Πολλοί κόσμος ξεκινάει με τα πόδια του λοιπόν να κάνει αυτές τις μέρες, μπορεί και από σήμερα, το τάμα του στην Παναγία. Προχωράνε, είναι πολλοί από την Κομωτινή, είναι περίπου στα 13,5 χιλιόμετρα.
0: Και πάρε με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν σταθμοί που μπορεί κάποιος έτσι λίγο να πάρει ένα νεράκι να ξεκουραστεί. Είναι προκαθορισμένο το τέλος πάντων η διαδρομή, το μονοπάτι της Παναγίας, όχι μόνο από την Κομωτινή αλλά και από άλλα χωριά. Δηλαδή ξέρω ότι και πίσω από τον Ίασμο μέσω κάποιων μονοπατιών και από τον Πολύανθο, καλά από τον Πολύανθο είμαι εγώ θα πάω. είναι 7 χιλιόμετρα όμως, δεν είναι 13. Ναι. Ήξερα και πολλούς ανθρώπους που ξεκινούν από το φανάρι εκεί στη διασταύρωση Φαναρίου για να φτάσουν. Και εκεί είναι γύρω στα 13,5 με 13 με 14 χιλιόμετρα. Τόση είναι η απόσταση προς την Φανερωμένη. Είναι πάρα πολύ σε κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που αυτά τα τρίμηνα δηλαδή μπορεί να ξεκινάνε και από σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βέβαια που είναι η μέρα της γιορτής για να κάνουν το τάμα τους στην Παναγία.
0: Αυτά καλά, για... υπάρχουν και πολλές εκκλησίες που γιορτάζουν και στην περιοχή μας. Μην ξεχάσουμε εδώ το υπέροχο μοναστήρι της Παναγίας της Πορταΐτισσας στην Κορνοφολιά του Σουφλίου, είναι που είναι και μετόχοι της Ιεράς Μονής Ιβύρων, έτσι, του Αγίου Όρους.
1: Είναι τώρα για τα 9 ημέρα.
0: Ναι, τώρα.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλό, Βασιλική. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και άμα βρει όπου μπορεί να πα, να πα και εκεί που είπε λίγο πριν στη Μονή.
1: Θα πάω εκεί, θα πάω στη γιορτή πίτας.
0: Αλίμονο, ναι. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα.
0: Μπορεί και εγώ θέλω ραντεβού στον ήλιο, αλλά να προσέχουμε και λιγάκι. Κάνε αντιλιακό, καμιά σκιούλα. Καλύτερα δεν είναι. Να φανταστείτε πριν 1,5 μήνα κάηκα και ακόμη ξεβλουδίζουμε. Μπα δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει.

0: Στην εξωτική Καβάλα τώρα πάμε για να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Εκεί είναι για να μας δώσει τα νέα της περιοχής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καβάλα. Βέβαια, εγώ προτιμώ να έχει σκιά, όχι ήλιο.
0: Ναι, μωρέ, ναι, καλύτερα.
1: Ήλιος, αλλά
0: ναι, για λίγο. Να, ειδικά μέχρι να μπει στη θάλασσα και να βγει.
1: Ειδικά αν είσαι από αυτούς που αρπάζεις και ακόμα και κάτω από την ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Καλά. Πολύ καλά.
0: Τώρα τι μου θύμισες, σε μία παραλία, όχι εδώ μακριά τέλος πάντων, βλέπω, είχε πρόβλημα έντονο κάποιος κύριος τέλος πάντων, επειδή με τον ήλιο, εξανθήματα και τέτοια, τι, μπήκε μέσα με μια ομπρέλα θαλάσσης ο άνθρωπος, έκανε μπάνιο, κρατούσε και την ομπρέλα. Τι να κάνει δηλαδή, αφού δεν αλλά ήταν αστείο.
1: Εδώ στην Καβάλη η κίνηση καλά κρατεί, είναι αυξημένη. Βέβαια οι προσδοκίες των εμπόρων είναι μεγαλύτερες, τόσο των εμπόρων όσο και της εστίασης. Και όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλος ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και ο πρόεδρος των Καβεσιδοπολών, ο κ. Κελιγιώργης και ο κ. Βαφίδης αντίστοιχα, δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη αυτή κίνηση στην πραγματικότητα. Παρά την παρουσία των επισκεπτών, δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε στην αναμενόμενη κατανάλωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καταλήψουν τα έξοδα της σεζόν, όπως μας είπαν. Η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία και υπάρχει προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι το οξύμορο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ότι παρόλο που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και τα ίδια μηνύματα περίπου λαμβάνουμε και από τη Θάσο, αυτό δεν μεταφράζεται σε κέρδος στα ταμεία.
0: Μάλιστα.
1: Σε άλλο θέμα τώρα. Μία ακόμα επιτυχία για το καβαλιώτικο σκάκι και τη Σταυρούλα Τσολακίδου είχαμε στο κλειστό τουρνουά γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σεντ Λούις. 10 από τις κορυφαίες κακίστριες του κόσμου, όλες στο top 30 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμετρήθηκαν διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. Και η καβαλιώτισσα Σταυρούλα Τσολακίδου έκανε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση, προσθέτοντας 8 μονάδες στη διεθνή αξιολόγηση, κατέλαβε την 5η θέση. Τώρα να πάμε λίγο σε πολιτιστικά και σε γλέντια, γιατί το
0: καλά,
1: καλοκαίρι
0: ναι,
1: είναι γλέντια.
0: Εννοείται.
1: Δεν τελειώνει ακόμα το καλοκαίρι.
0: Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα, μη βιάζεσαι. Τουλάχιστον.
1: Σε ρυθμούς γιορτής κινείται η Κυπούπολη και η Καλαμίτσα, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει το διήμερο σήμερα και αύριο θεματική εκδήλωση «Χρώματα και αρώματα».
0: Η Κυπούπολη μετέχουν... πού είναι, Κώστα?
1: Είναι και πού πολύ καλά μετά. Είναι
0: διπλανές, μάλιστα.
1: Στην οικία. Απλά
0: μάλιστα.
1: Έχουν την ξεχωριστή αυτή ονομασία. Είναι πάνω από ακριβώς από την ακτή στο κλειστό Αλεξάνδρα Δημόγλου.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες. Για σήμερα μια πολυθεματική ημέρα αφιερωμένη κυρίως στην οικογένεια, στα παιδιά, τον αθλητισμό, τη δημιουργία. Περιλαμβάνει αθλητικές επιδείξεις, παρουσιάσεις από πολλές ομάδες της πόλης. Και η βραδιά θα πλαισιωθεί και από dance shows. Ενώ αύριο είναι έτσι λίγο για τους πιο μεγάλους, η αυλαία πέφτει με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Τη διασκέδαση αναλαμβάνει το μουσικό σχήμα τα ειδόνια της παράδοσης σε μια βραδιά με άφθονο χορό, χωρίς φαγητό και τη συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίων Νομού Καβάλας. Και αυτό που παρακάλεσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου μιλώντας στην ΕΡΤ Καβάλας είναι να μην υπάρξουν αυτές οι γνωστές καταγγελίες, δεν ξέρω αν τις έχετε και στην περιοχή σας, με το που πάει δηλαδή 11-11.30 που
0: είναι
1: η καταγγελία, έρχεται η αστυνομία και μετά από λίγο κλείνει.
0: Όχι, έντονο δεν είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι, και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών. Σήμερα στις 9.
0: Καλά, λογικό δεν είναι τώρα, δηλαδή ακόμη 11.30 ώρα, είναι μέσα στο καλοκαίρι, είναι. Τι να πω, μέρα ακόμη, τρόπος του λέγει.
1: Σε συνοικιακό γλέντι τον Ιούλιο, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ναι, εδώ στα ποταμούδια στην Καβάλα. 11 η ώρα μετά που καταγγελία φυσικά ήρθε η αστυνομία, 11.30 μάζεψαν τα πάντα και ήταν πάνω στην κορύφωσή του δηλαδή. Ναι.
0: Πάντως θυμάμαι τώρα, μια και αναφέρεσαι αυτό, στην Κέρκυρα που ήμουν τέλος πάντων, εκεί το τηρούν αυστηρά. Δηλαδή 11 η ώρα μέσα στο κέντρο είναι απόλυτη σιωπή. Γεμάτα καταστήματα τέλος πάντων τα μαγαζιά, όμως μουσική γιοκ.
1: Είναι από τα οξύμορα αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, σήμερα επίσης στις 9 οι Pix Lux ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Γηπέδου Νικής Χιανής.
0: Ναι.
1: Με ένα πρόγραμμα γεμάτο από διαχρονικές επιτυχίες, τραγούδια και από το νέο άλμπουμ. Mm-hmm. Από 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Άσπρη Άμμος γιορτάζει τα 100 της χρόνια. Η γειτονιά αυτή της Καβάλας πραγματοποιεί χορό που θα γίνει στην πλατεία πάνω από το χώρο της Άσπρης Άμμου. Mm-hmm. Έχει εισιτήριο 5 ευρώ από τις 9 το βράδυ και θα έχει και λαϊκό και σαρακατσάνικο γλέντι. Η γιορτή θα γίνει 22 Αυγούστου αύριο. Και επίσης έχουμε και παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, Υπέρσης του Εσχύλου, στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη. Αρχίζει στις 9 η παράσταση και φέρνει επί σκηνής από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας δραματουργίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ρόιλος και ο Σταύρος Σβίγκος. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 45 λεπτά, 25 ευρώ η γενική είσοδος, ενώ το μειωμένο εισιτήριο για φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία διαμορφώνεται στα 20 ευρώ, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, όπου και αν πας, να περάσεις όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας. Κώστας, ευχαριστώ Ωραία. Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Θέλει μαγκιά για αυτά που ακούστηκα και για άλλα τόσα φαντάζομαι εγώ, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα σε όλους σας, 34 λεπτά μετά από τις 7 και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα, Ορεστή Άδα, η Χρυσούλα Σαμπορίδου μαζί μας. Χρυσούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω σήμερα από το νοσοκομείο του Δημοτήχου, για το οποίο χθες ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση με 1.159.000 ευρώ. Θα αναβαθμιστεί ιατροτεχνολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και εξοπλισμός και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός σε διάφορα τμήματά του. Αυτή την απόφαση ένταξη την υπέγραψε ο κ. Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης. Τα χρήματα θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και φυσικά η διοίκηση του νοσοκομείου δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη και κάνει λόγο μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, όπως αναφέρει, και την ασφάλεια των ασθενών και γενικότερα τις δυνατότητες του προσωπικού του νοσοκομείου. Τώρα, πάλι στο Δημότυχο θα μείνω, αλλά για τη γέφυρα Ερυθροποτάμου αυτή τη φορά. Γιατί τώρα, θεωρητικά στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, από όσο γνωρίζουμε είναι να συγκληθεί στις 24 του μήνα, από εβδομάδα, αναμένεται να έρθει προς έγκριση η απόφαση που πήρε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ. Το επόμενο κομμάτι της απόφασης προβλέπει την υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να δώσει στην περιφέρεια το Υπουργείο μία γέφυρα τύπου Μπέιλι, προς χρήση θα την δώσει από όσο γνωρίζουμε, και να εγκατασταθεί στο σημείο που η γέφυρα θα καθαιρεθεί. Όλο αυτό λένε ότι είναι προσωρινό, γιατί είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης για τη νέα γέφυρα. Επομένως, μέχρι που να ολοκληρωθεί η μελέτη, να γίνει το έργο, αυτό θα πάρει κάποια χρόνια, θα έχουμε αυτή.
0: Πώς το λέμε, ζήσε Μάη.
1: Ναι, σύμφωνα με την απόφαση, ξαναλέω, της Περιφερειακής Επιτροπής, ναι, την τελευταία της συνεδρίαση. Αλλάζω θέμα και πάω Σαμοθράκη. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία στη Σαμοθράκη το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς και πυροπροστασίας του δικτύου ΕΓΙΣ. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα δίκτυο μέσα από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχει στόχο την προστασία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και περιοχών ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας. Αυτό το πρόγραμμα ήδη ξεκίνησε, ήδη δηλαδή έχουν εγκατασταθεί 8 τέτοια συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα εγκατασταθούν άλλα 6, ανάμεσα σε αυτά είναι και η Ακρόπολη, και μέσα στο Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν, θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν άλλα 8. Και σε αυτά τα τελευταία 8 θα είναι και της Σαμοθράκης, αλλά και της Θάσου. Μάλιστα. Και τα δύο νησιά δηλαδή της περιφέρειάς μας θα έχουν αυτά τα συστήματα. Τώρα πού ακριβώς μένει να ψάξουμε, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ και να δούμε πού θα τοποθετηθούν. Να σας πω ότι αυτά τα συστήματα συνδυάζουν θερμικές και οπτικές κάμερες και έχουν τη δυνατότητα και πυρανίχνευσης εντός φυσικά της εμβέλειας επιτήρησης. Μεταδίδουν αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο εικόνα και δεδομένα του συμβάντος στο συντονιστικό κέντρο ελέγχου και στην πυροσβεστική, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε άμεση επέμβαση. Το ίδιο πρόγραμμα έχει και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς, έχει κάποια συντονιστικά κέντρα, έχει και κανόνια πυρόσβεσης σε επιλεγμένους χώρους για την άμεση αντιμετώπιση εστιών. Αυτά είναι στο σύνολο του προγράμματος όμως, έτσι. Για τα θέματα πυρανίχνευσης και άμεσης ενημέρωσης είναι το πρώτο κομμάτι που σας είπα. Τώρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση προεδρικού διατάγματος θα προωθηθεί άμεσα η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου στην τελευταία του συνεδρίαση προχθές, να καθιερωθεί τοπική γιορτή και επίσημη τοπική αργία η 15η Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως είπε εισηγούμενος αυτό το θέμα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου, ο κ. Γουρίδης, ο οποίος ήταν και αυτός που τεκμηρίωσε και την απαιτούμενη ιστορική έρευνα. Γιατί μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να έχει και ιστορική έρευνα από πίσω. Τώρα, να πω ότι αυτή η αργία θα αφορά όλο το Δήμο, όχι μόνο την πόλη του Σουφλίου. Ιστορικά, όπως αναφέρθηκε στην συνεδρίαση, Ο ελληνικός στρατός έφτασε το βράδυ της 14ης Μαΐου του 1920 έξω από την πόλη του Σουφλίου και γύρω στις 10 το πρωί της επόμενης μέρας, δηλαδή 15 Μαΐου, μπήκε και απελευθέρωσε την πόλη. Έχουμε την επειδή πήγαμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, να μείνω λίγο ακόμα εκεί, γιατί είχαμε και άλλη μια απόφαση. Ουσιαστικά είχαμε την επανάληψη της αρνητικής του θέσης, και ομόφωνα μάλιστα, στην εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων από το κοίτασμα του Ροζίνο, του Δήμου Ιβαϊλόβγρατ της Βουλγαρίας, το οποίο, ξαναλέμε, μας νοιάζει γιατί είναι σε απόσταση μόλις 13 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Mm-hmm. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, μετά από ένα έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούλιο, καλούσε όλα τα δημοτικά συμβούλια, φορείς αλλά και πολίτες, να διατυπώσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου τη γνώμη τους και τις παρατηρήσεις τους για τη συγκεκριμένη επένδυση, στο πλαίσιο μιας διαβούλευσης που γίνεται όλο αυτό το διάστημα, πρωτίστως βέβαια εκεί στην κοινωνία του Ροζίνο, στην τοπική κοινωνία, αλλά επειδή το θέμα επηρεάζει και την Ελλάδα, γι' αυτό η Βουλγαρία ως όφιλε ζήτησε και από την ελληνική πλευρά παρατηρήσεις και διατύπωση απόψεων. Τώρα, εγώ απλά θα πω ότι το Σουφλί ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου του 2024 είχε ομόφωνα βγάλει ένα ψήφισμα και είχε ταχθεί κατά της συγκεκριμένης επένδυσης. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο κ. Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, δεν υπάρχει, λέει, κάποιος λόγος να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας, δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζουμε και είμαστε αρνητικοί. Και μάλιστα αυτό, λέει, είπα και στους εκπροσώπους της εταιρείας της μεταλλευτικής που θέλει να κάνει αυτή την επένδυση στη Βουλγαρία, η οποία εταιρεία ζήτησε από τον Δήμαρχο να έχει συνάντηση μαζί του. Ο κ. Καλακίκος, από όσο είπε στην συνεδρίαση, τους είπε ότι δεν έχω κανένα λόγο να συναντηθώ μαζί σας. Εμείς έχουμε πάρει ήδη τις αποφάσεις μας για αυτή την επένδυση και δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Επομένως, η συνάντηση αυτή δεν έγινε. Τώρα θα σας κλείσω με δύο πολιτιστικά. Το ένα είναι η έκθεση φωτογραφίας που θα λειτουργήσει στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Είναι η έκθεση φωτογραφίας Σαμοθράκη, Πέτρα και Φως. Σας είπα πριν από λίγες μέρες, απλά σήμερα είναι τα εγκαίνια της. Mm-hmm. Και το επαναλαμβάνω. Είναι η έκθεση που έχει ετοιμάσει, είναι φωτογραφίες ουσιαστικά, του Ανδρέα Σελίσιου. Από λίγες μέρες, απλά σήμερα είναι τα εγκαίνια της. Mm-hmm. Και το επαναλαμβάνω. Είναι η έκθεση που έχει ετοιμάσει, είναι φωτογραφίες ουσιαστικά.

0: το οποίο είναι η αλήθεια, πολύ αυθεντικό και πολύ επιβλητικό, και αυτό το τοπίο θα έχουν τη δυνατότητα να το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι που περνούν ως επιβάτες από το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, και να δουν και μια άλλη εικόνα του νησιού πέρα από τις γνωστές και τις instagramικές πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσω ότι από τον τελευταίο κύκλο παραστάσεων που δίνει το θεατρικό εργαστήρι Νέας Οριστιάδας Διόνυσος για το φετινό καλοκαίρι, περιοδεύει, έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία με τους συμπέθελους από τα Τύρανα. Σήμερα έχουμε την παράσταση στην πλατεία του Ορμενίου Οριστιάδας και την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία της Κορνοφολιάς Σουφλίου. Είναι με ελεύθερη είσοδο, γιατί και τις δύο παραστάσεις τις υποστηρίζουν, είναι επιχορηγούμενες από τους Δήμους.
1: Mm-hmm.
0: Και θα έχουν τη δυνατότητα στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και στο Ορμένιο και στην Κορνοφολιά. Εντάξει, απομένουν άλλες δύο μετά, την ερχόμενη Δευτέρα και την ερχόμενη Τετάρτη, και κλείνει γενικότερα αυτός ο κύκλος της καλοκαιρινής περιοδίας του θεατρικού εργαστηρίου, που πήγε και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλοί κόσμος παρακολούθησε.
1: Ναι, γιατί μετά είναι και το φεστιβάλ, οπότε...
0: Ναι, μετά εκεί θα είναι η τελευταία που θα δώσει η παράσταση στο κοινό του φεστιβάλ, η οποία, από ό,τι κάτσε να μισό λεπτάκι να σας πω, είναι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε την απόψηνή και της Κυριακής και
1: έτσι,
0: το υπόλοιπο θα τα δούμε μετά και από εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι, Γιάννη.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε
0: καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα.

0: Και πάμε στην τελευταία μας στάση για σήμερα. Σέρες τώρα, για να συναντήσουμε την Θάλη την Καμπουρίδου, να μάθουμε τα νέα και από αυτήν την περιοχή της χώρας. Πάμε. Θάλια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, έχει ζέστη?
0: Εντάξει, να, έχουμε γύρω στους 18 βαθμούς τώρα. Αναμένουμε να πάμε καμιά 38 τουλάχιστον. Οπότε καλά είμαστε.
1: 18, εμείς έχουμε 26 αυτή.
0: Είδες, να, ορίστε.
1: Ναι.
0: Άκουγα νωρίτερα ότι ενδέχεται, ναι, λέει, Σέρες, και χθες το είπανε, ότι μπορεί να φτάσει και 40, ίσως και να τους ξεπεράσει τους 40 αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, αναμένεται αυτό, κυρίως την Κυριακή που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Αλλά
0: μάλιστα,
1: να σου πω κάτι, αν είσαι σταθερά στους 38 και 39, ναι, το 40 δεν
0: τι είναι
1: άλλο. Επειδή η υψηλή θερμοκρασία κρατάει μέχρι τις 6 το απόγευμα, mm-hmm, έχεις την αίσθηση

0: και να σου πω ότι είναι 38, ότι νιώθεις ότι σαν 40, δεν έχει διαφορά.
1: Έτσι είναι,
0: απλά
1: έτσι είναι.
0: Είναι οπτικό το θέμα. Λες, όπ, 40, τώρα θα ζεσταθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως έχει ζέστη, έχουμε και υγρασία και είναι αυτός ο σχεδιασμός λίγο δύσκολος. Και κυρίως για όσους ανθρώπους έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν βέβαια είμαστε πρωί ακόμη, δροσιά έχει, μένουμε στα καλά. Και ας ελπίσουμε να φτάσει στους 37, να μην βιάσει 38 σήμερα. Το καλό είναι βέβαια ότι το βράδυ μας επισκέπτεται νωρίτερα. Οι μέρες έχουν μικρύνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι καλό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Μήπως και ο υδράργυρος έτσι πέσει, γιατί στις ζέστες του καλοκαιριού είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι τις 9 το βράδυ δεν κατέβαινε ο υδράργυρος κάτω τους 30-31 βαθμούς.
1: Mm-hmm.
0: Στην επικαιρότητα τώρα. Δύο πυρκαγιές χθες κράτησαν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Θερών, χθες από το μεσημεράκι και μετά, με την πρώτη σε ακροδασική έκταση στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, να τίθεται τελικά υπό έλεγχο. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι, στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
1: Ναι.
0: Το μέτωπο ήταν πολύ κοντά σε απόσταση μιας μεγάλης μονάδας που υπάρχει εκεί, παραγωγής βιολογικού ντίζελ, γεγονός που κινητοποίησε ακαρία τόσο τις αρχές όσο και τους υπεύθυνους της επιχειρησιακής μονάδας. Τα μηχανήματα της εταιρείας βγήκαν από το πεδίο, συνδράμοντας έτσι ενεργά και ουσιαστικά στο έργο της κατάσβεσης. Αλλά ευτυχώς, χάρη στο συντονισμό όλων, η φωτιά έτσι οριοθετήθηκε σχετικά γρήγορα. Λίγες ώρες αργότερα, στις 6 παρατέταρτο, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του Δήμου Νέα Ζύχνη, στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και η ομάδα πεζοπόρων από την 21η ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν και εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου. Γενικά και εδώ υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και στις δύο περιπτώσεις για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού σερών. Έχουμε ευχάριστο όσον αφορά την κατασκευή του ΠΡΟΚΑΤ, προπονητηρίου Παύλα Κολυμβητηρίου. Γνωρίζετε το πρόβλημα που έχουμε στην πόλη των Σερών. Δεν υπάρχει κολυμβητήριο εδώ και
1: χρόνια είναι
0: καιρό.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό που είχαμε, το κλειστό κολυμβητήριο με 25 πισίνα, έχει τεράστιες φθορές από το χρόνο. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ποσό απαιτείται. Γίνεται μελέτη προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή προκάτ κολυμβητηρίου, ενώ έχουν
1: προκάτ κολυμβητήριο, τι να πω, εντάξει.
0: Ναι, και έχουν γίνει και κινήσεις για την κατασκευή νέου κολυμβητηρίου με 25 πισίνα, ένα έργο που ήταν ενταγμένο στα Ολυμπιακά έργα του 2004. Ναι, ήμασταν και τα χρόνια πέρασαν, από τότε το παλεύουμε. Λοιπόν, προς το παρόν τα καλά νέα είναι ότι οι εργασίες της βάσης του ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας,
1: ναι,
0: πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, σηματοδοτώντας ένα ορατό πλέον στάδιο σε ένα έργο που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει σημαντικό για τον υγρό στίβο στην περιοχή και όλοι το περιμένουμε. Έστω και ΠΡΟΚΑΤ. Με τη θεμελίωση αυτή, σειρά παίρνει το κυρίο σώμα των εγκαταστάσεων. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάσταση της βιομηχανοποιημένης κολυμβητικής δεξαμενής με πλήρη ηλεκτρολογικό και γενικό εξοπλισμό. Δόθηκε και ένα βίντεο στη δημοσιότητα και παράλληλα θα πρέπει να σας πω ότι στο έργο εντάσσονται και μια μεταλλική κερκίδα 150 θέσεων και τηλεσκοπικό στέγαστρο για την κάλυψη της δεξαμενής παύλα πισίνας.
1: Mm-hmm.
0: Και όσο ο υδράργυρος θα ανεβαίνει στα παιδινά, έχουμε πολύ ολοκληρωμένη πρόταση στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και κυρίως στην Άνω Βροντού, ένα χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο. Εκεί δεν είναι μία απλά πρόταση για δροσιά, είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση να ταξιδέψουμε στον ουρανό και να πληροφορηθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 18ης Αστροβραδιάς που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Αστρονομικό Κέντρο Δίκη Καλογερά, με διοργανώτρια αρχή φυσικά την Αστροπύλη και συνδιοργανωτή το Δήμο Σερών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές δράσεις, παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις, αστροφωτογραφίες, εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, ενώ θα υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομιλία με τον ερευνητή του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η ζωή στη μικροβαρύτητα, πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό». Mm-hmm. Ενώ παράλληλα, εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το τι ακριβώς είδαν, γιατί η αποστολή μετέβη προημερών στην Ισπανία προκειμένου να δουν από κοντά την ηλιακή έκλειψη και θα φέρουν πάρα πολλά, πολύ υλικό, οπτικό, για να το παρουσιάσουν.
1: Όσοι βρεθήκαν εκεί κοντά θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το φαινόμενο.
0: Φυσικά, και μιλάμε τώρα και στο συγκεκριμένο όμιλο είναι και εξειδικευμένα άτομα, γνωρίζουν κάτι περισσότερο από το μέσο πολίτη όσον αφορά
1: φυσικά
0: τα μυστικά του ουρανού.
1: Έτσι.
0: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι τριήμερες οι δράσεις αυτές και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα κατασκήνωση στην περιοχή για όσους το επιθυμούν. Στο μεταξύ, από σήμερα και το Σαββατοκύριακο ξεκινά και μια πλούσια δραστηριότητα με πανηγύρια, με ανταμώματα, με ξεφαντώματα, με πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Και εδώ φυσικά για μια ακόμη φορά η περιφέρεια παίρνει τη σκυτάλη από την πόλη. Όλα αυτά γίνονται στην περιφερειακή ενότητα Σερών και όχι στην πόλη των Σερών. Και ολοκληρώνω με μια βιβλιοπαρουσίαση μεν, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δράσης που είναι θεσμός για την περιοχή της Αγκίστας. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Η χώρα της Αγκίστας», στο πλαίσιο «Προδρόμια Αγκίστας», διοργανώνει την παρουσίαση της έκδοσης του βιβλίου του Δημήτρη Τσιντσάρη «Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου στην Αγκίστα. Ιστορία, αρχιτεκτονική διακόσμηση, εθνικά δρόμενα». Πρόκειται για μια σημαντική έκδοση που αφορά στην ιστορία της περιοχής και μάλιστα την εκδήλωση θα πλαισιώσει η ομάδα μουσικών από την τετραφωνική ρίζα, ένα πολυφωνικό σχήμα μέτρα την καβάλα που εστιάζει στη λόγια μουσική και στο παγκόσμιο κλασικό ρεπερτόριο. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο όσοι επισκεφθούν την περιοχή της Αγκίστας θα έχουν ένα διαφορετικό απογευματινό παύλα βραδιά.
1: Ωραία είναι αυτά. Μάλιστα. Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάλια. Να περάσεις όμορφα. Σαββατοκύριακο απλώνεται μπροστά μας και τα λέμε από Δευτέρα και πάλι.
0: Το ίδιο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τώρα και να ρίξουμε μια ματιά στην πλούσια ιστορική ατζέντα της ημέρας με κάποια γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Ήταν 1866 σαν σήμερα όταν η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά αποφάσισε την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Είναι η σπίθα για την Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει μέχρι και το 1869 χωρίς άμεση επιτυχία αλλά με τεράστια ιστορική παρακαταθήκη. 1911 σημειώνεται μια από τις πιο διάσημες κλοπές στην ιστορία της τέχνης. Ένας Ιταλός σερβιτόρος καταφέρνει να αφαιρέσει τη Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι από το Μουσείο του Λούβρου. Ο εμβληματικός πίνακας θα εντοπιστεί 2 χρόνια μετά. Πώς? Καλά, είναι άλλη ιστορία αυτή. Στα δικά μας πολιτικά παρασκήνια, 1926 είχε εκδηλωθεί το σκήνημα Κονδύλι, το οποίο και ανέτρεψε τον δικτάτορα στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο. Αρκετές δεκαετίες μετά, 1970, μπαίνουν οι βάσεις για τους σύγχρονους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Ιδρύθηκε τότε, εδώ γελάμε, ναι, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός ΟΣΕ, καταργώντας τους παλαιότερους ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Στο διεθνές προσκήνιο το 1991 ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορπατσόφ είχε δηλώσει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από ένα δραματικό πραξικόπημα 60 ωρών από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές το οποίο και κατέρευσε κάτω από την έντονη λαϊκή αντίδραση. Και βέβαια 2004, 21 Αυγούστου πάντα, στην καρδιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, σαν σήμερα και η μέρα βάφεται χρυσή, η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 στην Ιστιοπλοεία. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου παίρνει το αργυρό στη δισκοβολία και ο μυθικός Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών, αποθεούμενος από το ελληνικό κοινό. Τώρα πάμε να δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Για παράδειγμα, το 1938 γεννέται ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο Kenny Rogers. Το 45 ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής ο Μπέιζιλ Πολιντούρης, Βασίλης Πολιντούρης δηλαδή, και το 1952 ο Τζο Στράμερ, ο εμβληματικός ηγέτης των κλάς και μορφή του βρετανικού πανκ. Στον αντίποδα η ιστορία καταγράφει και σημαντικές απώλειες σαν σήμερα. Το 1940 δολοφονείται ο Λεόν Τρότσκι, μια ηγετική μορφή της Οκταβριανής Επανάστασης. Το 1951 φεύγει ο τραπεζίτης Γρηγόριος Εμπεδοκλής, ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας, ενώ το 2012 σιωπά μια μεγάλη λαϊκή φωνή, αυτή του Μιχάλη Μενιδιά.

Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ανανεώνουμε έτσι το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα πια και ευχόμενος πάντα να περάσετε πολύ πολύ όμορφο αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις έτσι κι αλλιώς παντού όπου και αν μας ακούτε και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην δική μας περιφέρεια. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαζί μας ήταν νωρίτερα η Βασιλική Μαχαίρα, ο Κώστας Λουκούμης, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Μάθαμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια, από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και τίποτα άλλο παρά πολύ όμορφο να περάσετε και πάλι, σας λέω. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντιλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
1: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
8: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
1: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
8: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του 1ου Γυμνασίου Διδημοτύχου.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 21 του Αυγούστου, και είμαστε εδώ σε άλλο ένα πρωινό για την ενημέρωση. Εννοείται με εμβέλεια περιφερειακή, καθώς μας ακούνε ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, ως τις 9 μαζί, με πάντα ενδιαφέροντα θέματα. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας, ευτυχώς, το δελτίο είναι καθαρό. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μας ενημέρωσαν για διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ροδόπη. Είναι βεβαίως 21 του μήνα, αύριο είναι η παραμονή από τα 9 ημέρα της Παναγίας, είναι πολλές οι εκκλησίες που γιορτάζουν και 9 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, όπως και το δικό μας το μοναστήρι εδώ στην Μονή Φανερωμένης Βαθυρίακος, αλλά και όπως μου λέγει ο Γιάννης ο Σκερλίδης το πρωί, η Παναγία η Πορταΐτισσα στην Κορνοφολιά, στην Κορνοφολιά του Εύρου. Τώρα, δεν θέλω να χάσω όλο χρόνο, γιατί έχω δύο εξαιρετικές καλεσμένες στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής και θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη από χθες, όταν σας έλεγα για την εκδήλωση, την οποία μια συνάντηση ενημέρωσης που ζήτησε μία συντοπίτησά μας, η Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ, επίσης να είπα σωστά το όνομά σας. Λοιπόν, είναι δικό μας παιδί, είναι από εδώ, με καταγωγή από την Ροδόπη. Εργάζεται όμως ως παιδίατρος στην Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα. Η Εσρά πριν από 3 εβδομάδες έχασε τον πατέρα της. Είναι ο αδερφός του κυρίου Ντεβετζίογλου, του αντιδημάρχου, αν θυμόσαστε. Πώς το θυμάστε, όλοι το θυμάστε. Πριν από 3 εβδομάδες, λοιπόν, στην παραλία του Πλατανή της Μαρόνιας έχασε τον πατέρα της από καρδιακό επεισόδιο και θέλησε να δώσει την γνώση προς τους κατοίκους εκεί το ότι πόσο σωτήριο θα ήταν να υπάρχει ένας απεινιδωτής, να υπάρχει και ένας άνθρωπος που θα ξέρει να κάνει τη χρήση του απεινιδωτή, γιατί τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάντα κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου σε ένα τέτοιο περιστατικό. Έγινε λοιπόν αυτή χθες η ενημέρωση στην Μαρόνια, συγκεκριμένα στην αυλή, στο μπαράκι εκεί αυλή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Εσρά Ντεβετζίογλου Καραμπινάρ που δέχθηκε να έρθει, αν και ήταν πολύ πρωινό και νομίζω σε λίγες μέρες φεύγετε. Αύριο φεύγετε. Το αύριο φεύγετε. Ναι. Και βεβαίως την κυρία Οσλέμ Μπεκίρογλου Αλντογκάν, η οποία είναι και αυτή δικό μας παιδί, από εδώ, από την Ροδόπη, αλλά πολυταξιδεμένο παιδί, είναι σύμβουλος επικοινωνίας και αυτό τον καιρό βρίσκεται στη Γαλλία και θα μας βοηθήσει λίγο στη μετάφραση. Καλώς σας και τις δύο.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να έρθετε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, πήρατε αυτή την πρωτοβουλία, τη μετάφραση θα μας την κάνει από η κυρία Οσλέμ, έτσι. Πήρατε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να κάνετε αυτή την ενημέρωση ζητώντας από τους κατοίκους να εκπαιδευθούν στη χρήση ενός απεινιδωτή. Απεινιδωτής όμως δεν υπάρχει στη Μαρόνια, όπως δεν υπάρχει και σε όλα στους οικισμούς του Δήμου Μαρονία Σαπών, ούτε στην Ξυλαγανή από ό,τι έμαθα υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο κέντρο υγείας Σαπών. Μάλιστα στη Μαρόνια μάθαμε ότι δεν υπάρχει και γιατρός, ότι έχει αποσπαστεί στην Κρήτη.
2: Yes, there's like a, we know that there's no doctor in Μαρόνια and there's no defibrillator in Μαρόνια, registered one. And either in Ξυλαγανή or not in a place. Mm-hmm. And your project is about teaching people, volunteers, to use defibrillators and to do first aid.
3: Yes. Actually, my project is to to connect people because there is already a project in Greece and it's built in Thessaloniki. Mm-hmm. But a lot of people don't know about the project. And first of all, after the disease of my father, I thought that I can do that. I can make a team in Maronia, just in Maronia, for the emergency. But then I realized that there is already a system in Greece. Mm-hmm. What I have to do is to connect the people, come together.
0: Αχα, να πούμε λίγο για την μετάφραση και να πούμε ότι ο πατέρας της Εσρά, χρόνια μαζί με τον κύριο, με τον αδερφό του, χρόνια στη Μαρόνια, στον Πλατανίτη, αγαπούσε πάρα πολύ την Μαρόνια και τη διαφήμιζε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάμε λίγο.
2: Το πρόγραμμα που σκέφτεται η Έστρα, δηλαδή η ιδέα της, είναι να ενώσει τους ανθρώπους που είναι γύρω στην περιοχή. Και όταν έγινε το ατύχημα και όταν έχασε το πατέρα της, είδε ότι υπάρχει όντως ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να κάνει το ίδιο και σε αυτή την περιοχή.
0: Τι πρόγραμμα δηλαδή?
2: What is the program in...
3: Kids Save Lives.
0: Τα παιδιά σώζουν...
2: Τα παιδιά σώζουν ζωές.
0: Ζωές.
2: This is the program that, αυτό είναι το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν χρόνια στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να εκπαιδεύουν εθελοντές. Λέγεται «Τα παιδιά σώζουν ζωές» και γίνεσαι εθελοντής και εκπαιδεύεσαι για πρώτες βοήθειες, για το πώς να χρησιμοποιείς ανεπιδοτή. Και έτσι έχουν ένα app, application, και σας βάζουν στο application στο χάρτη.
0: Οπότε... Ναι, όποιος, ναι.
2: Και όποιος είναι εθελοντής, μέσω του app μπορείτε να βρείτε
0: τον... Να το πιο κοντινό.
2: Το πιο κοντινό που είναι στην περιοχή σου και, έρχεται σε 5 λεπτά όπου είναι πιο κοντινός. Φτάνει στο σημείο που έχει γίνει το ατύχημα, που είναι ο ασθενής, πριν φτάσει το ασθενοφόρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι αποκομίσατε χθες από τη Μαρόνια?
2: What are your thoughts after the meeting in Maronia?
0: Θα έχουμε εθελοντές?
2: Do you think that we're going to have volunteers after that, after the meeting that we had last night?
3: I think so. Everybody can learn the basic life sport. It's not very difficult. For the advanced life sport, we will see. But I'm very, very positive about that. There are not so many young people in Maronia, but this is a problem of all the areas in Greece. So I know that I live in Germany, and in Germany there is also the same problem. People are old. Yes, in many places and in Europe, this is the main problem. But I believe we can still do a project. We have, for example, as I said in my speech, there were 3 lifeguards on that beach at the day when my father deceased. But they didn't know that there was an emergency there. The most important thing that I want to do is to build a local chain in Maronia. If this is successful, this project could be also established in Xylagani, in Προσκυνητές, η Μαρός. So it's very important to do that.
0: Μαζεύτηκαν πολλά.
2: Μαζεύτηκαν πολλά. Ναι, είναι το πιο... πρέπει να μαζευτούν οι άνθρωποι. Το πιο απλό, πρώτες βοήθειες, η εκπαίδευση είναι πιο εύκολη βασικά για να το μάθουν. Αλλά το πιο ανανεωμένο, το πιο λεπτομερές, η πιο λεπτομερής εκπαίδευση, η ΕΣΡΑ λέει ότι θα δούμε πώς θα γίνει.
0: Και ότι είναι θετική, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ θετική. Απλώς πιστεύει ότι θα έχουμε εθελοντές. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε και νέους ανθρώπους. Και ανθρώπους που μένουν και όχι μόνο το καλοκαίρι, και όλο το χρόνο που μένουν στην περιοχή. Και όπως είναι αυτό, ότι χρειαζόμαστε νέους, όπως είναι και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι είμαστε πολύ. Οι ηλικίες είναι λίγο πιο παραπάνω, αλλά είναι θετική.
0: Είπε κάτι για τον πατέρα της.
2: Στη Μαρόνια, στην παραλία, έχουμε ναυαγοσώστες. Που είναι 3 ναυαγοσώστες που μένουν συνέχεια εκεί, αλλά είναι στην παραλία. Και έχουν ανεπιδοτές.
0: Έχουν παπινιδωτές ή ναυαγοσώστες.
2: Ναι, έχουν ανεπιδοτές και είναι εκπαιδευμένοι βέβαια. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπάρχει κάτι επίγον περιστατικό την ημέρα που έγινε το ατύχημα του
0: χάσαμε. Και έχει ο Πλατανίτη. Στον Πλατανίτη δεν έγινε το σημάδι?
2: Ναι, στον Πλατανίτη έγινε.
0: Μα έχει αναβαγωσώστη.
2: Ναι, έχει αναβαγωσώστη. Ναι, έχει εκεί. Απλώς δεν ξέραμε ότι ήταν εκεί και ότι υπήρχε επίγον περιστατικό και δεν ενημερώθηκε ο ένας τον άλλον.
0: Κρίμα. Έχουμε τους 10 ανθρώπους που θέλουμε στην Μαρόνια για να ξεκινήσει. Ωραία, μαζεύονται οι 10 άνθρωποι. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση?
2: Do we have the 10 volunteers? And if we have the 10 volunteers, what is the next step?
3: The first step is the training. But it's not just the training of the 10 people. It's the training of the entire village. Because there is a lot of company who offers... pre-cost course, mm-hmm. basic life course. It's very important that everybody know in an emergency case how to react. I don't expect that the people, all the people can do the resuscitation. It's a hard job psychologically and physically, and it's stressful. I don't think that everybody could do that, but it's enough if we have 10 people. We have to train these people. We have to be successful on the advanced life training. And then there will be also, if we do that, if I have, as a community, we have 10 people, I will support the village with the defibrillators that be in this village, that there is also 5 to 6 defibrillators, not only in Maronia, but in Silagani, Imeros, in this area, because there is no any registered defibrillator. So then we will have, as I said, a local community. Maybe all I want to do is to connect the Kids Save Lives, because they have already a system that the people could know where is the emergency, where is the incident in 10 kilometers. They can go there. But if it doesn't work, we have to have in Maronia a community, because we love Maronia, we want to save people. Then we can have all our chain, and we can communicate with each other, but voluntarily. Because people can save people. People can save lives. And if we say, okay, we do that for each other, and if we come together, then it will be successful. We can do it with Kids Save Lives, and it can be like that. But if it doesn't work, the second system is a local chain.
2: Το next step είναι εκπαίδευση. Με τους 10 εθελοντές θα εκπαιδευτούν, και θα εκπαιδευτούν και η πιο ανανεμένη εκπαίδευση είναι πιο δύσκολη, βέβαια, γιατί και
0: από
2: ψυχολογικά.
0: Από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φέρει εδώ το σύστημα της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά σώζουν ζωές. Και υπάρχει, απευθύνεται κυρίως, μάλλον είναι επειδή από εκεί η εκπαίδευση έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία.
2: Από 15,
0: από 15 ετών και έχουν σημειωθεί περιστατικά επιτυχημένα, έτσι, που έχουν σώσει παιδιά, ζωές ανθρώπων που έτυχε να έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους και χρειάζονταν πρώτες βοήθειες και χρήση απεινιδωτή. Και αυτό λοιπόν το σύστημα θέλει να το φέρει, κάνει μια προσπάθεια, έχει είναι συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη αυτή οργάνωση.
2: Ναι, είναι συνδεδεμένη, απλώς πρέπει να συνεργαστεί με αυτή την οργάνωση.
0: Και να τους πει ότι έχω 10 άτομα, ελάτε να τους εκπαιδεύσετε.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Και άμα δεν γίνει με αυτή την οργάνωση, η Εστρά λέει ότι πρέπει να γίνουμε η κοινότητα της Μαρόνιας.
0: Εμείς οι ίδιοι
2: να πρέπει να αναλάβουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι σώζουν ζωές. Τα πρώτα 5 λεπτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να γίνουμε μια κοινότητα, να επικοινωνούμε μαζί μας, να βρούμε τρόπους για να επικοινωνούμε μαζί μας
0: σε τέτοιες
2: περιπτώσεις, για πρώτες βοήθειες, και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.
0: Πάντως, πάρα πολύ κρίμα που να υπάρχει ο ποινιδωτής, να είναι εκεί ο ναυαγοσώστης και να μην υπάρξει ενημέρωση στον ναυαγοσώστη για αυτό το θέμα. Αυτό που λέει ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι.
2: There was a lifeguard on the coast and there was a defibrillator, but they didn't know each other. That's a shame that it didn't have the connection.
0: Δεν έχουμε την σύνδεση.
2: Ναι, η σύνδεση, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σύνδεση και η οργάνωση. Να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, να ενημερώνετε τον ναυαγοσώστη. Πηγαίνετε στον ναυαγοσώστη. Έχει την εκπαίδευση ο άνθρωπος να βοηθήσει για αυτά τα πρώτα 5 λεπτά.
2: Γι' αυτό θέλει να κάνει την κοινωνία. Δηλαδή, μέσα στη Μαρόνια, στη ξυλαγανιστή περιοχή, να είμαστε άτομα, εθελοντές, που να επικοινωνούμε μαζί μας και να ξέρουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πάντως τραγικό αυτό που μάθαμε χθες, ότι σε ολόκληρο το Δήμο Μαρονία Σαπών και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο που πάει τόσος κόσμος, πρόσφατα εγκαταστάθηκε, αυτές τις μέρες δηλαδή εγκαταστάθηκε απεινιδωτή στο Φανάρι, δεν έχει η Μαρόνια απεινιδωτή, δεν έχει η Ξυλαγανή απεινιδωτή. Υπάρχει απεινιδωτής, φαντάζομαι, στο κέντρο υγείας Σαπών. Εκεί. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Τώρα, στη Μαρόνια, που τόσος κόσμος με την παραλία, με τις ταβέρνες, με τις διακοπές, δεν υπάρχει. Είναι ακάλυπτος ο κόσμος.
2: Ξυλαγανή Μαρόνια, and all the, actually the seaside doesn't have any defibrillators. That's what we learned. Like there isn't one in Φανάρι, but that's it. In all the coast, there's nothing in the village, in the villages. Yeah. Not the just village. The lifeguards.
3: Not
2: in the villages, there's nothing. Maybe there is like in the
0: health center.
2: Municipality of Sapes.
0: Probably there is. Στο κέντρο υγείας,
2: in the health center of Sapes, but that's it.
3: Yes.
2: And it's too far from the coastal area, actually, where the all the in the summer during the summer months, there are like a lot of people that come and stay there.
3: I believe there is all in winter. I know that there is only 200 people in Maronia. If we find local people, 10 people would be great for winter time, but for the summer time. We need volunteers. For example, I want to be also a volunteer because there are also a lot of tourists. I don't speak Greek, but I can still participate. Mm-hmm. And I can be teamed with the other people who speak Greek and I can do the other many parts. So for summer, I have a different plans. That's why the local chain is very important, local ambassador for this project.
2: Ναι, για το καλοκαίρι... Και η ΕΣΡΑ θέλει να γίνει εθελοντής. Είναι επειδή υπάρχουν περισσότερα άτομα, πολλοί τουρίστες που έρχονται το καλοκαίρι, είναι άλλο chain που θέλει να οργανώσει. Mm-hmm. Αλλά για το χειμώνα, για όλο το χρόνο βασικά, είναι 10 εθελοντές. Είναι πολύ σημαντική να είναι συνέχεια εκεί. Αλλά και για το καλοκαίρι μπορεί να είμαστε περισσότεροι, γιατί θα είμαστε περισσότερα άτομα και εμείς που ερχόμαστε και μένουμε όλο το καλοκαίρι εδώ στη Μαρόνια.
0: Μέσα στους εθελοντές και
2: Κομωτινή, μέσα στους εθελοντές και εμείς, η ΕΣΡΑ, εγώ, όλοι που είμαστε όλοι φίλοι που είμαστε εκεί.
0: Από ό,τι είδα, σήκωσαν πολύ τα χέρια για τους 10 εθελοντές για το χειμώνα.
2: Τώρα έχει ακολουθήσει.
0: Ναι, δηλαδή συμπληρώνεται. Ο Θοδωρής ο Περβανάς θα είναι ο συνδεκτικός κρίκος που θα συγκεντρώσει τα email και τα τηλέφωνα των ανθρώπων. Για εφόσον συγκεντρωθεί, να κάνετε εσείς την σύνδεση με την κοινότητα, με την οργάνωση αυτή, τα παιδιά Σώζουν Ζωές, για να δείτε τι θα γίνει με την εκπαίδευση. Έτσι.
2: Yes. People will give the phone numbers.
0: Απεινιδωτοί μπορούν να μας εξασφαλίσουν. Κάποιοι.
2: Defibrillators, can they give us defibrillators? And you're going to connect the people with kids.
0: Υπάρχει τρόπος.
3: Yes.
0: Ναι. Εξασφάλιση.
3: I hope that they hear me because I sent an email 2 weeks ago and a message. I think 3 days ago, but I didn't receive any answer. So I will be very happy if they contact me.
2: Yes, έχει στείλει email στον οργανισμό αυτό τα παιδιά σώζουν ζωές και έχουμε στείλει μήνυμα και λέει εύχομαι να μ' ακούν και να μ' απαντήσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό για να επικοινωνήσουμε μαζί και να αρχίσουμε κάτι. Ναι.
0: Ωραία. Και μίλησα εγώ και με τον πρόεδρο της Ξυλαγανής, ότι είναι και αυτό σε μια προσπάθεια με την τέταρτη ΥΠΕ της χώρας μας που ασχολείται με θέματα υγείας, είναι υγειονομική περιφέρεια ΥΠΕ, αυτό σημαίνει, για να τοποθετηθούν απεινιδωτές σε όλα τα σχολεία που λειτουργούν, γιατί υπάρχει νοσοκόμα, αλλά και γιατί όχι, ας πούμε, καλή ώρα στην Μαρόνια, στο κέντρο της πλατείας στην Μαρόνια. Αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία σας. Παρά τον πόνο του χαμού του δικού σας πατέρα, εδώ δείχνετε το μεγαλείο του ανθρώπου. Φροντίζετε για όλους τους υπόλοιπους να μην ζήσουν το ίδιο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά από τις 8, επιστροφή και πάλι εδώ στο πρόγραμμά μας και πάμε να συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΑΣΠΕΤΕ, τον κύριο Σπύρο Πανέτσο, καθώς είμαστε κοντά στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής. Νομίζω είναι τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Κύριε Πανέτσο, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Είναι την Τρίτη, 25 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πώς πήγε η ανταπόκριση?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στη βάση, απαγορεύεται
0: ναι.
1: να έχουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά κάνοντας χρήση των στατιστικών των τριών τελευταίων ετών, θεωρούμε ότι θα έχουμε καλύψει τις θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει και γι' αυτό έχουμε επιλέξει την κλήρωση ως μέσο επιλογής των σπουδαστών μας.
0: Μιλάμε για... Στις 25 βέβαια θα γίνει η ολοκλήρωση των αιτήσεων. Η κλήρωση θα γίνει πότε?
1: Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Μπορεί να είναι ανοιχτή, δηλαδή μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Γίνεται ηλεκτρονικά η κλήρωση στην ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Αλλά θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Οπότε ο καθένας μπορεί να δει, να παρακολουθήσει ζωντανά την κλήρωση και να δει από πρώτο χέρι που λένε, αν είναι μέσα στους τυχερούς. Μιλάμε για τι αριθμό φοιτητών?
1: Εννοείται για τις ΣΑΠΕΣ, υποθετώ, όχι γενικά για όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, πείτε μου και γενικά, αν δεν σας είναι κόπος, να πούμε έτσι, γιατί υπάρχει ένα κύμα με τεράστιο ανταπόκρισης του ανθρώπινου δυναμικού για απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων, ανοίγονται έτσι περισσότεροι δρόμοι για μια νέα καριέρα, ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος τέλος πάντων προφίλ. Τι μπορούμε να πούμε, ναι.
1: Για τις ΣΑΠΕΣ έχουν προκηρυχθεί 160 θέσεις για το ΕΠΕΚ και 40 θέσεις για το ΠΕΣΥΠ. Πανελληνίως και με δεδομένο ότι εχθές η διοίκηση της ΑΣΠΕΤΕ αποφάσισε να αυξήσει κατά 40 θέσεις τους υποψήφιους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, πανελληνίως λοιπόν μιλάμε για το ΕΠΕΚ για πάνω από 2.800 σπουδαστές. Για την ακρίβεια,
0: 2.805 σπουδαστές. Α, μάλιστα. Άρα ισχύει αυτό που λέω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα ενδιαφέροντος από ανθρώπους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Ακριβώς, διότι το πιστοποιητικό το οποίο λαμβάνουν είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο. Να το πω πιο απλά, χωρίς αυτό δεν μπορεί κάποιος να διοριστεί ως μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στις ειδικότητες του καθενός που μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό το πιστοποιητικό αυτό. Σε βάζει σε ένα πίνακα διοριστέων. Να το πω πιο απλά, στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που υπάρχουν δύο πίνακες. Ο πίνακας που περιλαμβάνει αυτούς που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και ο πίνακας που έχει αυτούς που δεν έχουν το πιστοποιητικό.
0: Μάλιστα.
1: Οι διορισμοί γίνονται από τον πίνακα αυτών που έχουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής
0: επάρκειας. Και μετά, αν χρειαστεί, πάνε στον άλλο πίνακα. Μπορεί να χρειαστεί, να μην πάνε και καθόλου. Ναι.
1: Στο 95% των ειδικοτήτων δεν πάνε στον άλλο πίνακα.
0: Δεν πάνε.
1: Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που γενικά έχουν λίγους υποψηφίους που αναγκαστικά πάνε και στον πίνακα εκείνον. Αλλά το σημαντικό είναι ότι εάν κάποιος έχει αρκετά μόρια από τα υπόλοιπα κριτήρια και είναι στον πίνακα των μη εχόντων την παιδαγωγική επάρκεια, με το που παίρνει την παιδαγωγική επάρκεια αντιλαμβάνεσαι ότι μεταπηδάει στον άλλο πίνακα και σε υψηλή θέση, γιατί έχει αρκετά μόρια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι πολύ οι απόφοιτοι μας οι οποίοι παίρνουν την παιδαγωγική επάρκεια και αμέσως διορίζονται ως αναπληρωτές.
0: Μπράβο.
1: Mm-hmm. Γιατί μεταπηδούν από τον ένα πίνακα στον άλλο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή η αύξηση των εισακτέων θα αφορά αργότερα και άλλα παραρτήματα της ΑΣΠΕΤΕ.
1: Όταν λέτε αργότερα, εννοείται του χρόνου.
0: Του χρόνου, ναι, εννοείται, του χρόνου. Τώρα νομίζω δεν παίρνει. Ανακοινώθηκε αυτό που ήταν. Ναι,
1: φτάσαμε στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τελειώνουμε. Κοιτάξτε, του πόσους σπουδαστές προκηρύσουμε κάθε χρόνο είναι μια συνάρτηση που βλέπουμε τι υποψηφίους είχαμε, βλέπουμε ποιοι είναι απόφοιτοι τα τοπικά πανεπιστήμια και είναι ένα πολυπαραγωγικό θέμα το οποίο το κοιτάμε. Είναι πιθανόν να αφορά και άλλα παραρτήματα του χρόνου.
0: Μάλιστα. Φέτος να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια λειτουργεί στο παράρτημα των ΣΑΠΟΝ το τμήμα της συμβουλευτικής που το ήθελε πολύ, το ήθελε πολύ η περιφέρεια εδώ, η περιφερειακή μας εμβέλεια, ναι, και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Λειτουργεί το τμήμα συμβουλευτικής και προσανατολισμού με 40 θέσεις, ένα τμήμα με 40 θέσεις, το οποίο καλύπτει από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και ανατολικότερα Ξάνθη, Κομωτή, Ροδόπη, Εύρο.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και είμαι σίγουρη ότι και εκεί το ενδιαφέρον θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θυμήστε μας λίγο την διάρκεια φοίτησης και τον τρόπο, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Η φοίτηση είναι με φυσική παρουσία. Έχει διάρκεια ένα έτος, ένα ακαδημαϊκό έτος. Αρχίζουμε στις 5 Οκτωβρίου του 26, ολοκληρώνουμε 4 Ιουνίου του 27.
0: Ναι.
1: Είναι 3 ημέρες την εβδομάδα. Για κάθε μέρα οι σπουδαστές χρειάζεται να είναι στο παράρτημα των ΣΑΠΟΝ περίπου για 3,5 ώρες. Το λέω αυτό για να ξέρουν οι υποψήφοι πόση ώρα θα πρέπει να διαθέσουν από τον πολύτιμο χρόνο τους στο παράρτημα.
0: Και τα δίδακτρα είναι σε αρκετά προσιτή τιμή και τέλος πάντων γίνονται και ευκολίες, γίνονται διευκολύνσεις.
1: Είναι 750 ευρώ το χρόνο, 375 πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου και 375 πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σε δύο δόσεις να δοθεί το ποσό των 750 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Μόνο να υπενθυμίσουμε ότι η λήξη είναι την 3η 25 Αυγούστου στις 7 ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Εάν τώρα, ας πούμε, μας ακούει κάποιος και δεν ξέρει τίποτα και δεν έχει ετοιμάσει τίποτα, προλαβαίνει να βρει όλα αυτά τα δικαιολογητικά? Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται?
1: Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό σε αυτή τη φάση.
0: Α.
1: Σε αυτή τη φάση θα μπουν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ,
0: ναι,
1: θα πατήσουν το εικονίδιο που λέει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ΕΠΕΚ ή το αντίστοιχο του ΠΕΣΥΠ, όπου μπαίνουν και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα πτυχία φόρμα υποβολής αιτήσεων ΕΠΕΚ ή το αντίστοιχο του ΠΕΣΥΠ, όπου μπαίνουν και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα πτυχία.

0: Απλώς πρέπει να έχει προηγηθεί της αίτησης, γιατί στην αίτηση βάζουν κάποια στοιχεία από την απόδειξη κατάθεσης.
1: Ναι.
0: Όταν καταθέτουν, κάνουν τη μεταφορά των χρημάτων μέσω e-banking, τους βγάζει μια απόδειξη κατάθεσης, αριθμός συναλλαγής, κάποια τέτοια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα συμπληρώσουν μαζί με τον τίτλο του πτυχίου τους ή τον τίτλο του μεταπτυχιακού και φυσικά τα προσωπικά τους στοιχεία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πανέτσο. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αύριο στις 22 Αυγούστου, λοιπόν, ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνης συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού, τη Διόνη. Τι όμορφο όνομα. Η αγάπη, έτσι είναι η επωνυμία του καφενείου ή το πρόγραμμα, Γιάννη Βουλτσίδη. Έλα, Γιάννη Βουλτσίδη.
1: Του καφενείου, η αγάπη. Είναι ερωτικό καφενείο. Δηλαδή είναι ένα καφενείο το οποίο θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του ιταλικού νεορεαλισμού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με σκηνοθέτη το Ροσελίνι. Και το διευθύνει μια γυναίκα το καφενείο. Αξιόλογη, παρουσία, πραγματική και κινηματογραφική, θα έλεγα.
0: Μπράβο. Τι θα γίνει λοιπόν αύριο?
1: Εμείς κάνουμε αποκέντρωση και όχι απονεύρωση. Σε αυτό το πνεύμα δίνουμε ζωή σε χώρους πραγματικού πολιτισμού, όπως είναι τα μικρά καφενεία των χωριών, όπου εκεί συμπυκνώνεται το συναίσθημα, συμπυκνώνεται ο λόγος, συμπυκνώνεται η σιωπή. Όλα αυτά βέβαια, αν δεν τα νιώθεις, δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις. Γι' αυτό η λογική των κρατούντων, ας πούμε, είναι σε φιέστες με καπνογόνα, αστέρες από χουντοκάναλα, χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, παντού εδώ πέρα, ας πούμε, με καπνογόνα. Οπότε εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε να μην λέμε λόγια, αλλά να κάνουμε πράξεις. Και μία πράξη

0: θα γίνει αύριο στο καφενείο της Αγάπης στη Διόνη με το σύλλογο, το συνδιοργανώνομαι, τον πολιτιστικό σύλλογο της Διόνης, κάποιοι αξιόλογοι νεαροί, η Αγγελική, ο Τάσος και τα λοιπά, που έχουν ανοιχτό πνεύμα, δόξα τω Θεώ. Και κάνουμε όχι μια επανάληψη της πλαστικής καρέκλας, της λίγδας και του αλουμίνιου κέτερινγκ, αλλά αρχίζουμε με σκάκι, 7 η ώρα, με ελεύθερη συμμετοχή. Προχωράμε μετά σε βραδιά ποίησης, όπου δημιουργεί και από το ίδιο το χωριό θα διαβάσουν ποίηματα. Φωνές δηλαδή, οι οποίες το σύστημα συστηματικά αποκρύβει, αποσιωπεί. Και θα περάσουμε μετά σε μια μουσική performance, έτσι τη λέω, ή performάρισμα που λέω συνήθως, όπου έχω ετοιμάσει μια δουλειά η οποία εμπνέεται από τη ζωή των δημόσιων χώρων των λαϊκών, όπως είναι τα καφενεία, τα καφέ αμάν, οι τεκέδες, διαχρονικά μέσα στο διάβα του χρόνου, πώς αυτοί οι χώροι επηρέασαν τη μουσική, την ελληνική, και δει το τραγούδι διαχρονικά, από το τραγούδι του Μενούση, ο Μενούσης που διαπραγματεύεται ένα θέμα που διεξάγεται, μια ερωτική τραγωδία που διεξάγεται μέσα σε ένα καφενείο, μέσα από μια αποκάλυψη που γίνεται, μέχρι το ρεμπέτικο, μέχρι και δημιουργίες δικές μου, γιατί εγώ χρόνια είμαι περιπλανόμενος καλλιτέχνης. Είμαι πάνω στο γάιδαρο πάντοτε, γιατί αν δεν ήμουν και πάνω στο γάιδαρο, οι αποκλεισμοί που γίνονται συνήθως σε δημιουργικούς ανθρώπους, θα έχει πεθάνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Οπότε εγώ είμαι πάνω στο γάιδαρο και επιβιώνει και ο γάιδαρος και ο Βουλτσίδης. Και τους έχουμε σκονάδι χαιρετίσματα παρά το γάιδρο. Ο γάιδρος, ο Σονούπο, ήταν και το σύμβολο των λαϊκών τάξεων. Ήταν ο Απόλλωνας, καβαλούσε ύπο. Ήταν το σήμα των αριστοκρατών. Ενώ ο Διόνυσος ανέβηκε με το έτσι θέλω στον Όλυμπο, και για να τους κοροϊδέψει κιόλας, επειδή δεν μπορούσαν να του πάνε ουσιαστική κόντρα, τον ανέβηκε τον Όλυμπο ανακούρκοδα πάνω στο γάιδαρο. Για να τους περιπέξει τους. Σήμερα βέβαια, ακόμα και οι θεοί τότε είχαν αίσθηση του χιούμορ. Όταν εδώ μιλάς για πολιτιστική απονεύρωση στους κρατούντες, είτε είναι Δήμοι, Τσαπών εδώ, που δεν βάλαν ούτε καραγκιόζι, τίποτα, ούτε κανένας δεν έβαλε καραγκιόζι. Απ' την άλλη μεριά μιλάνε για τα παιδιά στη Θράκη, λιγοστεύουν κτλ. Και τα παιδιά στη Θράκη ας φάνε σαλμονέλα, ας πούμε, και μαζική κουλτούρα. Δηλαδή υποκρισία σε όλα τα επίπεδα. Όπως βλέπεις, πάω από το ένα στο άλλο, γιατί ο καλλιτέχνης, ο ποιητής μάλιστα, εγώ αισθάνομαι ποιητής περισσότερο παρά καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης σημαίνει καριέρα, ποιητής σημαίνει δράμα. Προσωπικό.
1: Λοιπόν, δράμα που σημαίνει δράση όμως στην ουσία.
0: Τι σημαίνει να γελάς όμως. Τι σημαίνει να γελάς, ενώ αυτές οι μουτσούνες και όταν γελάνε είναι προσβολή για το γέλιο. Υποκρίνονται πάλι, γιατί το γέλιο θέλει ψυχή για να βγει από μέσα, όπως δίδαξε ο Αριστοφάνης. Και το γέλιο, όπως δίδαξε ο Σπινόζα, είναι η πρώτη αρχή της θεραπείας.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το γέλιο προϋποθέτει εύψυχον φρόνημα. Δηλαδή να εκφράζεται ο άνθρωπος. Όταν δεν εκφράζεται ο άνθρωπος, το γέλιο βγαίνει πνιχτό. Πνιχτό. Λοιπόν, αυτά θέλω και εμείς δηλαδή σε αυτή, και έχω ετοιμάσει αυτή την performance που θα την παρουσιάσω εντελώς προσφορά, γιατί ξέρεις, όταν στα σκουπίδια αυτοί δίνουν χιλιάδες ευρώ στο κρυονέρι, δεν ξέρω σε όλους αυτούς, χιλιάδες ευρώ, εγώ ας πούμε όταν έχω ένα διαμάντι δεν μπορώ να ζητήσω λεφτά, γιατί τα ευρώ εξευτελίστηκαν. Οπότε ζητάω την εκτίμηση του κόσμου. Και πάω και προσφέρω τη δουλειά μου καθαρά και πίνω και πληρώνω και την πύρα που θα πιω. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν πλέον το χρήμα δεν έχει αξία, δηλαδή το ξεφτιλίζουν και μάλιστα το ξεφτιλίζουν με αυτόν τον εσχρό τρόπο, εγώ δεν μπορώ πλέον να βάλω τιμή σε αυτό που προσφέρω. Γιατί τι να βάλω τιμή, όταν τα σκουπίδια είναι ανεκτίμητα, που εκτιμούνται σε αυτές τις υπέρογκες αξίες, εγώ τι τιμή να βάλω, δεν βάζω τίποτα, έληξε. Αλλά κρατάω την ελευθερία του λόγου όμως, όπως δίδαξε ο Σπινόζα, ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης έλεγε πρέπει ο ποιητής να είναι η αλογόμηγα της εποχής του. Ο κόλακας είναι κακό σύμβολο. Μην τα παίρνουν αυτά σαν επιθετικότητα αυτοβουλευτική. Είναι βολικό από, το μέρο, από τη μεριά του. Να πάρουν την ουσία ότι χωρίς εργαστήρια τεχνών, χωρίς παραγωγή οικονομική πέρα από τον τουριστικό έτσι κτλ., η χώρα πεθαίνει. Φτιάξτε εργαστήρια τεχνών, φτιάξτε εργαστήρια μαρμελάδα, φτιάξτε εργαστήρια τυριού. Μόνο έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Όλα αυτά είναι φούσκες που κάνουν. Και πάρε τον Άρδα. Μας δίνουν λεφτά για να κάνουμε τον Άρδα και εμείς τα δίνουμε στους διάφορες φίρμες που έρχονται από την Αθήνα χιλιάδες ευρώ και φεύγουν πίσω. Άντε να πεις τώρα τη Φανή και τον Τομπατζά ότι αυτό δεν είναι πολιτιστική πολιτική, ας πούμε, ή τον κάθε δημαρχάκου εκεί πέρα στην Ορεστιάδα ή οπουδήποτε αλλού, ας πούμε. Άντε να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακούνε. Αν όμως, άμα ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι ακούνε, μπορεί και να ακούσουν, γι' αυτό μιλάω εγώ. Αν θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρή πολιτιστική πολιτική. Οπότε να έμεινε κάτι, να έμεινε κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Είναι κρίμα πάντως, αυτό έλεγα, να έχουμε το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας. Έκανες εσύ παλιότερα δουλειές με τα παιδιά.
0: Κάνανε το παν να με κυνηγήσουν, ενώ εκπαίδευα 8 θειάσους από 3 νομούς, από δημοτικά μέχρι ομάδες των πανεπιστημίων. Και οι άχρηστοι εδώ, όταν έβγαλα και πρόγραμμα, το λέω τώρα επίσημο, όταν έβγαλα εγώ πρόγραμμα την τέταρτη χρονιά ευρωπαϊκό για να συνεχίσει το φεστιβάλ αρχαίου δράματος που είχε ξεκινήσει ο μικρός διάκοσμος, μαζί με το Δήμο των Σαπών. Ο Δήμος Σαπών, όταν εγγύθηκε το πρόγραμμα, το επέστρεψε στην Ευρώπη για να μην το συνεχίσει ο Βουλτσίδης. Αυτοί κάνουν πολιτιστική πολιτική. Όχι πολιτιστική, αυτοί κάνουν πολιτιστική απονεύρωση.
1: Ποιος δήμαρχος μπορείς το
0: έκανε αυτό, Γιάννη? Μπορείς να επιστρέφει.
1: Ποιος αυτό δήμαρχος έκανε,
0: αυτό το έκανε όταν ήταν ο δήμαρχος ο Σταυρίδης επειδή Δουλακάκη.
1: Μάλιστα.
0: Αντιδήμαρχου πολιτισμού.
1: Αχα.
0: Και επέστρεψαν τα λεφτά αυτοί οι άσχετοι. Για να μην συνεχίσει, γιατί, και ξέρει, ο λόγος ποιος ήταν, ότι αυτός ο θεσμός είχε ξεκινήσει επί Ιωαννάκη, για να καταλάβεις. Οπότε αφού το ξεκίνησε άλλος δήμαρχος, εμείς τώρα αυτό το καταργούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, λογικές ψιλικατζίδικες.
1: Αυτές οι νεοτροπίες μας φάγανε, Γιάννη μου.
0: Αυτές οι νεοτροπίες. Θέλω να πούμε και 5 ποιητές μείνανε στην Ελλάδα, να το βουλώσουμε όλοι. Ο Καλογερόπουλος πέθανε, ο Βουλτσίδης ακόμα ζει. Τρεις-τέσσερις ανθρώποι βγαίνουν. Άμα το ζήσετε, είναι αυτό που είπε ο Χρονάς κάποτε. Όταν ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες, ο μόνος που τόλμησε να με πάρει συνέντευξη για τότε που ετοίμασα μια δουλειά με το Αντί ήταν ο Χρονάς. Είχε μια εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα. Όταν έγινε εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα και μια ώρα είχα εκπομπή, με έκανε συνέντευξη ο Γιώργος ο Χρονάς, μόλις τέλειωσε η συνέντευξη ήταν από το διευθυντή της ΕΡΤ. Γιατί τον βάλατε αυτόν τον άνθρωπο να πει αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα όπου η αντίθεση, ενώ είναι ευλογία, όποιος σε δυσκολεύει να ξέρει, σε αγαπάει. Δηλαδή αγαπάει τον τόπο. Όποιος, ο Κόλακας, το έλεγε ο Σέξπιρ αυτό, ο Κόλακας κάνει κακό σύμβουλο, παιδάκια, αγράμματα, αμόρφωτα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε στις τέχνες, γι' αυτό χρειαζόμαστε να γίνονται εργαστήρια τεχνών που ακούγονται τέτοιες ωραίες κουβέντες σαν του Έσουπου, σαν του Σέξπιρ, που ξυπνάνε τα μυαλά. Και άμα, αλλά ξέρεις, άμα είναι ξύπνιαν τα μυαλά, πώς θα διαπρέπουν οι βλάκες σε υψηλές θέσεις?
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι, έχουν το αίσθητο, αυτά τα καθήκια έχουν το αίσθητο της αυτοσυντήρησης πολύ ανεπτυγμένο. Όσο ατάλλαντος ο άλλος είναι, τόσο μεθοδικός στην προβολή. Όσο πιο τενακές είναι, τόση πιο πόζα μεγαλύτερη διαθέτει. Είναι φοβερό. Όλα αυτά είναι θέματα για μένα, ποιήσεις. Εγώ, ας πούμε, τους ευχαριστώ γιατί μου δίνουν μοντέλα και, για να γράφω στίχους και σάτυρα. Βέβαια, εγώ δεν πάω να τα πουλήσω στα χουντοκάναλα. Δηλαδή, δεν πάω να γίνω, να πάω στο Μαρινάκι για να βρίζω τον Αλαφούζο ή να πάω στον Αλαφούζο για να βρίζω τον Κάτω Μαρινάκι. Εγώ τέτοια κόλπα δεν κάνω. Εγώ τους έχω χεσμένους και τους δύο. Και λειτουργώ όπως ο παλιός ο Ρεμπέτης, με τον τζουρά μου και στο καφενείο στη Διόνη και την πύρα που θα πιω την πληρώνω.
1: Πάντως ήταν τόσο όμορφο αυτό που είχε γίνει τότε, εκείνα τα χρόνια, με το φεστιβάλ αρχαίου δράματος.
0: Τους πρότεινα φέτος.
1: Πόσα
0: φέτος.
1: Παιδιά, ναι.
0: Μα είναι φρίκι.
1: Για ποιο λόγο, δεν ενεργοποιούν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ βρήκα την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την έρθε το Σαπών και το δήμαρχο, με κοίταζαν σαν πρόβατα γλαρωμένα σε 5 σκέψεις τέτοιες αναβίωσης που έκανα. Πρόβατα γλαρωμένα.
1: Κρίμα. Τι να πω. Και με πάρα πολλές φορές τους το έχω πει και κατηδίαν, ναι, και σε συνεντεύξεις. Για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι? Έχουμε αρχαίο, το μοναδικό αρχαίο θέατρο στη Θράκη. Ας ξεκινήσει. Ο Γιάννης ο Βουλτσίδης μπορεί. Το Διπεθέ μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μα λείπουν άνθρωποι. Δεν λείπουν άνθρωποι. Και ναι, υπάρχουν και παλιοί υπάρχουν. Και μια συνεργασία. Ο παλιός ο μάστορας θα δώσει στον καινούριο και θα γεννήσει και τον νέο μάστορα.
1: Βέβαια, όταν έτσι σβήνουνε, πρέπει.
0: Όταν σβήνουν εμάς τους παλιούς μας.
1: Σβήνουν και τους νέους. Δεν υπάρχουν νέους. Έτσι, γιατί αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ο άλλος τώρα, σκέψω ότι το Διπεθέ δεν με αξιοποίησε ποτέ. Εμένα που είμαι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών από το 80.
1: Ο σκηνοθέτης. Ναι.
0: Ποτέ δεν με χρησιμοποίησαν. Έχω φέρει όλη την Αθήνα. Όλα τα λεφτά τα τυποτίθεται μαζί 5 δεκάρες σε Αθήνα και τα ξαναεπιστρέφω στην Αθήνα. Ναι. Χωρίς εδώ, χωρίς τίποτα. Απ' την άλλη, νομίζω στην Κομοτηνία έχουν Διπεθέ. Τίποτα δεν έχω. Μια αποθήκη έχουν και άθλια τη διοικούν. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν κινήθηκα για να κολακεύω. Εγώ είμαι σημερινός και η έκφραση μου είναι πρώτη ανάγκη. Δεν μου είναι δεύτερη. Δεύτερη ανάγκη είναι το ψωμί. Το ψωμί θα πάρω το γάιδαρο, θα πάρω να το βρω στον δρόμο. Όπως αξίζει σε ένα πραγματικό καλλιτέχνη, ας πούμε. Όταν θέλεις να κρατήσεις την υγεία των στίχων σου, χάνεις τη δικιά σου πολλές φορές. Γιατί δεν έχεις να πας στο γιατρό μετά.
1: Γιάννη, με το πολύ έτσι εχμηρό αριστοφανικό τρόπο σκέψης, δράσης και έκφρασης.
0: Ναι, μα θέλουν να μας ευνοχίσουν και αυτό. Δηλαδή, το απομονώνω και αυτό, το προσπαθούν να το
1: βγάλουν. Δηλαδή,
0: σε γραφικό.
1: Φτάνει
0: να το υποβιβάσουν σε γραφικό, μετά μας λένε τρελούς. Αν δεν πιάσουν και αυτά, μετά είναι η απομόνωση και η απόρριψη.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρη, έχουν σκάλα τα παιδάκια αυτά. Αυτό το έχουν διδαχτεί καλά. Πρώτα προσπαθούν να σε βγάλουν γραφικό. Δεν πιάνει, τρελός. Δεν πιάνει, απομόνωση. Δεν πιάνει, απόρριψη. Σε πληροφορώ ότι όλα τα θέατρα, ένα θέατρο υπάρχει ιδιωτικό που είναι ο μικρός διάδρομος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ. Όλα τα άλλα είναι ανεξάρτητο, εννοώ.
1: Ναι, ναι, ανεξάρτητο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο μικρός διάδρομος. Θέλω, δεν θέλουν, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το θέατρο είναι το μόνο που για 3 χρόνια συνεχεί, ενώ έδιναν κάποιες δουλειές, ψευτοδουλειές, να πάμε σε μερικά χωριά απομονωμένα να κάνουμε κάποια εργαστήρια και παραστάσεις. Για 3 χρόνια τώρα, επειδή λέμε αυτά που λέμε, το Υπουργείο Πολιτισμού και μάλιστα στις επιτροπές έχει κάποιο βαρβούνι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, μας απορρίπτει από τότε που έχει πάει ο βαρβούνις εκεί πέρα. Δηλαδή αυτοί που έρχονται από την Αθήνα, τους έχουμε εδώ μεγάλους καθηγητές, πάνε και λένε ότι ο Βουλτσίδης είναι κακό παιδί γιατί έβρισε τον ελπιδοφόρο όταν αφήνισε το χέρι του Ερντογκάν στην Αμερική. Γιατί όταν ήρθε ο ελπιδοφόρος εδώ, ο βαρβούνις τον βράβευσε και του λέω: τι βράβευσες, γιατί τον βράβευσες, μου το πληρώνουν αυτό.
1: Γιάννη,
0: 3 χρόνια έχουν να μου δώσουν 5 παραστάσεις να πάω σε 5 απομονωμένα χωριά να κάνω
1: έργο. Μάλιστα. Γιάννη.
0: Έργο. Και εργαστήρια. Εγώ κάνω εργαστήρια. Δεν κάνω έργο. Εργαστήρια και διδάσκω.
1: Έργο κάνεις.
0: Και το Υπουργείο Πολιτισμού με την άλλη πολιτική φωτοσπούλου, πόσους λένε ως αυτούς Μεντώνηδες, Σεντώνηδες και τα λοιπά. Έχει πάει ο Βαρβούνης εκεί και του λέει: όχι, Βουλτσίδη, γιατί είναι επικίνδυνος. Yeah. Επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ποιος? Ο Βαρβούνης, που έχει περισσότερα βραβεία παρά σόβρακα στο κασελάκι του.
1: Κύριε λοιπόν, Γιάννη Βουλτσίδη, ευχαριστούμε
0: λέω,
1: πολύ.
0: Λέω.
1: Καλά κάνεις και τα λες.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα.
1: Θα τα πούμε.
0: Έλα, όλα καλά. Όλα, γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έτσι είναι, γιατί υπάρχουν και σύγχρονοι Σοκράτηδες, σύγχρονοι Αριστοφάνηδες. Να μην του φημώνουμε, παιδιά. Έτσι είναι. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Απότομη άνοδο τη θερμοκρασία από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστη αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε πολλέ περιοχέ, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπου του 40 βαθμού Κελσίου και υπό συγκεκριμένε τοπικέ συνθήκε ακόμη και του 41 βαθμού. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα $94 το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
3: Ο καιρός.
2: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Βασιλική Μαχαίρα. Τη σύνταξη του Δελτίου έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος, τον ήχο ρυθμίζει η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Πάρκα για σκύλους, διαδρόμους για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους και εμπλουτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομοτηνής, το οποίο τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Συγκεκριμένα το έργο, που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αφορά την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζυμβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος της Οδού Ρίτσου και της Λεωφόρου Ηρών. Εντός του 2029, το αργότερο, υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομοτηνής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012, έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, φαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει πισίνα 50 μέτρων, δηλαδή είναι Ολυμπιακών προδιαγραφών, αλλά και εκμάθησης 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια για την υλοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των Δήμων παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για ασφαλή πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων, καθώς και το Μητρό Παρόχων του Προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο του οργανισμού. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η κάθε μία. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση έως και αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυσης συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού με την επωνυμία «Η Αγάπη» αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού με ελεύθερη συμμετοχή, συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντζο Γιάννη Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουρά του τραγούδια εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή και τις ιστορίες του καφενείου. Την τρίτη θέση στο τριπλό γυναικών και στο ομαδικό κατετάγει η αθλήτρια αντιπτέρησης από την Κομοτηνή Χριστίνα Μαυροματίδου σε διεθνές τουρνουά air badminton που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και στο οποίο έλαβαν ακόμη μέρος αποστολές από την Ολλανδία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη διοργανώτρια χώρα της Βουλγαρίας. Το air badminton είναι σχετικά καινούριο άθλημα, αποτελεί εξέλιξη του κλασικού badminton και παίζεται σε ανοιχτό χώρο και συγκεκριμένα στην άμμο. Η Χριστίνα Μαυροματίδου, που είναι από τα πιο γνωστά ονόματα του αθλήματος στην Ελλάδα, προετοιμάζεται πλέον για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων που θα λάβει χώρα το διάστημα 19 με 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία της Ιταλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τοπικές ειδήσεις. Ακολουθεί η εκπομπή Πλήρες Πρωινό με τον Γιάννη Πετρακόπουλο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
4: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
4: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Δόξα τω Θεώ, λέμε καλημέρα και σήμερα, έτσι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου ertekomialexi.gr. Τώρα, όχι ertekomialexi.gr, το ertek είναι μία λέξη, .gr είναι ο ιστότοπος όπου συντονίζεστε με όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλή μουσική, πολλά είδη μουσικής. Δεν υπάρχει κάποιο είδος που να αρέσει σε κάποιον ή κάποιαν και να μην υπάρχει εκεί πέρα μέσα. Για κάθε ώρα και στιγμή, για κάθε περίσταση, για κάθε ψυχική διάθεση, διασκέδαση αλλά και ψυχαγωγία. Και βέβαια ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο, με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο, και όλα αυτά με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς, η θεμελιώδης παράμετρος αυτής της εκπομπής που μας ακούτε, που μας στηρίζετε ποικιλοτρόπως με τα καλά σας λόγια, αλλά πιο πολύ με τις παρατηρήσεις, με τις διορθώσεις, με τις παροτρύνσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ονομαστική εορτή σήμερα, εν τούτης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θαδαίου, των μαρτύρων βάσης και των τέκνων αυτής και του Αλεξάνδρου του εν Ικονίο. Αύριο, Σάββατο, καθώς δεν θα τα πούμε, είναι των μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου, γιορτάζει ο Αγαθόνικος, ο Θεοπρέπιος και ο Θεοπρεπής, αλλά και η Θεοπρεπία. Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, και συνάμα είναι τα λεγόμενα εις τη λαϊκή 9 μέρα της Παναγίας, έτσι. Είναι η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας Προυσιώτισσας. Ταυτόχρονα είναι και η εορτή των ιερομαρτύρων Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου και Ειρηναίου Επισκόπου Λιώνος και η σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τίνο. Τιμά τη μνήμη τους η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε την μικρή Τίνο της Θράκης, την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος, τα κατά των λαού Φατήριακα, έτσι μεγαλώσαμε, τα Φατήριακα, χιλιάδες πιστών από την προηγούμενη, από την παραμονή της εορτής, πεζοί καλύπτουν αυτή τη διαδρομή των 15 περίπου χιλιόμετρων από την Κομωτινή ως το μοναστήρι, για τους λόγους που εσώψυχα έχει ο καθένας και η καθεμιά. Βοήθειά τους λοιπόν, όσοι το έκαναν, όσοι το κάνουν, κάποιοι το κάνουν κάθε χρόνο, όσοι θα το κάνουν αύριο, μεγάλη γιορτή επίσης, και φυσικά γιορτάζει ο τόπος μας. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν και από τους όμορους νομούς, από όλη τη Θράκη και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν καταγραφεί, και κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, επισκέπτες, προσκυνητές, οργανωμένες εκδρομές προσκυνητών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έρχονται στα Φατήριακα. Βοήθειά σας, βοήθειά μας, δόξα τω Θεώ.

Τα φαρμακεία της ημέρας για σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στην Κομωτινή. Κανονικά κατά την πρωινή ζώνη ως και τις 3.30, αν δεν κάνω λάθος, να τσεκάρουμε. Ναι, μέχρι τις 3.30 το θερινό ωράριο. Όλα τα φαρμακεία κανονικά ανοιχτά. Από τις 3.30 ως τις 8, δύο φαρμακεία θα είναι ανοιχτά. Να θυμάστε, από τις 3.30 ως τις 8. Είναι το φαρμακείο Ζώτου, στην Νικολάου Ζωήδη 75, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 36 888, και το φαρμακείο Ευτυχιάκου στην οδό Μπλέτσα 5, με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 266 79. Από τις 8 το βραδάκι τώρα και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ιωάννη Παπαδόπουλου στη Μακεδονίας 50, τηλέφωνο 253 11 098 34. Και να ρίξουμε και μία γρήγορη ματιά στα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 22 Αυγούστου, στην Κομωτινή, από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, θα είναι ανοιχτά 4 φαρμακεία. Τα εξής: Χαλιγιάννης στην πλατεία Ειρήνης 12, Ζούμα στην Ορφέως 28, Γκέβελη Γιουσούφ στην Μάνεση 6 και Γεράρδη στη Βασιλέως Γεωργίου 6. Από τις 8 το πρωί επίσης και ως τις 8 το βράδυ, 12ωρο δηλαδή, θα είναι ανοιχτά 2 φαρμακεία. Σουλεϊμάν Ουτκού στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία, καθώς και το φαρμακείο Μουράτ Μουσταφά στην Ανδρούτσου 26. Από τις 8 τώρα το βραδάκι και ως τις 8 το πρωί της Κυριακής θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Ιωάννη Γκάντι στην οδό Σοφοκλέους Κομνηνού 18. Σε ό,τι αφορά την Κυριακή, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, 2 φαρμακεία ανοιχτά. Ουφούκ Χουσεΐν στην Παπανικολάου, Νι Ζήτα Παπανικολάου 27, και Αθανάσιου Τσίτσιου στη Βασιλέως Γεωργίου 7. Από τις 8 το βράδυ της Κυριακής ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12.

Να δούμε τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης. Σήμερα Παρασκευή 21, αύριο Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Αυγούστου. Το δρομολόγιο αφορά την ίδια περιοχή και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Πάει από Μεσούνι, Αίγυρο, Καλή, στη Γλυφάδα και παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Σήμερα ξεκινά στις 8 το πρωί, ξεκίνησε δηλαδή, όχι ξεκινά. Αύριο Σάββατο ξεκινά στις 4 το μεσημεράκι και την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί. Σε ό,τι αφορά την Ξάνθη, σήμερα το δρομολόγιο της εκεί κινητής αστυνομικής μονάδας ξεκίνησε ήδη και πάει από Βαφέη, Κακουτσώση, Δινή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Το δρομολόγιο της Κυριακής στην Ξάνθη θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, σε μέλη Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισόδα, Σοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Έρχεται καύσωνας, λέει, μέχρι και 40-41 βαθμούς θα δείξει ο Υδράργυρος το Σαββατοκύριακο. Τι να πούμε τώρα, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου ήταν αρκετά ζεστό, πήραμε μια γεύση. Οι καλοκαιράκηδες πανηγυρίζουν, οι χειμωνάκηδες ή εν πάση περιπτώσει οι μη καλοκαιράκηδες αρχίζουν και δυσανασχετούν, ειδικά βλέποντας έτσι το ημερολόγιο να ζυγώνει στα τέλη του Αυγούστου και άρα στα τέλη του καλοκαιριού και αρχίζουν και κάνουν σκέψεις. Άλλες, άντε να φύγει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια προαιώνια κόντρα, καλοκαιράκιδων και χειμωνάκιδων, εν πάση περιπτώσει. Να έχουμε την υγεία μας, άσπρα βάσανα αυτά, αν και δεν είναι άσπρα αν δεν προσέχουμε και αδιαφορούμε απέναντι στο φαινόμενο της ξηρασίας, απέναντι στο φαινόμενο των πυρκαγιών, οι οποίες δυστυχώς αφαιρούν ζωές και ανυπολόγιστους πόρους, έτσι, περιουσίες, καλλιέργειες και φυσικό τοπίο. Η σημερινή εικόνα της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ευτυχώς δεν έχει κανένα σημείο της χώρας χρωματισμένο με πορτοκαλί ή με κόκκινο, αλλά έχουμε κίτρινες περιοχές, αρκετές. Η μισή Ελλάδα είναι στην κίτρινη ζώνη, δηλαδή στην κατηγορία 3 υψηλής επικινδυνότητας. Μεταξύ αυτών των περιοχών ξανά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Δήμος Σουφλίου, εδώ οι γείτονες, όπως σήμερα και το νησί της Σαμοθράκης. Επομένως, αυξημένη προσοχή, παιδιά, εκεί, όπως και στην Λίμνο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλη την Κρήτη, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Αττική, σε όλη την Πελοπόννησο πλην της Αρκαδίας ή μάλλον πλην, ναι, μέρους της Αχαΐας, της Αρκαδίας, που είναι στα κίτρινα επίσης, όπως επίσης στα κίτρινα είναι και η Βιωτίδα, η Φωκίδα, η Ετωλοακαρνανία, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα, η Άρτα, Καρδίτσα και Μαγνησία. Όχι, Μαγνησία δεν είναι. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται ο χάρτης. Δίχρωμος, η υπόλοιπη χώρα είναι στην μπλε ζώνη, στη γαλάζια ζώνη, μέσης επικινδυνότητας. Τα κίτρινα τα είπαμε. Σε κάθε περίπτωση, ας είμαστε προσεκτικοί, φίλες και φίλοι, στις ενέργειές μας, στις εργασίες μας. Μια παραμικρή, ένα δευτερόλεπτο έτσι αδράνειας, αδιαφορίας, επιπολαιότητας μπορεί να φέρει τον όλεθρο και δεν το θέλουμε αυτό. Και εννοείται με το που βλέπουμε έτσι καπνό, φωτιά, αφλόγα, αμέσως τηλεφωνούμε
ή στο 199 ή στο 112. Έτσι.

Το επερχόμενο κύμα ζέστης δεν είναι γνωστό ούτε καν στους επιστήμονες πόσο θα διαρκέσει. Αυτό ανέφερε η Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, όπως επεσήμανε, δείχνουν ότι η κλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή η κλιμάκωση, έτσι, θα ξεκινήσει από αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα πιάσει το 40, του 41 κατά τόπους. Γνώμη μου είναι ότι μπορεί να φτάσει και παραπάνω κατά τόπους πολύ έτσι περιορισμένης κλίμακας, αλλά θα πιάσει. Αλλά η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε καύσωνα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί, έτσι, μπορεί να τραβήξει και παραπάνω. Αλλά ένα διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο, Σαββατοκύριακο σίγουρα, και από εκεί και έπειτα συζητάμε για πόσες μέρες ακόμα. Επομένως, οπλιστείτε με υπομονή, όσοι δεν την παλεύετε με τη ζέστη γενικότερα, όσους αρέσει η ζέστη, αυτά είναι χαρμόσυνα νέα, έτσι. Αλλά σε όσους δεν αρέσει η ζέστη, οπλιστείτε λίγο με υπομονή. Πού θα πάει, θα περάσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, Αύγουστο έχουμε, 21 Αυγούστου. Πόσο να κάνει ακόμα. Μάλλον θα είναι το τελευταίο. Τι λέει η Ευαγγελία, δεν έχει. Αυτό, δηλαδή, που έρχεται. Μετά ξαναπέτει τη θερμοκρασία, λες. Ευαγγελία εδώ, που είναι λίγο πιο εξειδικευμένη στο αντικείμενο, θα παρακολουθεί πιο στενά η κοπέλα. Μας λέει ότι αυτό μάλλον θα είναι έτσι το τελευταίο ζεστόχαστουκάκι του καλοκαιριού. Λοιπόν, εντάξει, την υγεία μας να έχουμε. Με τον καιρό είπαμε δεν τα βάζουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ό,τι θέλει κάνει. Επομένως εμείς συμβιβαζόμαστε και λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Και τώρα που είπα τα μέτρα μας, να μην ξεχνάμε έτσι τους ανθρώπους, τους τριγύρω μας που τους αγαπάμε, την οικογένειά μας, ηλικιωμένους, παιδιά, κάποιους που έχουν ενδεχομένως κάποια πάθηση, κάποια ασθένεια, να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, να μην τους εκθέτουμε σε ζεστά περιβάλλοντα, δροσούλα, υγρά κτλ. Λίγη παραπάνω έτσι προστασία, γιατί έχει και τις παρενέργειες του ο καύσωνας, ενίοτε πολύ πολύ δυσάρεστες.

Ωραίος ο Μανόλο, ωραίος ο Μανολάκης, ο Εμμανουήλ Καραλής. Είναι χάρμα οφθαλμών αυτό το παιδί, όπως και όλοι οι Έλληνες αθλητές. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά δηλαδή, ο Καραλής, ο Τεντόγλου, ο Χρήστος, την Κολύμβηση, όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θυμόμαστε δυστυχώς τα ονόματά τους, στην κοπηλασία, σε άλλα αθλήματα, που παίρνουν επίσης μετάλλια ή αν δεν παίρνουν μετάλλια, κάνουν πανελλήνια ρεκόρ, καταβάλουν επίμοχτες προσπάθειες εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, φορώντας τα γαλανόλευκα, το εθνόσημο. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε μια φουρνιά εκπληκτικών παιδιών, εκπληκτικών αθλητών. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Χθες μας συγκίνησε για άλλη μια φορά ο Μανώλης ο Καραλής, πήδηξε 6-16 στο επικοντό, σε αυτό το Diamond Link, σε αυτή τη διοργάνωση την γνωστή διεθνώς, που είναι διάφορα τουρνουά, ένας κύκλος τουρνουά που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα έτσι τους καλύτερους αθλητές. 6-17 είναι το ατομικό του ρεκόρ. 6-16 πήδηξε χθες, τερμάτισε κατετάγη δεύτερος πίσω, είπαμε, από τον υπεράνθρωπο, τον Σουηδό, τον Ντουμπλάντης. 6-21 πήδηξε αυτός. Ο Μανώλης στην τελευταία του προσπάθεια, στην ένατη αν δεν κάνω λάθος, εξαντλημένος πια, κουρασμένος μετά από 8 άλματα, είπε να κάνει μήπως και του βγει. Δεν του βγήκε, δεν πειράζει, αλίμονο. Ο Ντουμπλάντης υποκλήθηκε μπροστά στον Μανώλη, τον χειροκρότησε. Ξέρει ότι είναι ο μοναδικός ουσιαστικός απειλητικός αντίπαλος, ο μοναδικός που μπορεί υπό προϋποθέσεις κάποια στιγμή προσεχώς στο μέλλον να απειλήσει σε κάποιους αγώνες ενδεχομένως την πρωτιά του. Εντάξει, το παιδί είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. 6-31 έχει πηδήξει και κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και βέβαια ουδής απαιτεί από εμάς τον Μανώλη να πηδήξει πάνω από τα 6.31 για να πάρει τα σκύπτρα. Αλίμονο. Αυτό που κάνει ο Μανώλης ο Καραλής είναι ασύλληπτο, και ειδικά αν ανατρέξει κανείς έτσι και στην προσωπική του πορεία ως άνθρωπος και ως αθλητής, τα εμπόδια που έχει ξεπεράσει και έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μπράβο Μανώλη. Στον Στίβο αυτά, έτσι. Τώρα χθες είχαμε και ποδόσφαιρο. Συνήθως ο Παναγιώτης Γιώγας τα λέει αυτά, αλλά ήταν μια έτσι αξιοσημείωτη βραδιά η χθεσινή, διότι έχουμε μια επαρχιακή ομάδα, επαρχιακή τώρα για τον Όφη μιλάμε, έτσι, από το Ηράκλειο. Εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα που δεν είναι του κέντρου, του αθηναϊκού κέντρου καταρχάς, που δεν είναι άλλου αστικού μεγάλου κέντρου όπως η Θεσσαλονίκη, λεγόμενη και συμπρωτεύουσα εντός εισαγωγικών, που και εκεί έχει 2-3 μεγάλες ομάδες με μεγάλα μπάτζετ κτλ. Ιστορικές ομάδες, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Άρης, είναι ο Ηρακλής, έτσι. Ο Όφη λοιπόν από την περιφέρεια, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με 9 Έλληνες παίκτες στην ενδεκάδα του, με Έλληνα προπονητή, πάτησε στην έδρα του, που λέμε έτσι στην ποδοσφαιρική γλώσσα, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, την νίκησε με 3-0 στο Ηράκλειο για το Europa League, έτσι, και πάει να πάρει την πρόκριση τώρα για να μπει στη League Phase, τη λεγόμενη, έτσι όπως έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα των διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια του Europa League. Θα πρέπει να χάσει με 4 γκολ διαφορά για να αποκλειστεί. Θεωρητικά είναι

δύσκολο, ευχόμαστε να μην συμβεί, ευχόμαστε να μην φτάσει σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι ώστε να απειλείται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τα παιδιά του Όφη και ο προπονητής έχουν, όχι θέλουμε να πιστεύουμε, είναι σίγουρο, έχουν την επίγνωση των πραγμάτων και θα φροντίσουν ώστε να μην απειληθούν. Μπράβο τους, έχει μεγάλη σημασία. Από χθες όλη η ποδοσφαιρική πιάτσα μιλάει για αυτό το φαινόμενο. Ο Όφη που κέρδισε πριν λίγους μήνες το κύπελο Ελλάδος, προ λίγων ημερών το Super Cup, επικρατώντας τον αγώνα αυτών μεταξύ πρωταθλητού και κατόχου κυπέλου, κυπελούχου δηλαδή, επί της ΑΕΚ. Και τώρα πάει να γράψει μια μοναδική σελίδα στην ιστορία του, να προκριθεί στη League Phase του Europa League, εκεί όπου τα δείγματα της ομάδας δείχνουν ότι δεν θα πάει ως αμεληταία ποσότητα, γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο ο Όφη. Μπράβο λοιπόν στον Όφη, μια ομάδα της περιφέρειας με 9 παίκτες στην ενδεκάδα της και με Έλληνα προπονητή να διαγράφει τέτοια τροχιά. Στον αντίποδα τώρα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ή Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αν θέλετε, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, γιατί βλέπω παρεξηγούνται διάφοροι για τις ομάδες με το παραμικρό. Τώρα πρέπει να δούμε, ας πούμε, ποιος τερμάτισε. Α, ναι, είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πάνω από τον Παναθηναϊκό την περσινή σεζόν, άρα πρέπει να αναφέρεται πρώτος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε 1-1 εντός έδρας με την Μπραν. Η Μπραν είναι από την Νορβηγία. Για το Conference ο ΠΑΟΚ, όπως επίσης και για το Conference ο Παναθηναϊκός, με την τσεχική Χράντεκ Κράλοβα, προηγήθηκε με 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο τελικά αναδειχθήκε ισόπαλος με 2-2. Πολύ γκρίνια. Στον ΠΑΟΚ τα έχουν και με τη διοίκηση για την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, την αποδυνάμωση της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό τα έχουν με πολλούς, με τον προπονητή, με τον Αλαφούζο, με διαφόρους εκεί πέρα. Ναι, τώρα όταν ακούς Παναθηναϊκός Χράντεκ Κράλοβα και ΠΑΟΚ Μπραν, αν δεν έχεις ιδέα έτσι από την αθλητική επικαιρότητα, λες ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός είναι, θα κερδίσει. ΠΑΟΚ είναι, θα κερδίσει. Θα κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες να μαζέψουν και βαθμούς στο σακούλι της Ελλάδος, στη βαθμολογία της UEFA, ώστε να βγάζουμε και περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη και ούτω καθεξής και τα λοιπά, έτσι. Αλλά τώρα σκάλωσαν, σκόνταψαν. Βέβαια έχουμε και τον Ολυμπιακό, εκείνος παίζει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε 0-0 στην ΤΣΣΚΑ. Πού έπαιξε η ΑΕΚ, πήρε 0-0. Συγγνώμη ρε παιδιά, ο Γιώγας τα ξέρει αυτά καλύτερα. Κάτσε να το τσιμπήσουμε. Όχι, Λεύσκη. Μέσα στη Λεύσκη η ΑΕΚ πήρε 0-0. Λεύσκη Σόφιας, Βουλγαρική επίσης. Λογικά μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, στον επαναληπτικό, θα την κερδίσει τη Λεύσκη, θα πάρει την πρόκριση για το Champions League, για τα προκριματικά νομίζω, έτσι δεν είναι? Ή όχι? Μια νίκη στα play-off πρόκρισης. Ναι. Champions League. Μάλιστα. Μακάρι να περάσουν οι ελληνικές ομάδες. Αυτά ήταν τα πρώτα παιχνίδια τώρα, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν και δεύτερα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει το ένα επαναληπτικό του 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη σε αυτή τη φάση. Αν δεν κάνω... Όχι, ο Ολυμπιακός παίζει για το Europa League. Αποκλείστηκε από τη link phase του Champions League και έχει πάει στην link phase του Europa League. Εκεί όπου παλεύει να μπει και ο Όφη, έτσι. Η ΑΕΚ παλεύει να μπει στη link phase του Champions League, αν περάσει την Λεύσκη. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλο μετά, κι άλλο προκληματικό γύρο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι μπορούν οι ελληνικές ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο Conference League, και ο Όφη στο Europa League. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο Europa League και η ΑΕΚ για το Champions League. Αν μη τι άλλο,
Τώρα βέβαια τα ερωτηματικά είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, έτσι, που κάνανε ισοπαλίες χθες στις έδρες τους. Πιστεύουμε ότι μπορούν να προκριθούν. Μακάρι να προκριθούν και να είναι όλες οι ομάδες μας σε link face και του Champions League και του Europa League και του Conference League. Καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ώρα Ελλάδος 10.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: 5η Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
2: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
1: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
2: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
1: 5η Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του 1ου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λέγαμε πριν για τους Έλληνες αθλητές, παράληψή μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, Παρασκευή, 21 Αυγούστου, η ατζέντα των αθλητικών μεταδόσεων του αθλητικού προγράμματος περιλαμβάνει και Μίλτο Τεντόγλου και Ελευθερή Πετρούνια. Στις 7 από την ΕΡΤ2 Sport θα μεταδοθεί ζωντανά ο τελικός των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Εκεί ο Λευτέρης ο Πετρούνιας πάει να διεκδικήσει το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Και αν δεν κάνω λάθος, το 10ο συνολικά. Προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση του προκριματικού με 14.400 βαθμούς. Οι ευχές όλων των Ελλήνων τον συνοδεύουν να κρεμάσει στο στήθος του, στο λαιμό του και αυτό το χρυσό μετάλλιο. Αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί το χρυσό, πάλι ο Λευτέρης θα είναι για μας πρώτος, έτσι. Στις 7 είπαμε, στις 7 το απογευματάκι, από την ΕΡΤ2 Sport, live, ζωντανά, Λευτέρης Πετρούνιας, στους κρίκους. Ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα. Λίγο πιο μετά, στις 9 και 4, πάλι από ΕΡΤ2 Sport, πάλι ζωντανά, από τη Λοζάνη ξανά, εκεί όπου αγωνιζόταν χθες ο Μανολάκης ο Γαραλής, Diamond Link. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στο σκάμα με τι άλλο όσο σκοπό, την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Αλλά Μίλτος είναι αυτός και λέγαμε τις προάλλες ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να πετάξει τόσο που να απειλήσει το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο είναι στα 8.95, Powell, αν θυμάμαι καλά. 8.66 έχει ο Μίλτος. Τι 8.66, τι 8.96. 30, τι είναι 30 πόντι, Βαγγελία? Λοιπόν, εντάξει, η υγιή να είναι τα παιδιά, να μην τραυματιστούν, να μην χτυπήσουν, να είναι σε καλή κατάσταση. Ξέρουμε ότι θα τα δώσουν όλα, ξέρουμε ότι το ψάχνουν το πράγμα, είναι διψασμένοι, είναι πεινασμένοι. Όπως δήλωσε και ο Μανολάκης, πεινάω λέει για διακρίσεις. Μακάρι όλα τα παιδιά μας να πηγαίνουν όσο πιο ψηλά γίνεται, όσο πιο μακριά γίνεται. Λοιπόν, σύνοψη, στις 7 από ΕΡΤ2 Sport ζωντανά Λευτέρης Πετρούνιας, πάει για ένα ακόμη για το ένα του χρυσό ευρωπαϊκό, και στις 9 και 4 Diamond Link Λοζάνης, Μίλτος Τεντόγλου πάλι από ΕΡΤ2 Sport, έτσι, είναι απόλαυση έτσι να βλέπεις στην τηλεόραση αυτούς τους σπουδαίους σε παγκόσμιο επίπεδο Έλληνες αθλητές. Μπράβο παιδιά, καλή επιτυχία και σήμερα.

πέρασα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο.

Σίγουρα έχετε ακούσει για την ενέργεια της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους για το 2026 ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια... Πάμε να δούμε λίγο έτσι, να τη δούμε λίγο, να την ακτινογραφήσουμε λίγο. Είναι μια κίνηση η οποία προδήλως αφαιρεί βάρη από το μέλλον, από τις νέες γενιές, από τις επόμενες γενιές. Δεν θα κληροδοτήσει δηλαδή χρέη βαριά όπως αυτά που κληρονόμησε, δεν θα τα κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, τα 12,84 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν αποπληρωμή διμερών δανείων που έλαβαν χώρα τον περασμένο Ιούνιο ύψους περίπου 6,94 δισεκατομμυρίων. Αφορούν επίσης τη μείωση του ύψους των εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια. Ακόμη την επικείμενη πρόωρη εξόφληση δανείων του EFSF ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων, καθώς και την πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου του ελληνικού δημοσίου ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ λήξης Δεκεμβρίου του 2027. Η αποπληρωμή του χρέους συνιστά χρηματοοικονομική συναλλαγή, δηλαδή ταμιακή, όχι δημοσιονομική. Απομειώνει μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας. Σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat, η συναλλαγή αυτή, η χρηματοοικονομική, δεν προσμετράται ούτε στο πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε στο συνολικό έλλειμμα, ούτε στους στόχους δαπανών. Αντιθέτως, οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν δημοσιονομικές συναλλαγές, οι οποίες και μειώνουν το πλεόνασμα ή αυξάνουν το συνολικό έλλειμμα. Προσμετρώνται στον στόχο δε των δαπανών και αυξάνουν επίσης το δημόσιο χρέος. Συνεπώς, τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, να δαπανηθούν αλλιώς, εναλλακτικά, σε άλλες μορφές όπως αυτές που προαναφέραμε. Η μέση σταθμική διάρκεια, διότι όπως είπαμε είναι χρηματοοικονομική, ταμιακή συναλλαγή, όχι δημοσιονομική, έτσι. Η μέση σταθμική λοιπόν διάρκεια του προεξοφλούμενου δημόσιου χρέους ανέρχεται σε 7,1 έτη, ενώ το μέσο σταθμικό κόστος εξυπηρέτησής του ανέρχεται σε περίπου 2,9%. Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία, επομένως, το ετήσιο όφελος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο λόγω της μείωσης των δαπανών τόκων ανέρχεται σε περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτοχρόνως αξιοποιούνται και τα πλεονάζοντα ταμιακά διαθέσιμα, των οποίων οι αποδόσεις υπολείπονται κατά πολύ του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Με τις ίδιες αυτές παραδοχές λοιπόν ως δεδομένα του πράγματος, το συνολικό όφελος κατά τη διάρκεια των 7 ετών ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση του χρέους δηλαδή, εκτός από λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές, σημαίνει και υψηλότερα συνάμα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία τι θα επιφέρουν, πού θα οδηγήσουν, σε πολιτικές οι οποίες θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Επιπλέον, με τις αναλόγω κινήσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έτσι όπως ονομάζονται έτσι στη γλώσσα των οικονομολόγων αυτές οι ενέργειες, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης, διατηρείται η υψηλή μέση σταθμική διάρκεια του δημόσιου χρέους, αξιοποιούνται τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου, ενώ μειώνεται και το δημόσιο χρέος ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ, έτσι, και ως απόλυτος αριθμός και ως ποσοστία επί του ΑΕΠ. Απότερος σκοπός τώρα όλης αυτής της κίνησης είναι η Ελλάδα από το τέλος του τρέχοντος έτους του 2026 να μην είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Επίσης, πιο μακρινός στόχος, προς τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας να μην είναι η τέταρτη χώρα με το μεγαλύτερο χρέος, ή μάλλον, συγγνώμη, λάθος, να μην είναι η πρώτη χώρα με το μεγαλύτερο χρέος, αλλά η τέταρτη. Και
ακόμη πιο μακροπρόθεσμα, στα μέσα της δεκαετίας του 2030, το ύψος του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ να σπάσει το φράγμα του 100%, που θεωρείται και το πρώτο σημείο ισορροπίας για τη βιώσιμότητά του. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία όλης αυτής της εξέλιξης. Δηλαδή, στο τέλος του 2026 να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης, στα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας, δηλαδή κοντά στο 2030, να είμαστε η τέταρτη περίπου χώρα με το μεγαλύτερο χρέος και όχι η πρώτη, και προς τα μέσα της επόμενης δεκαετίας το ύψος του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ να σπάσει το φράγμα του 100%, να πέσει κάτω από το 100%, δηλαδή, που θεωρείται και το πρώτο σημείο ισορροπίας για τη βιωσιμότητά του. Άρα, όπως όλοι βιώνουμε και γνωρίζουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με όλα όσα συνέβησαν και πάθαμε, μιλάμε όλοι για ένα δημόσιο χρέος μη βιώσιμο, έτσι. Πλέον, ο απότατος στόχος με αυτήν την κινητικότητα, μέσα από κάποια βήματα τα επόμενα χρόνια, είναι αυτός. Να φτάσουμε στη βιωσιμότητα του χρέους, αφαιρώντας βάρη από τις επόμενες γενιές και δημιουργώντας και αποθεματικές καταστάσεις για τις τρέχουσες ανάγκες του κράτους και των πολιτών. Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου είναι πλέον σταθερά και επί μακρόν χαμηλότερο από εκείνο άλλων χωρών της Ευρωζώνης, όπως για παράδειγμα της Ιταλίας κατά 13 μονάδες και της Γαλλίας κατά 17 μονάδες. Έτσι. Χαμηλότερο επιτόκιο από Ιταλία κατά 13 μονάδες και από Γαλλία κατά 17 μονάδες. Αυτό βοηθά τόσο το ελληνικό δημόσιο όσο και τις ελληνικές επιχειρήσεις να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος έναντι των ανταγωνιστών τους, με προφανή θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με άλλα λόγια, είναι μια στοχευμένη ενέργεια του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου και γενικότερα της κυβέρνησης, διότι είναι κυβερνητική απόφαση αυτή η εξέλιξη, στοχευμένη ενέργεια με προβολή στο ορατό και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, διότι τα μέσα της δεκαετίας του 30 είναι σε πόσα χρόνια από τώρα, έχουμε 26, πάμε για το 27, είναι ας πούμε σε 7-8 χρόνια από τώρα, είναι η 7 ετία που λέμε, που μεσοσταθμικά αφαιρούνται τα βάρη. Άρα λοιπόν είναι μία μεθοδική, ένας μεθοδικός οδικός χάρτης προς το μέλλον, με λιγότερα χρέη για τη χώρα, λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές και συνάμα δημιουργία αναπτυξιακών συνθήκων με καλύτερα αποθεματικά κατά την τρέχουσα περίοδο, κατά την κάθε τρέχουσα περίοδο. Δηλαδή, αντί να λέμε κάθε χθες και καλύτερα, δημιουργούνται συνθήκες να λέμε κάθε αύριο και καλύτερα. Θετικών. Να το δούμε έτσι, να το βιώσουμε κιόλας, γιατί πραγματικά η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί όλα τα πολλά προηγούμενα χρόνια από διάφορες πολιτικές που δεν έφεραν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε στην λήξη των εκπτώσεων, αλλά ταυτόχρονα και σε μια ακόμη λευκή νύχτα. Λευκή νύχτα του 2026 στην Κομωτινή. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, την κυρία Κική Κωνσταντινίδου, για να μας δώσει έτσι περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο αυτά γεγονότα. Προτείνω να ξεκινήσουμε από τη λευκή νύχτα, κυρία Κωνσταντινίδου.
1: Θέλετε, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Πρόκειται να μιλήσουμε έτσι για τα θέματα της αγοράς.
0: Ναι, με αφορμή αυτά τα δύο, να αναλύσουμε λίγο τα πράγματα του επιχειρήν. Mm-hmm. Σε τι φεγγάρι βρισκόμαστε. Να ξεκινήσουμε από τη λευκή νύχτα, να δώσουμε πότε θα γίνει.
1: Να ξεκινήσουμε, βεβαίως. Για μια ακόμη χρονιά οργανώνουμε λοιπόν σαν εμπορικό σύλλογο στην μεγαλύτερη εμπορική γιορτή, την οποία γίνεται στην πόλη της Κομωτινής. Θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, δηλαδή την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Με την οποία έτσι έχουμε και αρκετό κόσμο, έχουν επιστρέψει όλοι, είναι η αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς. Οπότε είναι ένα Σαββατοκύριακο που η Κομωτινή είναι γεμάτη με κόσμο, με νέους ανθρώπους, με επισκέπτες. Οπότε θέλουμε να δείξουμε έτσι ένα πιο όμορφο πρόσωπο, πιο γιορτινό, πιο χαρούμενο. Και μαζί με αυτό να βγάλουμε τον κόσμο έξω και να οθήσουμε τον κόσμο έτσι στο να καταναλώσει, στο να μπει μέσα στα μαγαζιά, να επισκεφτεί τα μαγαζιά, γιατί όπως είπαμε είναι εμπορική γιορτή η Λευκή Νύχτα. Και με τις προσφορές τις οποίες θα έχουν το διάστημα εκείνο, την ημέρα εκείνη μάλλον τα καταστήματα, να γνωρίσουν και την αγορά της πόλης μας.
0: Οι προσφορές είναι ελεύθερες κατά βούληση στον κάθε επαγγελματία ή υπάρχει κάποιο πλαίσιο?
1: Όχι, η προσφορά και το τι θα κάνει το κάθε κατάστημα την ημέρα εκείνη της Λευκής Νύχτας είναι καθαρά στην πρωτοβουλία του κάθε καταστηματάρχη, του κάθε επαγγελματία, κατά το πόσο θέλει να, τι εμπορεύματα έχει, πόσο θέλει να συμμετέχει, πόσο μπορεί να δώσει και τι προσφορές μπορεί να κάνει για τα εμπορεύματα τα οποία έχει την περίοδο εκείνη. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν δηλαδή όσον αφορά τις εκτόσεις και το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε καταστηματάρχης το κατάστημά του.
0: Και φυσικά συμμετέχει όποιο κατάστημα το επιθυμεί. Έτσι δεν είναι...
1: Βεβαίως, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, αλλά από την εμπειρία μας από τα τόσα χρόνια τα οποία
0: συμμετέχουν όλοι.
1: Νύχτα, συμμετέχουν όλα τα καταστήματα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Υπάρχει πολύ μαζική προσέλευση του κόσμου στην πόλη μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η Λευκή Νύχτα είναι και μια γιορτή, ένα γεγονός στην πόλη μας, ένα θεσμός πλέον, στον οποίο γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, τι προβλέπετε για φέτος?
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο γίνεται σε ένα σημείο στατικό και τελειώνει. Είναι παράλληλες εκδηλώσεις σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό και είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το γνωρίζει και το θέλει.
0: Θα έχουμε δηλαδή και στην πλατεία, στην Παρασίου, στην Ερμού, στη Βενιζέλου.
1: Γύρω στα 13-14 σημεία τα οποία θα υπάρχουν
0: μουσικές, DJ.
1: Κάποια συγκροτήματα, κάποιο DJ, κάποια δρόμενα, κάποιοι σύλλογοι. Πάλι το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό, να το πω έτσι, τώρα φτιάχνεται και διαμορφώνεται. Έχουμε κάποιο πλάνο. Πάνω σε αυτό το πλάνο πάλι θα πατήσουμε για να δώσουμε όσο μεγαλύτερη όθηση μπορούμε στην αγορά μας, αλλά και όσο περισσότερο μπορεί να ακουστεί η πόλη μας μέσα από αυτής της μεγάλης εμπορικής γιορτής.
0: Έναρξη το απογευματάκι και, λήξη τα μεσάνυχτα.
1: Λήξη τα μεσάνυχτα, έτσι ακριβώς. Με την έναρξη της αγοράς στις 6-6.30 ώρα, το ξεκινάμε λίγο πιο αργά, στις 7-7.30, για να έχει και λίγο έτσι, να είναι και η λευκή νύχτα, να ανάψουν τα φώτα, γιατί η ουσία είναι αυτή.
0: Όταν λέμε λευκή
1: νύχτα, εννοούμε το βραδάκι να είναι όλα τα φώτα ανοιχτά, να κάνουμε τη νύχτα μέρα. Αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτό το διαφορετικό το οποίο ξεκινήσαμε να κάνουμε εμείς από πέρσι και το συνεχίζουμε και φέτος και θα το δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, είναι το ότι πέρα από το ότι έχουμε την Λευκή Νύχτα, η οποία πραγματοποιείται την Παρασκευή το απόγευμα στις 25 Σεπτεμβρίου, εμείς θέλουμε να δώσουμε μία παράταση και θέλουμε να έχουμε κάτι έτσι πιο δυναμικό όσον αφορά αυτή τη μεγάλη εμπορική γιορτή. Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε και ψηφιακά την μεγάλη αυτή γιορτή, κάνοντας ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσα από το Instagram του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής και δίνοντας την ευκαιρία σε όλα τα καταστήματα να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Και βλέπουμε ότι τα καταστήματα όντως συμμετέχουν, όντως το θέλουν, γιατί μέσα από αυτή τη δράση γίνεται μια αλληλεπίδραση Και γίνονται τα ηλεκτρονικά, τα ψηφιακά μέσα των καταστημάτων γίνονται πολύ πιο γρήγορα γνωστά, αποκτούν πολύ περισσότερη προσβασιμότητα μέσω αυτών των διαγωνισμών. Οπότε εμείς ήδη έχουμε καλέσει όλους τους επαγγελματίες να συμμετέχουν στο giveaway, να διαλέξουν το δώρο που, να δηλώσουν καταρχήν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μας μέσω του Instagram, να διαλέξουν τι δώρο επιθυμούν να κάνουν στο καταναλωτικό κοινό της πόλης μας, να επικοινωνήσουν μέσα από κάποιο mail σε εμάς. Και εμείς ετοιμάζουμε την ανάρτηση, ετοιμάζουμε τη διαφήμιση, τα οποία είναι όλα δώρο και είναι όλα προσφορά από τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής, γιατί υπάρχει και αυτή η αλληλεπίδραση σε όλα τα καταστήματα, σε όσα καταστήματα συμμετέχουν και σε όσα καταστήματα στηρίζουν αυτές τις δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Mm-hmm. Θα γίνουν κληρώσεις δηλαδή για όλα αυτά τα δωράκια, τα δώρα.
1: Βεβαίως, γίνονται ηλεκτρονικές κληρώσεις.
0: Την ημέρα της Λευκής Νύχτας ή τις επόμενες?
1: Γίνεται την ημέρα της Λευκής Νύχτας, λίγο πιο νωρίς από την. Λίγο πριν την ολοκλήρωση.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Επομένως και οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές, λοιπόν, θα πρέπει, και οι καταναλωτές δεν πρέπει να μπουν εκεί ή όχι?
1: Τα καταστήματα, βεβαίως και οι καταναλωτές να μπουν να κάνουν like στα καταστήματα τα οποία τους
0: και γίνεται κλήρωση.
1: Και γίνεται κλήρωση για τα δώρα. Είναι μια
0: τα δώρα καταλήγουν στους καταναλωτές, δηλαδή, έτσι, δεν είναι προφανώς?
1: Βέβαια, όλα τα δώρα καταλήγουν στους καταναλωτές.
0: Άρα λοιπόν μπαίνουν και οι επαγγελματίες, δηλώνουν συμμετοχή. Και προσφέρουν το δώρο τους, μπαίνουν και οι καταναλωτές κάνοντας like και αυτομάτως μπαίνουν σε κλήρωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετέχουμε κάνοντας like, συμμετοχή. Είναι τώρα πηγαίνουμε στην ψηφιακή εποχή. Ναι,
0: ωραία.
1: Πηγαίνουμε στην ψηφιακή εποχή από πέρσι το ξεκίνημα.
0: Μπορεί δηλαδή και κάποιος χωρίς να ψωνίσει τίποτα να κερδίσει κάποιο δώρο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Επομένως, εντάξει, καλό θα είναι να υπάρξει έτσι αυτή η
1: διαδρομή. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε την δυνατότητα στα καταστήματα να διαφημιστούν
0: μεγάλη διαφήμιση.
1: Γίνεται μια δωρεάν προβολή σε όλα αυτά τα καταστήματα. Τα καταστήματα συμμετέχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν, κυκλοφορούν, από ό,τι μας έδειξε η πείρα μας, ας πούμε, που το κάνουμε, είναι η δεύτερη χρονιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι της Κομωτινής, είναι της αγοράς, έχουν πάρει το δώρο τους, έχουν καταναλώσει στην πόλη μας. Οπότε αυτό όλο είναι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, τα ψηφιακά μέσα και τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Οπότε αυτό δίνει μία παράταση. Δηλαδή στην μεγάλη αυτή γιορτή γνωρίζει ο άλλος το κατάστημα μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, οπότε αυτό και φαίνεται ότι και το κατάστημα έχει πολύ περισσότερους ακόλουθους, αλλά γίνονται και μελλοντικές αγορές. Αυτό δηλαδή έχει μια αλληλεπίδραση η οποία δεν είναι μόνο μια βραδιά.
0: Μάλιστα, ναι. Σωστά, σωστά. Επομένως, κάτι που διάβασα στα social, κυρία Κωνσταντινίδου, ότι είναι τέλος του μήνα και ενδεχομένως δεν υπάρχει έτσι ευρεία οικονομική διαθεσιμότητα από τους καταναλωτές. Από την εμπειρία σας ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ανασχετικός παράγοντας αυτός ή όχι?
1: Από ό,τι έδειξε η συνταγή, ας με επιτραπεί να πω, που κάνουμε τόσα χρόνια την Λευκή Νύχτα της πόλης μας, γίνεται κάθε χρόνο την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Πάντα υπάρχουν απόψεις και πάντα όχι είναι τέλος του μήνα, όχι δεν έχουν πληρωθεί, όχι έχουν πληρωθεί.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Οι αγορές είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Τα καταστήματα τα οποία συμμετέχουν και κάνουν προσφορές έχουν κινητικότητα, αυτό το γνωρίζουμε γιατί μετά παίρνουμε τις αντιδράσεις μετά την Λευκή Νύχτα, οπότε έχουμε στοιχεία τα οποία μας το δίνουν.
0: Και ίσως και γι' αυτό γίνεται, παιδί, αφού δεν έχει λεφτά ο κόσμος, τα πουλάμε φθηνότερα, ξέρω, σε μια πολύ έτσι
1: είναι μια γιορτή,
0: αυθαίρετη και ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι. Είναι μια ημερομηνία η οποία η Κομωτινή έχει κόσμο, όπως είπαμε, έχει ξένο κόσμο, όπως είπαμε.
0: Ναι, συμβαίνει και
1: αυτό. Ο ξένος κόσμος που έρχεται εδώ, ναι, και ο ξένος κόσμος που έρχεται, έρχεται για να καταναλώσει, έρχεται για να στήσει τον οικοκυριό των φοιτητών μας, οι οποίοι ξεκινάνε την ακαδημαϊκή τους χρονιά αρχές Οκτωβρίου. Και υπάρχει γενικά μια κινητικότητα. Πάντα θα υπάρχει μια αντίδραση όσον αφορά όταν γίνεται μια δράση και όταν ξεκινά. Εγώ να σας πω, να θυμηθώ την πρώτη Λευκή Νύχτα που έγινε το 2015, στην οποία δεν ήθελαν ούτε τα καταστήματα να συμμετέχουν.
0: Άρα αυτή είναι η δέκατη, αν αφαιρέσουμε και τον κορονοϊό, είναι επετειακή?
1: Όχι, είναι η δωδέκατη.
0: Δωδέκατη, από το 10, από το 10 είπαμε, ναι. Από το 10 δεν είπατε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, 26 έχουμε, συγγνώμη, λάθος. Ναι. 12η. Κυρία Κωνσταντινού, μετά κάνετε κάποιο είδους έρευνα όπως κάνετε και με τις εκπτώσεις για τη Λευκίνη?
1: Βεβαίως, παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε τα καταστήματα που κινήθηκαν, βλέπουμε τι ακριβώς ζήτησαν οι καταναλωτές και τι ακριβώς ήθελαν και γιατί ακριβώς βγήκαν στην αγορά και για να καταναλώσουν που πήγανε. Παίρνουμε στοιχεία από τα διόδια της Μέστης αλλά και του Ιάσμου για να δούμε τι προσέλευση είχαμε από τις γειτονικές πόλεις για το βράδυ εκείνο. Είναι τα οποία τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε αν όντως αυτή η εξωστρέφεια την οποία δείχνουμε, γιατί στηριζόμαστε πάρα πολύ στην εξωστρέφεια, αν αυτή η εξωστρέφεια την οποία δείχνουμε για το βράδυ εκείνο έχει ανταπόκριση στο καταναλωτικό κοινό και στους γείτονες και στους γειτονικούς νομούς μας. Οπότε αυτό είναι το οποίο φαίνεται το ζητούμενό μας.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, οι εκπτώσεις βαίνουν προς τη λήξη τους, έτσι, τέλος του Αυγούστου. Πώς πάνε τα πράγματα, αν και δεν έχουν τελειώσει, θα έχετε μια εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κινήθηκε. Κάντε μου λίγο ξανά την ερώτηση, γιατί...
0: Πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι τώρα, αν και φαντάζομαι και τελευταία εβδομάδα θα γίνει ίσως ένα ντεμαράζ των καταναλωτών.
1: Τελευταία εβδομάδα πάντα ανεβαίνουν και τα ποσοστά των εκτόσεων, οπότε πάντα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Άρα μπορεί η τελική εικόνα να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχετε τώρα, ας πούμε.
1: Ναι. Και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τους καταναλωτές γιατί επιστρέφουν από την εβδομάδα που είναι και η τελευταία εβδομάδα των εκτόσεων. Βλέπουμε ότι επιστρέφουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι που ήταν στις διακοπές τους, αυτοί που ήταν στα εξοχικά, μπαίνουμε σιγά σιγά σε άλλους ρυθμούς, ανοίγουμε ξανά το σπίτι μας, οπότε βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν, δημιουργείται μια κινητικότητα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν αρκετά δυναμική η φετινή εκπτωτική σεζόν. Υπήρχε μια κινητικότητα, κυρίως στην αρχή που ο κόσμος θέλει να βλέπει, θέλει να πάρει αυτά τα οποία έχει ανάγκη με κάποια καλύτερη.
0: Όταν ετοιμαζόντουσαν να πάνε διακοπές, ας πούμε.
1: Α, μπράβο, ναι. Τώρα περιμένουμε το τέλος των εκτόσεων. Δεν θα έλεγα ότι πήραμε τη δυναμική την οποία περιμέναμε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Πιστεύαμε ότι θα πάει λίγο καλύτερα. Οι δυσκολίες των καταναλωτών, οι δυσκολίες των νοικοκυριών, και από εμάς τα έλεγα, γιατί και εμείς καταναλωτές, εν δυνάμει καταναλωτές και νοικοκυριά κρατάμε, είναι πλέον εμφανή. Ο κόσμος καταναλώνει τα απολύτως απαραίτητα, αυτά τα οποία πραγματικά χρειάζεται, αυτά τα οποία αφορούν κυρίως τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Και αυτό το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι τον κόσμο πλέον δεν τον ενδιαφέρει τόσο η ποιότητα, έχει δηλαδή χαμηλώσει τα στάνταρ του όσον αφορά την ποιότητα, αρκεί να είναι η καλύτερη δυνατή τιμή, δηλαδή η πιο φθηνή τιμή την οποία θα μπορέσει να βρει στην αγορά. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε τελευταία, και αυτά τα στοιχεία ακολούθησαν και τις φετινές εκτόσεις της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε λοιπόν αυτή τη τελευταία εβδομάδα να ισοφαρίσει, έτσι σε εισαγωγικά, την περιορισμένη κίνηση του προηγούμενου διαστήματος ή τιμή αναμενόμενη, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι, αυτό που θα πούμε είναι για μια ακόμη φορά να καλέσουμε όλο το καταναλωτικό κοινό της πόλης μας να στηρίξει την αγορά, να στηρίξει τα μαγαζιά.
0: Σημαντικό αυτό που λέτε, να μην φεύγουμε σε άλλες πόλεις.
1: Και το πιο βασικό είναι αυτό που λέω και αυτό που πρέπει να γίνεται, να μην μένουμε στη βιτρίνα.
0: Να μπαίνουμε μέσα.
1: Να μην μπαίνουμε στη βιτρίνα. Η βιτρίνα είναι ενδεικτική το τι μπορεί να βρει κάποιος μέσα στο κατάστημά μας.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχουν εντοπιστεί πολλά περιστατικά, πολλές περιπτώσεις έτσι που έξω από τη βιτρίνα θεωρείς κάτι άλλο, μπαίνοντας μέσα όμως βρίσκεις κάτι άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Άλλο. Γίνεται αυτή η επικοινωνία που υπάρχει με τον καταστηματάρχη, με τον πολιτή, με την πολίτρια, το χαμόγελο, η καλημέρα. Όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ στην ψυχολογία, βοηθούν στην κατανάλωση, βοηθούν στο να εξυπηρετηθούμε πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους που είναι μέσα στα μαγαζιά, και θα μας βοηθούν πάρα πολύ στην ψυχολογία, βοηθούν στην κατανάλωση, βοηθούν στο να εξυπηρετηθούμε πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους που είναι μέσα στα μαγαζιά και θα

0: ακόμη όθηση εκεί, σε εκείνο το χρονικό διάστημα, στην τοπική αγορά, που τόσο έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, είναι ελέγχεται στοιχεία, όπως πολύ σωστά λέτε, πάρα πολύ συχνά. Συντοπίτες.
1: Στηρίζοντας, κύριε Πετρακόπουλη, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας των παιδιών.
0: Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση αυτό που λέτε. Και θέλει αδιάλειπτη προσπάθεια να γίνει συνείδηση, να γίνει νοοτροπία σε όλους μας.
1: Γι' αυτό το λέμε κάθε φορά, στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας των παιδιών μας.
0: Καλά κάνετε.
1: Δημιουργούνται θέσεις εργασίας για να επιστρέψουν και τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως είναι κάπου εκτός κομματινής.
0: Είναι τόσο απλό αλλά και τόσο σημαντικό ταυτόχρονα. Κυρία Κωνσταντινίδου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εύχομαι
0: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό υπόλοιπο εκτόσεων. Με τη Λευκή Νύχτα κάτι τελευταίο, συμπράττοντες φορείς, σύλλογοι, έχουμε να τους αναφέρουμε ποιοι σας στηρίζουν, ποιοι σας υποστηρίζουν.
1: Όλοι μας στηρίζουν και μας υποστηρίζουν. Όλοι. Είναι μια γιορτή η οποία γίνεται από όλους τους φορείς. Έχουμε κοντά μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, η οποία κάθε φορά στηρίζει. Έχουμε κοντά μας το Δήμο Κομωτινής. Έχουμε τα επιμελητήρια, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, το επαγγελματικό και, επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο. Έχουμε συλλόγους. Είναι μια γιορτή η οποία γίνεται από όλους. Η οποία αφορά την πόλη, αφορά την αγορά, αφορά την
0: κίνηση
1: της πόλης μας και την εξωστρέφεια της πόλης μας. Ναι.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτά βέβαια θα ανακοινωθούν, θα τα πούμε, θα έχουμε
0: τα μιλήσεις. Θα βγάλετε και άλλες ανακοινώσεις. Κάναμε έτσι μια προαναγγελία, έτσι να μας βάλουμε στο κλίμα. Καλή συνέχεια, κυρία Κωνσταντινίδου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ακόμη μια εβδομάδα εκπτώσεων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και μετά σημειώστε 25 Σεπτεμβρίου, Λευκή Νύχτα. Μουσικούλες, DJ'δες, συγκροτηματάκια, τραγουδάκια. Φίλος μου ο Σταύρος εκεί τα τραγουδάει. Και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, ο Λαγός, DJ, Λαγός. Να μην κάνουμε τώρα διαφήμιση κάποιους. Όλοι είναι συντοπίτες, φίλοι και άξια παιδιά. Άξιοι καλλιτέχνες, άξιοι μουσικοί. Θα συμπράξουν και αυτοί στη Λευκή Νύχτα, έτσι να μας φτιάξουν τη διάθεση. Να βγούμε για ψώνια. Εσύ θα βγεις ψώνια για ψώνια Βαγγελία. Κάτι θα κάνεις και εσύ. Θα βγεις για ψώνια, Λευκή Νύχτα. Με τη λεφτά, τα φαγείς. Κουντούρτισες το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

Λέγαμε πριν για τους Έλληνες αθλητές, μας κάνουν υπερήφανους. Έχουμε όμως και μία κομμωτινέα αθλήτρια που μας κάνει εμάς τους κομμωτινέους υπερήφανους. Είναι η Χριστίνα Μαυροματίδου, φίλες και φίλοι, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο τριπλό γυναικών και στο ομαδικό σε διεθνές τουρνουά Air Badminton που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και στο οποίο έλαβαν ακόμη μέρος αποστολές από Ολλανδία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακαλώ, και από τη διοργανώτρια χώρα της Βουλγαρίας. Το Air Badminton, φίλες και φίλοι, είναι σχετικά καινούριο άθλημα. Αποτελεί εξέλιξη του κλασικού μπάτμιντον και παίζεται σε ανοιχτό χώρο και συγκεκριμένα στην Άμμο. Η Χριστίνα Μαυροματίδου, που είναι από τα πιο γνωστά ονόματα του αθλήματος στην Ελλάδα, έτσι, προετοιμάζεται πλέον για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βετεράνων που θα λάβει η χώρα 19 με 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία της Ιταλίας. Χριστίνα, καλή επιτυχία. Προσωπικά είμαι βέβαιος, εκτός απρόπτου, ότι θα ανέβει στο βάθρο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Τώρα, πάρκα για σκύλους, διαδρόμους για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους και εμπλουτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομωτινής, του οποίου τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Η χρηματοδότηση είχε εγκριθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά. Το έργο, που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, αφορά την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη λεωφόρο Ηρώων. Εν τω μεταξύ, εντός του 2029, το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012, όσοι θυμάστε, έχοντας τότε πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται ότι με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης. Έτσι, το κολυμβητήριό μας, που διαθέτει 50 πισίνα παρακαλώ, αλλά και εκμάθησης 12,5 μέτρα, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα να φιλοξενεί επίσημους αγώνες και διοργανώσεις. Την ίδια ώρα τώρα, χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των Δήμων παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για ασφαλή πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Προσεχώς θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους η ΔΕΙΑ της Περιφέρειας για να διεκδικήσουν μέρος από αυτά τα 25 εκατομμύρια για να προχωρήσουν σε αντίστοιχα έργα. Τώρα, να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων, όπως και των παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς βιβλίων από τη ΔΥΠΑ στον ιστότοπο του οργανισμού. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές, vouchers, θυμάστε που τα λέγαμε στο χωριό vouchers, αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση, αν κρίνουν ότι πρέπει να κάνουν ένσταση, έως και αύριο, 22 Αυγούστου, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα.

και να σας δώσουμε έτσι το στίγμα της ατζέντας κάποιων εκδηλώσεων που έχουμε, παραδείγματος χάρη, αύριο Σάββατο. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνης συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πόλη εκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού, η Αγάπη, έτσι λέγεται το καφενείο. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού, παρακαλώ, με ελεύθερη συμμετοχή. Συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με, ακούστε, απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντσο Γιάννη Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουρά του τραγούδια, ακούστε, εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή του καφενείου. Όσοι δηλαδή γουστάρετε έτσι μια εναλλακτική πολιτισμική, ψυχαγωγική, διασκεδαστική με ποιότητα έξοδο Σαββάτου, πάτε προς τη Διόνη, από τις 7 ξεκινά το πρόγραμμα, παίξτε σκάκι, στις 9 έχουμε τα ποίηματα, στις 9.30 ο μοναδικός Γιάννης Βουλτσίδης με τον Τζουρά του, τραγούδια εμπνευσμένα από τη ζωή του καφενείου. Μπράβο στους συνδιοργανωτές, Μικρός Διάκοσμος και Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνης. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι συνεχίζοντας το θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής, οι προβολές του θερινού σινεμά του ΔΠΘ Κομωτινής. Να ξεκινήσω από τις μακρινές προβολές. 14, 15, 16 Σεπτεμβρίου, σημειώστε, θα προβληθούν οι ταινίες του Ρένου Χαραλαμπίδη, Φτηνά Τσιγάρα, Νυχτερινός Εκφωνητής και το κλασικό Αριστούργημα. 14, 15, 16 Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα, 7, 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου, για τα παιδιά, η ταινία Minions και Τέρατα. Για παιδιά και μεγάλα παιδιά. 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, 2 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. 31 Αυγούστου, 1, 2, 3 Σεπτεμβρίου. Και η πιο κοντινή προβολή, τριπλή, 24, 25, 26 Αυγούστου, η ταινία Spider-Man, μια καινούρια μέρα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, να σας ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδου για τη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ακολουθήσαμε η Καραμπουγιούκολου και Παναγιώτης Γιώγας για αθλητική ενημέρωση. Αν δεν έχουμε Παναγιώτης Γιώγας σήμερα, Φωνή της Ελλάδος από Οριστιάδα. Σε κάθε περίπτωση, μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητά σας για να ενημερώνεστε για ό,τι πραγματικά σας ενδιαφέρει.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Βασιλική Μαχαίρα. Τη σύνταξη του Δελτίου έχει κάνει ο Γιάννης Πετρακόπουλος, τον ήχο ρυθμίζει η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Πάρκα για σκύλους, διαδρόμους για τζόκινγκ, ποδηλατοδρόμους και εμπλουτισμό πρασίνου προβλέπει έργο ανάπλασης 10 οδών της Κομοτηνής, του οποίου τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή. Συγκεκριμένα το έργο, που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αφορά την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζυμβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος της Οδού Ρίτσου και της Λεωφόρου Ηρών. Εντός του 2029, το αργότερο, υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομοτηνής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012, έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, φαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνησης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει πισίνα 50 μέτρων, δηλαδή είναι Ολυμπιακών προδιαγραφών, αλλά και εκμάθησης 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια για την υλοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης των Δήμων παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων. Συγκεκριμένα, η δράση στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για ασφαλή πρόσβαση σε επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων, καθώς και το Μητρό Παρόχων του Προγράμματος Επιταγών Αγοράς Βιβλίων 2026 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο του οργανισμού. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η κάθε μία. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση έως και αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Ο Μικρός Διάκοσμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διόνυσης συνδιοργανώνουν μια πρωτότυπη πολυεκδήλωση στο μοναδικό καφενείο του χωριού με την επωνυμία «Η Αγάπη» αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 7 το απόγευμα με αγώνες σκακιού με ελεύθερη συμμετοχή, συνεχίζεται στις 9 το βράδυ με απαγγελία ποιημάτων από ντόπιους ποιητές και κορυφώνεται στις 9.30 με τον Δον Σάντζο Γιάννη Βουλτσίδη να παρουσιάζει με τον Τζουρά του τραγούδια εμπνευσμένα ειδικά από τη ζωή και τις ιστορίες του καφενείου. Την τρίτη θέση στο τριπλό γυναικών και στο ομαδικό κατετάγει η αθλήτρια αντιπτέρησης από την Κομοτηνή Χριστίνα Μαυροματίδου σε διεθνές τουρνουά air badminton που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια και στο οποίο έλαβαν ακόμη μέρος αποστολές από την Ολλανδία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη διοργανώτρια χώρα της Βουλγαρίας. Το air badminton είναι σχετικά καινούριο άθλημα, αποτελεί εξέλιξη του κλασικού badminton και παίζεται σε ανοιχτό χώρο και συγκεκριμένα στην άμμο. Η Χριστίνα Μαυροματίδου, που είναι από τα πιο γνωστά ονόματα του αθλήματος στην Ελλάδα, προετοιμάζεται πλέον για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων που θα λάβει χώρα το διάστημα 19 με 27 Σεπτεμβρίου στη Σαρδινία της Ιταλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Φέτος στην Ορεστίαθα, από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης, τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
7: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
7: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
7: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
8: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
7: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτήχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
8: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτήχου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Η θηλυκή φωνή του Τζο Στράμερ σε ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλες τις γωνίες του κόσμου, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους, σημάδεψε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήταν μια καλή εποχή και θυμίζουμε ότι ο Τζο Στράμερ ήταν ο ιδρυτής των Clash και ξαναθυμηθήκαμε και τη δική τη φωνή αλλά και, και τους Clash και την ιστορική τους διαδρομή στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θυμίζουμε ότι ο Τζο Στράμερ ήταν ο ιδρυτής των Clash, μια πολύ μεγάλη σημαντική προσωπικότητα του βρετανικού punk και rock σκηνής και όχι μόνο όμως, που άφησε την δική του την εποχή. Σαν σήμερα το 1952 είχε γεννηθεί και είπαμε και εμείς να το ξαναθυμηθούμε και να ξαναθυμηθούμε και τα νιάτα μας. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από αυτή την ώρα έως τις 12 παρά θα είμαστε μαζί για την σημερινή ημέρα. Στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας παραμένει πάντα το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaker.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων από την Περιφερειακή Νότα, Ροδόπης και Ξανθιά, όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι από αυτήν την εκπομπή και επίσης αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα που μπορούν να αποβληθούν και να το μοιραστούμε με πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Σήμερα θυμίζουμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γιορτάζουν οι άνθρωποι μας, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την 21η μέρα του Αυγούστου, Παρασκευή. Σήμερα τυχαίνει να είναι και τελευταία ημέρα της εβδομάδας, η εργάσιμη πάντα, για όσους ακόμα έχουν εργασία. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Περού. Είχαμε έναν σεισμό 6,7 βαθμών. Τρεις ελαφρά τραυματίες για την ώρα. Αρχικός επίσημος απολογισμός. Δεν έχουμε νεότερο, κάτι νεότερο για την ώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 15 νομοί στην Κολομβία. Σε 319 λίθο αριθμός των εικόνων από τον προηγούμενο σεισμό. Είχαμε επίσης την σημερινή καθολύσιση μέσα σε παράνομο ηχείο στην Κολομβία. Έχουμε 13 νεκρούς, είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Και έχουμε επίσης μια έτσι κανονικότητα πλέον στις σχέσεις των ΗΠΑ και στο Ιράν, από την ανάποδη βέβαια, καθώς οι ΗΠΑ απειλούν αυτή τη φορά τις υπόλοιπες χώρες που θα τολμήσουν να ψηφίσουν τον οικονομικό πόλεμο τους εναντίον των Ιρανών. Θα δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και ζουμί αυτή η υπόθεση. 7 χώρες, ανάμεσα τους η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρυταλία, καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής Χακάμπη προειδοποιεί Ισραηλινούς επίκους να μην καταλάβουν περιουσίες Αμερικανο-Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη. Είναι νομίζω 10η προειδοποίηση μέσα σε 5 μέρες, το οποίο όμως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Χτες είχαμε και μια αφινιδιαστική στάση εργασίας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, διαρχίας μιας ώρας περίπου που προκάλεσε ουσιαστικά το χάος αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου για εκείνη την περιοχή. Και στη Συρία ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο νέο Συριακό κράτος. Στην Άγκυρα τώρα θα συνεχίσει να προστατεύει την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα του Νετανιάχου, ο οποίος την αντιμετωπίζει ως πολιτική σανίδα σωτηρίας. Είναι η δήλωση που έρχεται από την τουρκική προεδρία. Και θυμίζουμε ότι στο Ισραήλ πλησιάζουν οι εκλογές. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η περίοδος για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Στη Ρωσία τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη για νέες ιδέες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Όμως πρέπει να αντανακλούν τις πραγματικότητες στο πεδίο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ριάπκοφ. Στην Ουκρανία, στα μέτωπα τώρα, τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρώσικα πλήγματα στο Κίεβο και στην περιφέρεια, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι καταγγέλνει πολύ μεγάλη κλιμάκωση της επιθετικότητας της Ρωσίας. Η Ρωσία χτες αναχαίτησε 726 ουκρανικά ντόνς, είναι η ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Και έχουμε και ένα περιστατικό με ντρόν πάλι αυτή τη φορά στη Ρουμανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγέλνει μια εντυνόμενη εκστρατεία απειλών στις χώρες αυτές όπως η Ρουμανία και άλλες ακόμα στο περίγυρο εκεί. Συνομιλίες του πρόεδρου της Γαλλίας Μακρόν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας την Κυριακή και τη Δευτέρα, δύο μέρες που θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για την γαλλική διπλωματία, ενώ η Νορβηγία αναβαθμίζει την νεοσύστατη τη ταξιαρχία της στην Αρκτική, παρακαλώ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα εν ώψη της δεύτερης ενδεικτικής ψηφοφορίας εν ώψη του διορισμού της επόμενης ή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού με φόντο τις βαθιές διαιρέσεις της τάξης του. 5 γυναίκες και 2 άνδρες διεκδικούν ως τώρα την διαδοχή του πορτοκάλου διπλωμάτη του Αντώνιου Γκουτέρες, 77 ετών, ο οποίος θα ολοκληρώσει την θητεία του στο τέλος, στην τελευταία μέρα του Δεκεμβρίου, τη δεύτερη πενταετία του. Στη Γερμανία, η Υπηρεσία Κατασκοπίας της Γερμανίας είχε γενιάσει μια νέα γραμμή υποστήριξης για εξόριστους από τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτή η γραμμή είναι αποκλειστικά για αυτούς, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί από την Γερμανία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν κάνει το πρώτο απολογισμό για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου. Ένα θέμα που έχει ζωτικό ενδιαφέρον για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ. 8 νεκροί από τη συντριβή αεροπλάνου του Σάρτερ κοντά σε εργατάσταση ραντάρ σε απομακρυσμένη περιοχή της Δυτικής Αλάσκας. Και στα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, 14.000 θάνατοι στη Γερμανία και 4.500 στην Ισπανία συνδέονται με τις τελευταίες πολύ μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες και την κλιματική αλλαγή. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από αυτές τις ώρες. Στην Αργεντινή τώρα έχουμε την αναβολή για τη δίκη του μεγάλου ποδοσφαιριστή του Διέγο Αρμάντο Μαραντόνα, καθώς έρχονται νέα στοιχεία στο φως για το πώς αφήθηκε να φύγει από τη ζωή, ενώ θα μπορούσε ενδεχομένως να σωθεί. Στη δική μας τη χώρα, 25 αγροδασικές πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα για τη χθεσινή ημέρα. Προγραμματισμός για όλους 2026-2027. Τελευταία μέρα είναι σήμερα για την υποβολή των αιτήσεων για όσους έχουν αργήσει και σκοπεύουν ακόμα να το κάνουν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυριακάκης, είχε πει ότι μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε ένα δισευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους και χρόνο. Και από την πλευρά του κινήματος και του αλλαγής και του Πασόκ, αν οι βουλευτές του Πασόκ ψήφισαν το 2010 ό,τι ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πυριακάκης, θα ήταν υπουργός της Δάχνης και δεν θα είχε στο βιογραφικό ότι την θέση του προέδρου του Eurogroup. Είναι μια δήλωση που έρχεται γραπτή από το κίνημα αλλαγής και το Πασόκ. Και στο Στίβο έχουμε πάντα τον απίστευτο Καράλι, ο οποίος έκανε και το πανελλήνιο ΕΚΟ με 6,16. Παρακαλώ. Στη δική μας την περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δημότυχος χρηματοδότησε 1,16 εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το ΕΤΠΑ. Έχουμε πάρκα για σκύλους, για δρόμους και για τζόκινγκ, ποδηλατόδρομους και εμπλουτισμό πρασίνου που βλέπει η έβγονα άπλαση 10 οδών της Κομωτινής, του οποίου τα τεύχη δημοπάτης εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή και συγκεκριμένα το έργο που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δούμε τώρα πότε θα περάσουν στην πράξη αυτή. Εντός του έτους του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες το Δημοτικό Κομιτήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης. Και έχουμε και επίσης χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που ενεργοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων ύδαυσης αποχέτευσης των Δήμων όλης της περιφέρειας, παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, κάτι που το είχαν και πάρα πολύ ανάγκη οι Δήμοι αυτή την περίοδο καθώς δυσκολεύονται. Στην Καβάλα τώρα έχουμε Ελλάδα του Κυριακή, πως ο στρίγωνος σταθερότητας, το 5ο Διεθνές Θερινό Σχολείο, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Συσκύρκη στο νησί». Εκεί θέλουμε να πάμε.
1: Γύρισα πίσω για να βρω έναν χαμένο μου εαυτό. Όλους τους φίλους τους παλιούς, με τους χαμένους εαυτούς. Πάνω στη Σκυρκή στο νησί είμαστε όλοι ναυαγοί. Φόρεσα ρούχα δανεικά

ήμασταν όλοι δυστυχώς επιρρεπείς με μια ανήλικη ψυχή στη βία και στη

0: στις Κίρκυρες στο νησί, ένα τραγούδι του Αυγούστου, καθώς στις 13 Αυγούστου 2025 έχει κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι. Εδώ η εξαιρετική φωνή του Γιώργου Φάτσολα, οικογενειακή έτσι εργασία αυτό το τραγούδι, μαζί με την Άννα Φάτσολα στην παρέα, στην ερμηνεία για την ακρίβεια. Πάντα εκτιμούμε τους ανθρώπους που δημιουργούν σε αυτό το τόπο, ζουν και δημιουργούν σε αυτό το τόπο, πολύ πολύ δημιουργικά. Και ένας από αυτούς είναι και ο Δημήτρης Αβούρης, ένας Αργεντινός ο οποίος ήρθε στην πόλη μας, έμεινε στην πόλη μας, ελπίζουμε να μείνει και σήμερα έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη βαδιά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους στην πολιτεία του Καραγκιόζη. Για πρώτη φορά η είσοδος είναι ελεύθερη σήμερα το βράδυ στις 8:30 εκεί στην καρδιά της παλιάς πόλης, απέναντι από την Εκκλησία της Μητρόπολης, στο Ίδρυμα Εμμανουήλ Ευαγγελίας Δημητράκη. Έχουμε τον Δημήτρη Αβούρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιστρέψαμε πλέον για τα καλά στην άλλη πολιτεία, από τα Ιωάννα στην Ξάνθη.
1: Από τα Ιωάννα στην Ξάνθη, ακριβώς. Από πολιτεία σε πολιτεία.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα εκεί, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κοιτάξτε, στα Ιωάννινα, στο Ελληνικό Ιωαννίνων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θοδούρου Παπαγιάννη είναι ένα κορυφαίο διεθνές μουσείο. Ειλικρινά, όποιος δεν περάσει μια φορά στη ζωή του από εκεί, δεν θα καταλάβει την ανάταση ψυχής που δημιουργεί. 2 χιλιόμετρα πριν το χωριό και 2 χιλιόμετρα μετά το χωριό υπάρχουν 100 γλυπτά. Συν το μουσείο, συν τον αύριο χώρο του μουσείου. Γίνεται κάθε καλοκαίρι συμπόσιο, τα τελευταία 16 χρόνια διεθνές συμπόσιο και τα τελευταία 3 χρόνια συμμετέχω και εγώ και δημιουργώ εκεί. Είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία, συναντά σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ο κόσμος που έρχεται εκεί σου δίνει δυνάμεις για να συνεχίσεις, καθώς και ιδέες βέβαια.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο των ανθρώπων που φιλοξενούνται και πρέπει να κάνουν ή κάνουν κάτι και το αφήνουν εκεί στον τόπο ως ενθύμιο?
1: Είναι επιλογή του Θόδωρου Παπαγιάννη, του τεράστιου αυτού διεθνούς Έλληνα γλύπτη, που επιλέγει αυτός ποιους θέλει από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχει διασυνδέσει όλο τον κόσμο, έργα του υπάρχουν στο Σικάγο, στην Αυστραλία, έργα του υπάρχουν παντού, σε όλο τον κόσμο. Είναι σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς γλύπτες παγκοσμίως η τέχνη του.
0: Mm-hmm. Εσείς για τη φετινή χρονιά τι κάνατε εκεί, τι έχετε αφήσει πίσω σας?
1: Φέτος έκανα κάτι που δεν ήξερα. Λέγεται τέχνη της γης, Land Art, και υπήρχε σε μια στροφή πριν από ένα πανέμορφο μοναστήρι της Τσούκας πάνω από το ναό, ένα και τεράστιο κεφάλι, 2x3 περίπου, που έμοιαζε με ψάρι, και με κάλεσε ο Θόδωρος Παπαγιάννης να φτιάξω με πέτρα, χωρίς τσιμέντο, ένα ψάρι, και τελικά βγήκε στην πλαγιά του βουνού 25 μέτρα μήκος επί 3,5 πλάτος. Δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο, είναι εντυπωσιακό και φωτογραφίζεται και από drone και από κάτω, αλλά το θέμα είναι η εμπειρία να κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι κάτι τεράστιο και κοπιώδες βεβαίως έργο. Αξίζει να πάει κάποιος, αξίζει να πάει. Δηλαδή εγώ κάνω έκκληση στον κόσμο να πάει κάποτε στη ζωή του να δει στο Ελληνικό Ιωαννίνο όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί. Είναι για την πατρίδα μας ένα τεράστιο κεφάλαιο και για την ανθρωπότητα.
0: Κατάμε εμείς αυτές τις επισημάνσεις. Φαντάζομαι και του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα θα είστε εκεί, όπως πάνε τα πράγματα. Γιατί βλέπω τα τελευταία 3 χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος δεσμός και μια ιδιαίτερη συνεργασία.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και πέρυσι έκανα και πρόπερσι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι υπέροχα.
0: Να γυρίσουμε στα δικά μας τώρα. Σήμερα έχουμε την πρώτη μέρα έτσι, παραμύθια για μικρούς και μεγάλους, αφού έχουν γίνει και επισήμως τα γένεια που αργήσανε πολύ. Τι θα δει σήμερα ο κόσμος, μικρή και μεγάλη?
1: Μικρή και μεγάλη. Παραμύθια. Παραμύθια από τον παππού, από τη γιαγιά, από μύθους του Εσώπου, με τη συμμετοχή του κοινού. Δεν τα διαβάζω φυσικά, τα αφηγούμε χωρίς μουσικά όργανα, χωρίς άλλες πολυτέλειες και ευτέλειες. Το θέμα είναι η επικοινωνία, να κοιτάς τα μάτια του άλλου, να καταλαβαίνεις τι νιώθει και να συνεχίζεις το παραμύθι, όπως γινόταν πάντοτε. Η παράσταση θα διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και θα γίνει για πρώτη φορά στην αυλή του Καραγκιόζη, στην πολιτεία μέσα, εντός της πολιτείας. Φαίνεται για μένα κάτι πρωτόγνωρο, δύσκολο, για να δω πώς θα φερθώ σε αυτόν τον χώρο και πιστεύω ότι θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
0: Θα είναι μια εμπειρία και για σένα, νομίζω, αλλά και κυρίως και αυτούς που θα έρθουν για πρώτη φορά να δουν πώς είναι η πρώτη φορά σε έναν χώρο που πήρε αρκετό χρόνο για να γίνει. Έχει τελειώσει, έχει παραδοθεί, έχουν γίνει επίσημος τα εγγένεια. Τι είναι η πολιτεία του Καραγιόζη, Δημήτρη, για σένα?
1: Για μένα είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι από το σπήλαιο του Πλάτωνα που υπάρχει μέσα στην πολιτεία, από το Διογέννη στο Πιθάρι που τη θέση του παίρνει ο Καραγιόζης, μέχρι την ποίηση που υπάρχει στους στίχους της πολιτείας, μέχρι τις διδάσκες που έχουν ζωγραφίσει παππούδες, γιαγιάδες, άτομα με αναπηρία. Είναι μια ευκαιρία δημιουργίας και με ικανοποιεί το γεγονός ότι νέα παιδιά 15, 20, 25 χρονών έρχονται και καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο για να το δουν και δεν έρχονται μόνο μια φορά. Είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν να γίνει στην Πάτρα αρχικά, αλλά τα πράγματα το έφεραν έτσι και το Ίδρυμα Δημητράκη και έγινε στη Ξάνθη. Είναι γύρω στα 70 έργα μέσα.
0: Να θυμίσουμε λίγο πότε ξεκίνησε όλο αυτό, πότε τελείωσε και πότε παραδόθηκε.
1: Τι έγινε, έξι μήνες έγινε. Κανένας δεν το πιστεύει βέβαια όταν θα το δει. Είναι κατά 90% όλο με ανακυκλώσιμα υλικά, μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα, τούβλο από γκρεμισμένα σπίτια, αλυσίδες από μηχανάκια, από δίλατα, αλυσοπρίωνα. Ό,τι βρίσκουμε στο δρόμο, πεταμένο στα σκάφλα, εμείς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Αρχιτεκτονικά είναι μέσα όλη η Ελλάδα, δηλαδή από το γεφύρι του Μπαρμπαγιώργου, από την Κρήτη, τα Ψηλά Όρη, από την πλατεία Σολομού, δηλαδή Νιόνιου, στο κεντρικό σημείο της πολιτείας, η σχεδία του Καραγιώζη που με αυτήν πέρασε από την Ανατολή στη Δύση, διέσχισε το Αιγαίο, η παράγκα του, το στοιχειωμένο δεντρί, είναι όλη η τελετουργία του Καραγιώζη είναι εκεί και λειτουργεί, δηλαδή είναι ζωντανά τα πράγματα. Με την έννοια ότι κινούνται, μπορείς να τα δεις, μπορείς να τα αγγίξεις. Δεν είναι κάτι μην αγγίζετε, όχι. Είναι σεβαστείτε το και αγγίξτε το όλο αυτό. Και τώρα αν τα καταφέρω θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο ακόμα έργο μέσα που προέκυψε από μια ιδέα που μου ήρθε στα Γιάννενα να φτιαχτεί, επειδή άκουσα τις μαρτυρίες των ανθρώπων από την καταστροφή του κομμένου με τους Γερμανούς, συγκλονίστηκα από όλα αυτά. Και η Ελλάδα πάντα προχωράει αλυσοδεμένη. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα μέσα στην πολιτεία του Καραγιώζη σε έναν τοίχο να τον αξιοποιήσω και να δημιουργήσω την Ελλάδα η οποία θα είναι όλη αλυσοδεμένη από αλυσίδες, από μηχανάκια, από δίλατα, αλυσοπρίωνα και τέτοια. Ένα έργο 3,5 μέτρα ύψος με 2,5 μέτρα πλάτος. Έτσι το ονειρεύομαι και πιστεύω ότι μέσα σε ένα 1,5 μήνα θα καταφέρω να το ολοκληρώσω.
0: Α, ουσιαστικά μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει τελειώσει αν πάνε καλά τα πράγματα και θα έξουν όπως
1: πρέπει. Εγώ θα προσπαθήσω μέχρι 4 του Οκτώβριο να τελειώσω και λέω 4 διότι 4 έχουμε και τα εγγένεια τα μεγάλα στην Ποντιακή Λύρα στη Λευκόπετρα που έφτιαξα, το οποίο έχει γίνει viral παντού και θα γίνουν τα εγγένεια, οπότε θέλω μέχρι τότε να το ολοκληρώσω γιατί πιθανόν να κλείνει και η πορεία μου στην Ξάνθη με όλα αυτά τα έργα και να πρέπει να αποχωρήσω.
0: Έχεις τώρα, οπότε έχουμε δύο εγγένεια μαζί. Θα έχουμε ένα μικρό τώρα, αυτό που θα γίνει μέσα στην πολιτεία του Καραγιώζη, άρα θα μπει μια έτσι δεύτερη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα εγγένεια εκεί, με την Ποντιακή Λύρα στην περιοχή της Ξάνθης, στη Λευκόπετρα. Αυτό πώς ξεκίνησε, ναι. Πόσο είναι, τι είναι περίπου?
1: Το μνημείο για την Ποντιακή Λύρα αποτελείται από μάρμαρο, είναι σε τρία επίπεδα, έχει μια Ποντιακή Λύρα επάνω, ένα 20 ύψος που έκανε ένας φίλος λήπτης ο Ιορδάνης Κιμενίδης από την Κατερίνη. Έχει στον αέρα τυχείο αντιστήριξη επειδή εκεί φυσάνε δυνατοί άνεμοι και έχει διαμορφωθεί και ο χώρος γύρω από το στρογγυλό είναι αυτό όλο, από τη βάση, έχει διαμορφωθεί σαν πλατεία. Και τώρα πρέπει να μπουν οι πινακίδες των χορηγών, των ανθρώπων που δούλεψαν για αυτό το πράγμα. Μέχρι 4 του Οκτώβρη θα είναι όλα έτοιμα να γίνουν τα εγγένεια, τα οποία θα πάρουν μεγάλες διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα είναι από τα μνημεία που θα μείνουν στην περιοχή, θα θυμούνται όσοι περνάνε, ποιοι το κάνανε, πόσοι άνθρωποι προσπαθήσανε για να γίνει αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω, ολοκληρώνοντας αυτά τα έργα τώρα, είπες ότι μάλλον έρχεται η ώρα να αποχωρήσω από την Ξάνθη. Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο, που, κάποια πρόταση για την αποχώρηση, ή απλώς πλέον θεωρείς ότι έχει συμπληρωθεί ο χρόνος?
1: Έχουν γίνει προτάσεις εδώ και 4-5 χρόνια, ας πούμε, για να μετατραπεί το λιμνίο σε ένα διεθνές πάρκο του Καραγκιόζη. Είμαστε στο περίμενε και στην αδιαφορία των δημοτικών αρχών, των παλαιότερων και τούτων. Είναι το μνημείο του Χατζηδάκη, το οποίο είναι να μπει στην πλατεία, είναι και αυτό έτοιμο, αλλά και εδώ έχουμε μια τεράστια αδιαφορία από εβδομάδα σε εβδομάδα και είναι έτοιμο και αυτό, θέλει δηλαδή 20 μέρες, 30 περίπου η τοποθέτησή του. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόταση για μια καπναποθήκη για ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης που συνεργάτες, φίλοι, γλύπτες θα προσφέρουν να γίνει κάτι πρωτοπόρο στα Βαλκάνια. Αλλά διαφορία και εκεί, οπότε δεν υπάρχει κάποιο μέλλον εδώ από ό,τι φαίνεται.
0: Κάποια άλλη πρόταση από άλλη περιοχή για λίγο, για πράγματα που θέλεις να κάνεις και υπάρχουν και έχουν γίνει δεκτές ως προτάσεις?
1: Δεν έχω κάτι που έχει γίνει δεκτό προς το παρόν, διότι έχω ασχοληθεί με αυτό. Έφτιαξα ένα εκκλησάκι λόγω ενός θαύματος που συνέβη στα Βαθέικα. Έχω κάνει πρόταση στο Βατοπέδιο για να γίνει ένα εκκλησάκι ολομάρμαρο ψηφιδωτό στο Πορτολάβο, στην είσοδο ακριβώς του χώρου. Όλα είναι στο περίμενε και το περίμενε αυτό στην Ελλάδα διαρκεί και χρόνια και το ποτέ ίσως.
0: Και στον διάμεσο τα έχει ζωή όμως για να απολαύουμε να κάνουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι αυτή η σημερινή παράσταση θα είναι η πρώτη. Θα ακολουθήσουν κι άλλες νομίζω, γιατί σιγά σιγά ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Αυτό ελπίζω κι εγώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Απόψε είναι μεγάλη εμπειρία για μένα. Δεν φοβάμαι φυσικά το χώρο, αλλά είναι πρόκληση κάθε φορά να προσαρμόζεσαι στα καινούργια δεδομένα και με το κοινό βασικά που έχεις. Γιατί απευθύνεσαι σε όλους. Είτε παππούς είναι, είτε γιαγιά, είτε γονιός, θα περάσει καλά. Δεν είναι για το λάκι το παραμύθι, είναι για όλες τις ηλικίες. Μην ξεχνάμε ότι το παραμύθι διασκέδασε πρώτα από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και μετά τα παιδιά.
0: Το θέμα είναι πάντα η συνάντηση των ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα, αυτή η συνάντηση, το τι παίρνει ο καθένας από αυτές τις συναντήσεις. Αυτές οι συναντήσεις έχουν αραιώσει σε αυτή την επικίνδυνη μοναξιά των ανθρώπων πλέον όλων των ηλικιών και δεν μιλάω μόνο για τις μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς αυτό, και χάσαμε τον προφορικό λόγο και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Αυτό έκανε το παραμύθι, μας έφερνε κοντά.
0: Συγγραφικά έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη, που τρέχει?
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά σκέφτομαι, αυτά προσπαθώ να ολοκληρώσω ό,τι έχει μείνει εδώ και να δω τι μπορώ να κάνω από εκεί πέρα.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε να πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα σήμερα το βράδυ και κλείνοντας ένα τελευταίο μήνυμα για όλους, μικρούς και μεγάλους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ενωθούμε σαν άνθρωποι μέσα στη βαρβαρότητα που ζούμε. Να εκτιμήσουμε τον άνθρωπο της διπλανής μας πόρτας, τον παππού, τη γιαγιά, τα παιδιά και να σηκώσουμε το κεφάλι από το κινητό, να κοιταχτούμε στα μάτια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ραντεβού κάπου το βράδυ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει σε αυτή την περιοχή.
1: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε να συναντήσουμε την φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη.

0: Το νερό των Σταγιατών, η φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη εδώ σε μια εξαιρετική συνεργασία με το μουσικό σύνολο στο Διαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου. Το νερό είναι το πολύτιμο αγατό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μας το παρέχει η φύση, δεν είναι προϊόν, δεν παράγεται, δεν μπορεί να το παράγει κάποια εταιρεία του προσέχουν τα πράγματα, αλλά πολλές εταιρείες θα ήθελαν να έχουν την διαχείριση του νερού. Και η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι υποχώρησε το νομοσχέδιο για το νερό, προς το παρόν θυμίζουμε πάντα ό,τι αφορά τις δύο μεγάλες πόλεις στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Η κατεύθυνση όμως φαίνεται προς τα που θα πάει το θέμα. Πέρασε από τη Βουλή ψηφίσης και το νομοσχέδιο με την πλειοψηφία των βουλευτών της κυβέρνησης και με την αντίδραση από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν καλό νομικό, έναν εξαιρετικό νομικό, όποιος είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Δράμα, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, για αυτό το νομοσχέδιο.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο τομή για την δημόσια, την πολιτική συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας. Η κυβέρνηση με πρόσχημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ίδρυυσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αποφασίζει να προχωρήσει σε μια αλλαγή του στάτους ουσιαστικά, να φτιάξει, δηλαδή να κάνει μια ενοποιημένη επιχείρηση για να πετύχει οικονομίες κλίμακας και να αρχίσει πλέον η διαχείριση του νερού να έχει χαρακτηριστικά διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, αλλά του νερού να έχει χαρακτηριστικά διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας. Αυτό ουσιαστικά

0: κινδυνεύει να γίνει παράγων κερδοσκοπίας από το να είναι αγαθό το οποίο θα διαχειρίζεται με όφελος και με το κοινωνικό συμφέρον. Αυτό για μας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά καταψηφίσαμε την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά εκτός από αυτό θα εξακολουθήσουμε την πίεση μέσω των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι δεν είναι ο ρόλος αυτός των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Ο ρόλος τους είναι να διασφαλίζουν φτηνό και άριστης ποιότητας νερό, γιατί ακριβώς το νερό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Το νερό είναι προϋπόθεση ζωής, χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει επιβίωση, δεν υπάρχει κοινωνία, και άρα πρέπει να έχει άλλη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, όντας μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, εκστασιάζεται ουσιαστικά στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει κερδοφορία, να επενδυθούν κεφάλαια τα οποία θα βγάλουν κέρδος από τη διαχείριση του νερού, και τροφοδοτεί και δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο για αυτήν την εξέλιξη. Η εμπειρία λέει ότι όπου έγινε αυτό, υποβαθμίστηκε πλήρως αφενός μεν η παροχή ποιοτικού νερού και αφετέρου η συντήρηση των δικτύων, που στην περίπτωση της ίδρυυσης είναι καθοριστική για να υπάρξει, για να φτάνει στον καταναλωτή, να φτάνει στον πολίτη νερό με τις απαραίτητες επιστημονικές προδιαγραφές. Είναι μια πολύ μεγάλη ιδεολογική μάχη και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί και να απαιτήσει αυτό που δικαιούται: φτηνή, πρόσβαση σε φτηνό και απόλυτα ελεγμένο και πιστοποιημένο νερό. Κοιτάξτε, αυτή είναι η αφετηριακή διαφωνία, ότι το νερό είναι από τη φύση του ένας τομέας, ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ζωής, άρα αυτό δεν μπορεί να έχει τιμολογιακή, ας το πω έτσι, μάλλον κερδοσκοπική αντιμετώπιση. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά την ανάγκη να υπάρχει μια τιμολογιακή πολιτική, έτσι ώστε ένα κομμάτι των επενδύσεων να αποσβαίνεται, γιατί το νερό χρειάζεται δίκτυα, χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται ακόμη και αποκατάσταση βλαβών και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια συμμετοχή του λήπτη της ωφέλειας, του καταναλωτή του ύδατος, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί πηγή κερδοφορίας για τον επενδυτή. Πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, πρέπει να μην έχει διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, και με την έννοια αυτή ξαναμπαίνει έτσι επιτακτικά το ζήτημα το πολιτικό, το ιδεολογικό. Θα είμαστε μια κοινωνία όπου τα πάντα θα πολλούνται και θα αγοράζονται και όποιος μπορεί θα τα παίρνει, όπως ας πούμε την υγεία. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι η χώρα μας έχει διπλάσιο μέσο όρο ιδιωτικών δαπανών υγείας από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7%, ή 7,5%, στην Ελλάδα αγγίζει το 15%. Άρα λοιπόν όποιος πληρώνει σώζεται, όποιος δεν πληρώνει περιμένει το μοιραίο. Κάτι ανάλογο είναι και με το νερό. Όποιος έχει λοιπόν δυνατότητα να πληρώσει θα έχει νερό, και όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν θα έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και με την προσέγγιση αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τις προοδευτικές δυνάμεις να ενώσουμε τη φωνή μας και να από κοινού να διεκδικήσουμε να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση, αυτή η πολιτική επιλογή.
1: Ένα μεγάλο στοίχημα για τις προοδευτικές δυνάμεις, το να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο το θέμα του νερού, έχει ενδιαφέρον, είναι ένα από τα θέματα που θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο και θα τα βρούμε μπροστά μας. Για το ίδιο θέμα τώρα θα ακούσουμε και τον ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς, δεν ξέρω, τον κύριο Ξενιζιβέκ.
2: Ενώ είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις φωτιές, τριμνούσαμε και θύματα και από την προσδοκή υπηρεσία και πολίτες. Είναι μεγάλη ζημιά στο πλούτο που έχει η χώρα μας, στα δάση μας. Η κυβέρνηση πριν κλείσει η Βουλή έφερε ένα νομοσχέδιο που οδεύει προς την ιδιωκοποίηση του νερού. Βέβαια, όπως είπατε, αφορά τις δύο μεγαλούπολεις, την Αθήνα, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ της Θεσσαλονίκης, που δίνει

0: όλη τις αρμοδιότητες σε αυτές τις δύο εταιρείες για την εμπορική διαχείριση του νερού. Βεβαίως και όλα τα δίκτυα, τις υποδομές, τη τιμολόγηση σε αυτές τις εταιρείες. Και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι μια πράξη ουδέτερη ότι σκέφτηκε να το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Έχει στο μυαλό της την διοικητοποίηση του νερού. Ξεκινάει από τις δύο μεγάλες πόλεις και αυτό θα διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Βεβαίως, εμείς αντιδρούμε σε αυτό και λέμε ότι το νερό είναι αγαθό και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλες οι πολίτες και δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Όμως, βλέπουμε ότι η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά τις πολιτικές της και βεβαίως προσπαθεί να ειδοποιήσει αυτά που θέλουν οι οπαδοί της, αυτής της κυβέρνησης. Και δυστυχώς όμως είναι πολύ μακριά από το κοινωνικό σύνολο και από το συμφέρον του ελληνικού λαού.
1: Αυτά λοιπόν για την υπόθεση του νερού, για το νομοσχέδιο που έχει περάσει ήδη από τη Βουλή για τις δύο μεγάλες πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η κατεύθυνση φαίνεται και αυτές ήταν οι απόψεις που ακούσαμε και από τον ανεξάρτητο βουλευτή της Αριστεράς στην Ξάνθη, τον κ. Χουσέιν Ζίμπερκ. Με αυτά λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από έναν άνθρωπο, από έναν εξαιρετικό γιατρό στην περιφερειακή νότα της Καβάλας, αλλά και έναν λάθη της δημιουργικής μουσικής.

σπάζοντας ώσπου να το κάνω στάχτη, το ανιδεύω ύψος. Θεούς και δαίμονες πατώντας με τα αρχαία μου τέλεματα, κέρδοντας ώσπου να το κάνω στάχτη.

Αυτός ήταν ο εξαιρετικός Μιχάλης Περπόνης από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένας γιατρός λάτρης της δημιουργικής μουσικής, σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η Λάψη της Φαντασίας» από έναν δίσκο «Η Νύχτα Με Συμφέρει», 16 τραγούδια σε ποίηση του μεγάλου ποιητή του Νίκο Καρούζου, όπου το βρείτε, αξίζει τον κόπο να το έχετε. Είναι από τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο μας, από τους ανθρώπους που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούν σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε σκοπό να πάμε έτσι να ακούσουμε μερικά πράγματα ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο χρόνος τελειώνει και σήμερα είναι Παρασκευή και λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με μια πλειάδα εξαιρετικών μουσικών. Μπορεί να μπει στα social club από την Κούβα η φωνή του Ιμπραχήμ Φεράρι, «Καντέλα», ο τίτλος τραγουδιού. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο και να μην ξεχάσετε να αγκαλιάσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας!

0: είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπίος, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
4: Ο καιρός.
5: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια. Έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 12. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς που μας ακούνε, που μαθαίνουν νέα από την πατρίδα τους. Είμαστε σε δίκτυο περιφερειακό με τους τρεις σταθμούς της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τους τέσσερις και συν την ΕΡΤ Σερών, ναι, σωστά. ΕΡΤ Σερών ξεκινάμε από εκεί, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί με την ΕΡΤ Ορεστιάδας σε ενιαίο περιφερειακό δίκτυο και όλο αυτό μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου εσίως, άλλη μια εβδομάδα με γιορτές, με πανηγύρια, με ανταμώματα στον Εύρο όπως και σε πολλές άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Φημίζεται ο κεντρικός και βόρειος Εύρος για τα ανταμώματά του. Κάθε μέρα και σε κάποιο χωριό ζωντανεύει, σε χωριά που πληθυσμιακά είναι κάτω από τους 100 κατοίκους, τους 50 κατοίκους, όμως με τις επισκέψεις από τα γειτονικά επίσης χωριά αλλά και από τους μετανάστες μας που ζουν στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων και έρχονται το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, ζωντανεύουν τα πάντα. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κελίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα και θα έχουμε θέματα σήμερα. Πολλά και ποικίλα. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα επιτυακό, επειδή ξέρετε ήταν 19 Αυγούστου του 2023 που ο νομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια φωτιά που ξεκίνησε από το χωριό Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Θα κάναμε μια κουβέντα ενδιαφέρουσα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Κοράκη, ο οποίος μας έκανε έναν απολογισμό 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά το 1 εκατομμύριο στρέμματα τα οποία παραδόθηκαν στη φωτιά. 3 χρόνια μετά που η φύση φαίνεται πως αναγεννάται, έκανε έναν απολογισμό διότι παρατηρεί την αναγέννηση του δάσους ο κύριος Κοράκης, ο κύριος καθηγητής, και εσείς θα ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα με το οποίο κάνουμε και την εισαγωγή μας, ένα μικρό απόσπασμα από όσα μας είπε.
1: Μπορούμε να πούμε ότι 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά το καλάθι των συμπερασμάτων μας είναι ανάμεικτο. Έχουμε και αισιόδοξες διαπιστώσεις και συμπεράσματα αλλά και κάποιες απεσιόδοξες παράλληλα. Mm-hmm. Θα ήθελα έτσι να επικεντρώσουμε καταρχήν στο Εθνικό Πάρκο, αν έχουμε κάποιο χρόνο να συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί σίγουρα όταν ακούμε Δαδιά, όταν ακούμε Νότιος Εύρος, το μυαλό μας θα πάει, τουλάχιστον όσοι είναι μακριά, αλλά και οι κάτοικοι, το μυαλό μας πάει στο Εθνικό Πάρκο, στα αρπακτικά πουλιά που είναι έτσι το χαρακτηριστικό σήμα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα μετά από 3 χρόνια είναι ότι τα πουλιά που είναι το σήμα κατά τεθέν δεν μετακινήθηκαν. Αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν, συνεχίζουν να φωλιάζουν ακόμα και σε καμένα δέντρα. Ακόμα και σε δέντρα τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο της φωτιάς. Έτσι, όλα τα είδη, και ειδικά ο Μαυρογυπάς, το σήμα κατά τεθέν ξαναλέω, έτσι, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς για φωλιάσμα και βέβαια εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες και εκτός του Εθνικού Πάρκου για την τροφοληψία τους που ενδεχομένως δεν έχουν καεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που χρειάζονται, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια και βέβαια περισσότερα στοιχεία έχει ο ΦΠΚ για τα πληθυσμιακά δεδομένα κλπ.
0: Ναι,
1: των ειδών.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζονται και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι να εξασφαλιστεί η ησυχία των πουλιών και στην αναπαραγωγική περίοδο αλλά και στις γύρω περιοχές που χρησιμοποιούν για το βιοτοπό τους, για την τροφοληψία τους. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που συντάχθηκε ήδη από το 2021 και περιμένουμε 5 χρόνια να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στον Εύρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που γίνανε οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Mm-hmm.
1: Και να αποκλειστούν τα μεγάλα τεχνικά έργα όπως τα αιωλικά. Mm-hmm. Έτσι, πρώτα και κύρια οι ανεμογεννήτριες.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες ξέρουμε από παρατηρήσεις και καταγραφές των τελευταίων 20 ετών ότι είναι η άμεσα ευθυνόμενες για τη μείωση του πληθυσμού και για τη θανάτωση των ειδών αυτών, των μεγάλων αρπακτικών. Αυτό που είδαμε είναι ότι η φύση τελικά κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Έτσι, αυτό που διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 3 χρόνια υπάρχει αναγέννηση, ειδικά στα 2 είδη πεύσκης, στη Μαύρη και την Τραχία που έχουμε στην περιοχή, αλλά και τα υπόλοιπα είδη, όπως είναι η Δρύς, έτσι που υπάρχει και αυτή σε μεγάλο ποσοστό, αλλά και κάποια άλλα πλατήφυλλα, όλα αυτά αναγεννώνται κανονικά και φυσικά. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ ορατά μετά από 3 χρόνια. Και μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι είχαμε 2 δύσκολες χρονιές. Το 24 και το 25 ήταν ξερές χρονιές, δεν είχαμε βροχοπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτά ήταν δεδομένα τα οποία μας κάνανε να ανησυχούμε αρχικά. Mm-hmm. Ωστόσο η φύση δούλεψε, υπήρξε έναρξη της αναγέννησης μετά από τα μέτρα του δασαρχείου, τα αντιδιαβρωτικά που γίνανε αμέσως μετά την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Η φύση λοιπόν δούλεψε και μετά από μια καλή χρονιά που είχαμε το τελευταίο χειμώνα του 25-26, τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά και αισιόδοξα. Mm-hmm. Αυτό επίσης που παρατηρήθηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε μια έρευνα, mm-hmm. είναι ότι η κατάσταση ήταν τόσο καλύτερη όσο λιγότερη επέμβαση είχαμε. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν μπήκε ο άνθρωπος να κόψει τα καμένα και να σύρει κορμούς και να κάνει μια διατάραξη στο έδαφος, mm-hmm. εκεί η αναγέννηση ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκεί που μπήκε λίγο ή περισσότερο, είχαμε μια μειωμένη απόδοση της αναγέννησης. Συνεπώς, ισχύει και εδώ αυτό που λέμε προστατεύστε μετά τη φωτιά. Δηλαδή αυτό που λέει ο νομοθέτης, αυτό που λέει το Σύνταγμα, ότι αφήνουμε τη φύση και προστατεύουμε από βόσκηση, από επεμβάσεις και από αλλαγές χρήσης γης το δάσος. Έτσι είναι μια πάρα πολύ σοφή νομοθεσία.
0: Κύριε Καθηγητά, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί περισσότερο παρακολουθώντας την περιοχή σήμερα? Υπάρχει κάτι που ίσως δεν βλέπουμε εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά εσάς ως επιστήμονα σας ή τους επιστήμονες γενικά του σας προβληματίζει ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, ένα αρνητικό που είχαμε ήταν σίγουρα η πτώση του οικοτουρισμού. Έτσι, δηλαδή είχαμε μια, ας το πούμε εντός αγωγικών, πλήγωση της εικόνας μιας προστατευόμενης περιοχής σαν τη Δαδιά, όταν πλήττεται με μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε δηλαδή στο οικοτουριστικό προϊόν ένα θέμα. Έτσι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό βέβαια για την εικόνα της Ελλάδας. Να, περιοχές Natura και τόσο σημαντικές, έτσι, με ανεξέλεγκτες φωτιές, έτσι να καίγονται και να έχουμε την επόμενη μέρα τέτοια προβλήματα. Αλλά επίσης από οικολογικής άποψης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα, αν το βάλουμε έτσι, βέβαια με τη φύση τα προβλήματα είναι πάντα σχετικά. Έχουμε ένα πρόβλημα στις επανελισμένες πυρκαγιές που συμβαίνουν σε διαστήματα μικρά, χρονικά διαστήματα κάτω των 15 δεκαετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επέμβουμε τεχνητά. Να κάνουμε δηλαδή αναδάσωση. Και αυτό έγινε στα νότια του πάρκου. Αυτό έγινε σε μια περιοχή που είχε καεί στις πυρκαγιές του 2010-2011-2012. Ξανακάει και τώρα. Και σε μια έκταση περίπου 1.100 στρεμάτων έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης. Η έκταση αυτή προτάθηκε από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο. Και η μελέτη έγινε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Εκεί πέρα λοιπόν 1.100 στρέμματα με χορηγία ιδιωτική αναδασώθηκαν και φάνηκε εκεί πραγματικά ότι μπορεί ο άνθρωπος να αναδασώσει και να φυτέψει, αλλά το κόστος είναι τεράστιο. Είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή και μιλάμε για μια έκταση 1.100 στρέμματων, δεν ξέρω πώς ακούγεται έτσι σε εσάς, αλλά είναι μικρή σχετικά με το σύνολο των καμένων εκτάσεων που έχουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή το
1: κόστος, λοιπόν αυτό να το ανάγουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη και να δούμε, το κόστος. Το κόστος λοιπόν είναι τεράστιο και ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε είναι η έλλειψη αναπαραγωγικού υλικού, δηλαδή φυτών τα οποία είναι κατάλληλα για φύτευση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή να προστατεύσουμε χωρίς παράθυρα και χωρίς καμία ελάφρυση στο πλαίσιο το νομικό και το αστυνομικό τις καμένες εκτάσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Βλέπουμε κάθε φορά ότι η φύση έχει τους τρόπους της να αναγεννηθεί. Να μην μπούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Όχι, όχι. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο άλλωστε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθάμε στα κενά, γιατί πάντα η φύση έχει μια δυνατότητα, αλλά είπαμε ότι αν επαναλαμβάνονται οι διαταράξεις αυτές σε μικρά χρονικά διαστήματα, πρέπει, μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να επεμβαίνουμε και να καλύπτουμε εμείς τα κενά ανάλογα έτσι, με τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε έτοιμο το υλικό της αναδάσωσης για όπου χρειάζεται με επιστημονικά κριτήρια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοράκης, ανεπιρροτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας από την Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Μας ακούτε παντού στον κόσμο και μας αρέσει αυτό. Σας αγαπούμε και σας περιμένουμε να έρθετε στην πατρίδα, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το επόμενο θέμα αφορά και αυτό την φύση, γιατί είναι επίκαιρο, γιατί χθες ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος και ξέρετε ότι ο Εύρος αποτελεί δέλεαρ για τους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πραγματικά τα αυτοκίνητα που επισκέπτονταν τον ομό ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω φέτος τι εικόνα επικρατεί, όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και καλύτερος από τον κύριο Ιωάννη Φραγκίδη που είναι πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχει, για να μας το πει. Καλημέρα κύριε Φραγκίδη.
1: Καλημέρα, να διορθώσω μόνο ότι ήμουν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος, κάναμε ευχαιρισίες. Τώρα, εντάξει, εγώ θα σας μεταφέρω
0: όμως είστε...
1: τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του καινούριου Προέδρου, άλλωστε είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί και όλες τις διοίκησεις.
0: Mm-hmm. Κομμάθ λοιπόν, έτσι, κομμάθ.
1: Την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, από την Καστοριά μέχρι... Τέρμα Ορεστιάδα, επάνω 63 κυνηγητικοί σύλλογοι, 35.000 κυνηγοί.
0: Πόπο, αλήθεια, έχουμε κυνηγούς που έρχονται, Έλληνες ή και ξένους, που έρχονται να κυνηγήσουν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, Έλληνες σαφώς έχουμε, γιατί βγάζουν άδεια. Οι άδειες είναι τρεις, τοπική, περιφερειακή και γενική. Περιφερειακή είναι να κυνηγήσουν στην περιφέρεια Μακεδονίας Τράκης.
0: Mm-hmm.
1: Και η γενική που βγάζουμε για όλη την Ελλάδα μπορούν να κυνηγήσουν σε όλη την Ελλάδα. Σαφώς, από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος Ευρωπαίος πολίτης βγάζει άδεια κανονικά και έρχεται και μπορεί να κυνηγήσει, όπως και Έλληνες μπορούν να πάνε να κυνηγήσουν.
0: Θέλω να πω, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το συναντάμε στην περιοχή μας.
1: Υπάρχει. Ναι, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι και η Θράκη γενικότερα, mm-hmm. αλλά και ο νομός Εύρου,
0: mm-hmm.
1: Οι οποίοι σε κάποια ιδιαίτερα θυράματα,
0: mm-hmm.
1: Έρχονται από το εξωτερικό πάρα πολύ, όπως το πιο γνωστό, θα έλεγα, είναι στο δέλτα του Εύρου εκεί, mm-hmm. Όπου έρχονται σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Για τις Πάπιες.
1: Γιατί τα υδρόδια, τα υδρόδια γενικότερα είναι... ένα κυνήγι πολύ έτσι, αγαπητό,
0: mm-hmm.
1: σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους, και έρχονται, αλλά και όχι μόνο, και για τις τσίχλες έρχονται αργότερα. Υπάρχει ένας κυνηγητικός τουρισμός.
0: Τσίχλες στα πουλιά, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τις γνωρίζουν. Τις τσίχλες στα πουλιά, τσίχλες. Έτσι.
1: Ναι, τσίχλες στα πουλιά. Τσίχλες στα πουλιά. Και βλέπουμε ότι, δεν θα σας πω σε νούμερα, αλλά έναν κυνηγητικό τουρισμό,
0: mm-hmm.
1: που όπου οι χώρες, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης, το αξιοποιούν τον κυνηγητικό τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει και εμείς,
0: αυτό.
1: Σαν χώρα, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την δραστηριότητα,
0: mm-hmm.
1: Του κυνηγιού, που νομίζω σε ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, mm-hmm. αλλά εντάξει, εχθρός του καλού το καλύτερο. Και πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Τώρα, τι μπορεί να επισκεφθεί κανείς, μάλλον ποιες περιοχές μπορεί να επισκεφθεί κανείς στον Εύρο για να κυνηγήσει, εκτός από τον Δέλτα που μας το είπατε, γιατί εκεί κυνηγούμε τα υδρόβια
1: πτηνά.
0: Αλλά έχουμε και λαγούς, έχουμε και αγριογούρνα.
1: Ο Εύρος είναι από τις, γενικότερα η Θράκη, είναι από τις περιοχές όπου είναι πλούσιο σε θύραμα.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε και η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης γίνονται καταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμη και οι ομάδες κυνηγών από τους κυνηγητικούς συλλόγους της περιοχής, mm-hmm. γίνονται καταγραφές των θυραμάτων, mm-hmm. ό,τι υπάρχει, είτε θυρεύεται είτε δεν θυρεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς η θύρευση είναι μια νόμιμη δραστηριότητα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: και που έχει σκληρούς νόμους, από τους πιο σκληρούς νόμους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θύρα, και γενικότερα γίνεται καταγραφή. Επομένως, ο νομός Εύρου και γενικότερα η Θράκη,
0: mm-hmm.
1: έχει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα θυράματα.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεκινήσουμε από το Τριγώνι που άνοιξε προχθές, το Ορτίκι,
0: mm-hmm.
1: αργότερα που είναι οι Τσίγλες, ο Λαγός, τα Αγριογούρουνα, όπου δεν σας κρυβούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους, και τους κυνηγούς και τους κυνηγητικούς συλλόγους, επειδή ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ και κάνουν καταστροφές.
0: Και από τα δασαρχεία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, φυσικά και τα δασαρχεία, ναι, και κάνουν κάποιες καταστροφές σε κτηνοτρόφους, σε γεωργούς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα βλέπουμε με τα ελιόσπορα, βλέπουμε με τα καλαμπόκια.
0: Με τα καρπούζια.
1: Υπάρχει μια προσπάθεια με τα καρπούζια, ναι. Υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης του αριθμού των αγριογούρουνων και επισκέφτονται το νομό Εύρου ιδιαίτερα πάρα πολλοί κυνηγοί και από όλη την Ελλάδα, θα έλεγα.
0: Τώρα εγώ να ρωτήσω, κύριε Φραγκίδη, φέτος πώς ξεκίνησε η χρονιά? Θέλω να πω, ανανέωσαν οι κυνηγοί τις άδειές τους, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει επισκεψιμότητα ή μήπως κάποιοι σύλλογοι, γιατί τα συζητούσαμε πέρσι κάποια στιγμή αυτά. Κάποιοι σύλλογοι δυστυχώς δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό αδειών και έτσι υπάρχει και μια οικονομική δυσπραγία όσον αφορά την επιβίωσή τους. Δεν ξέρω αν έκλεισαν κάποιοι. Πολλά έβαλα.
1: Όχι, δεν βάλατε πολλά. Α. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι και οι 63 της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης είναι ενεργοί.
0: Ωραία.
1: Και με τη βοήθεια και της Ομοσπονδίας αλλά και της Συνομοσπονδίας προσπαθήσαμε να οικονομικά να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούσε και η Ομοσπονδία. Νομίζω τα καταφέραμε καλά. Και θα σας πω ότι ενώ περιμέναμε μία μείωση πέρσι, παρόλα αυτά δεν είχαμε μείωση σαν Ομοσπονδία στο σύνολο δηλαδή των κυνηγών. Οι άδειες ήταν περίπου οι ίδιες και από ό,τι φαίνεται και τώρα η προσέλευση των κυνηγών είναι σε καλό αριθμό και πιστεύω ότι θα είναι περίπου όσοι ήταν και πέρσι. Δύσκολα θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε μείωση, αλλά σίγουρα θα είμαστε περίπου ό,τι ήμασταν και πέρσι. Εντάξει, και οι κυνηγητικοί σύλλογοι, οι κυνηγοί. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ναι. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, θα βγείτε κάποιον, θα τον χαιρετήσετε, θα τον κάνετε. Λοιπόν, μπορεί να είναι κυνηγός, έτσι. Μπορεί να είναι φίλος, είναι ο γείτονας που θα τον συναντήσετε και θα βγείτε το απόγευμα καφέ. Λοιπόν, αυτοί όλοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους.
0: Ναι.
1: Και ο κυνηγός προσφέρει και κοινωνικό έργο, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, με το που ξεκινάνε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, βάλτε το εσείς. Με το που ξεκινάει το κυνήγι και η δράση στο πεδίο, δηλαδή στο βουνό κάτω, ελαττώνονται. Εγώ δεν θα πω ότι τελειώνουν, ελαττώνονται οι φωτιές.
0: Οι πυρκαγιές.
1: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν και η παρουσία μας εκεί, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, θα σας πω το εξής, πριν 3 χρόνια.
0: Έτσι,
1: επειδή όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία και από όλη την Ελλάδα συνδράμανε και βοηθήσαμε. Κάναμε ενέργειες για το μετά, για τη ζωή μετά την πυρκαγιά.
0: Τώρα,
1: και δεν σας κρύβω ότι η μελέτη που έγινε και παρουσιάστηκε και στο Υπουργείο έφερε τα θεμητά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μετά από 3 χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία, έχει ανοίξει και έχει επιτραπεί.
0: Με προλάβατε, κύριε Φραγκίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω για να το δέσω.
1: Έχει το κυνήγι μέσα και ως, θα το έλεγα, ως μια τέτοια καταμέτρησης κιόλας, να δούμε ακριβώς ποια είναι και τα αποτελέσματα. Και πάντα μιλάμε για τα θηρεύσιμα είδη που είναι πολύ λίγα και σε αριθμό αλλά και σε αριθμό θηρεύσιμων, έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε να χτυπήσουμε 10 λαγούς, έτσι.
0: Ζαρκάδι.
1: Ο ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Το ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
0: Απαγορεύεται, αλλά...
1: Φυσικά, όχι, δεν. Εμείς, αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Αλλά εντάξει,
1: δεν μπορούμε να, από την εξαίρεση να καταδικάσουμε τον κανόνα. Ο κανόνας και ο νόμιμος κυνηγός που βγάζει άδεια στον κυνηγητικό σύλλογο είναι αυτός που προστατεύει και τη φύση και τον πληθυσμό. Δεν θηρεύουμε το κεφάλαιο. Θηρεύουμε τους τόκους του κεφαλαίου ως διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία.
0: Οπότε, για να το δέσω αυτό με το προηγούμενο θέμα, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου της Θράκης, για τον απολογισμό 3 χρόνια μετά όσον αφορά την αναγέννηση του δάσους. Δεν υπάρχουν φέτος απαγορευτικά σημεία, από εκεί που πέρασε δηλαδή η πύρινη λέλαπα, η πυρκαγιά, όπου οι κυνηγοί δεν επιτρέπεται να θηρεύσουν?
1: Κοιτάξτε, εμείς πριν, όταν
0: υπάρχουν,
1: πήρε φωτιά, όταν πήρε φωτιά, κάναμε στην Αλεξανδρούπολη μία διμερίδα, καλέσαμε το Υπουργείο.
0: Ωραία.
1: Και σαν επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ και η Κυνηγητική Σύλλογη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα διαχείριση του χώρου του κυνηγίου μετά την πυρκαγιά. Λοιπόν, ο νόμος έλεγε για 5 χρόνια ότι όταν είναι μέγα πυρκαγιά, για 5 χρόνια να μην υπάρχει δραστηριότητα μέσα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, καταφέραμε σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί και αυτό είναι ένα τεστ, στα 3 χρόνια να ανοίξει. Έτσι, να ανοίξει, να πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αν θέλετε, πάρετε το και σαν μία μελέτη, να δούμε το τι ακριβώς πραγματικά γίνεται. Υπάρχουν κομμάτια που είναι απαγορευμένα, δεν επιτρέπεται να κυνηγήσουμε παντού.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται παντού. Υπάρχουν χάρτες που μέσα από τον Γένταυρο, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που την πληρώνουν οι ίδιοι οι κυνηγοί, όπου λέει που είναι τα απαγορευμένα, που επιτρέπεται, πότε ανοίγει από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η θυροφυλακή ομοσπονδιακή, η οποία πληρώνεται από τους κυνηγούς, που είναι κάθε μέρα στο βουνό και ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα και γίνεται μια δραστηριότητα πολύ τέτοια και μια δραστηριότητα με πολύ έλεγχο. Επομένως, φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι με νόμο και δεν κυνηγείται.
0: Ολοκληρώνοντας, το μήνυμά σας στους κυνηγούς που μας ακούνε και σε επίπεδο περιφέρειας, και σε επίπεδο της ΚΟΜΑΘ, αλλά και όλου του κόσμου που μας ακούει.
1: Φύση ίσον ζωή. Υπάρχει αυτή η δραστηριότητα που λέγεται κυνήγι, που είναι ένα από τα πολλά χρόνια τώρα, εκατοντάδες χρόνια. Ο άνθρωπος από την ώρα που γεννήθηκε ήταν κυνηγός. Εμείς λέμε σεβασμό στη φύση, σεβασμό στο βιός του γεωργού, του κτηνοτρόφου. Κυνηγάμε με πάρα πολύ προσοχή, με ασφάλεια. Δεν έχουμε υπερβολές, δεν παρουσιάζουμε θυράματα έτσι στο Facebook ή σε γενικότερα, ας πούμε, στα ΜΟΜΟΕ.
0: Σωστή επισήμανση.
1: Με υπερβολή, είμαστε μετρημένοι, θυρεύουμε με τον νόμο, θυρεύουμε τους στόκους και εύχομαι, όπως ξεκίνησε καλά από ό,τι φαίνεται η κυνηγητική περίοδο, να τελειώσει καλά, χωρίς ατυχήματα, με ασφάλεια και σεβασμό σε όλους.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φραγκίδη, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: παραμένουμε στη φύση. Άλλωστε εδώ η επαρχία, η περιφέρεια είναι φύση. Στέκομαι λίγο σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί του Ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι ιδιαίτερα ευξημένα κάτω στην Ανατολική Αττική, και υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και σκέφτηκα να το δέσουμε αυτό με τα δικά μας, μετά της περιφερειάς μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης είναι στη διάθεσή μας, που είναι βέβαια υπεύθυνος και για τις ακμεοκτονίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και να ακούσουμε σε ποια κατηγορία βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσον αφορά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά ή αν είναι ενθαρρυντικά για την περιοχή μας. Καλημέρα κύριε Κώστα Βενετίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχω μάθει το πρωί που κάνω εκπομπή, πολύ πρωί, να λέω καλημέρα, ενώ πρέπει να λέω καλησπέρα. Το διορθώνω λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μανάκα.
0: Λοιπόν, ρωτάμε το ερώτημα, ποια εικόνα παρουσιάζει η περιφέρειά μας σε σχέση με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταρχήν?
1: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κορονοϊών, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβοί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας, που ανά βδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας. Κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
0: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
1: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλα σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε. Το ξέρω πολύ καλά. Σας γνωρίζω. Γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρο προστασίας. Ρωτάω εγώ.
1: Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρεια μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών, και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ το Υπουργείο να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας, όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων, των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
0: Αν θυμάμαι καλά, κατά εξαίρεση, σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
1: Για φέτος, πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Κατά
1: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια, ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να τα προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχρηστη και πιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
0: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
1: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους. Μέσα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα. Τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί ο ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησα.
0: Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα μου δίνεται μια πολύ έτσι, ωραία πάσα για την επόμενη καλεσμένη, που είναι η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, που είναι μια δασκάλα, η οποία ξεκίνησε έτσι ένα εγχείρημα, ένα τόλμημα στην Βρετανία και ήρθε και στον Εύρο, ήρθε και στην Ορεστιάδα. Η νέα ζωή στο χωριό γίνεται ένα εγχείρημα τώρα προσέλκυσης νέων οικογενειών και γιατί όχι και από το εξωτερικό να έρθουν και να κατοικήσουν, υπό προϋποθέσεις εννοείται, στον Βόρειο Εύρο. Για να δούμε τι θα μας πει σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιτίδη, για τις πληροφορίες που μας παρήχατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαράκα. Και αν έχετε για δύο δευτερόλεπτα ακόμη μια κουβέντα για το θέμα του δημογραφικού, εμείς εδώ στην περιοχή, τη δικιά μας, στον Εύρο κυρίως, επειδή είναι και τέτοιος νομός, δεν είναι θέμα μόνο δημογραφικό, είναι και θέμα μετανάστευσης. Αυτό το οποίο θα το συζητήσετε τώρα με την κυρία Διαμαντή, όπως είπατε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει επανάσταση πάνω σε αυτό το θέμα και να είναι το πρώτο θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα, το θέμα του δημογραφικού, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον ελληνισμό. Να είστε καλά
0: και εσείς. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: αφιερωμένος στους Έλληνες της Διασποράς που ακούνε τη φωνή της Ελλάδας, με την καλησπέρα μας, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας. Τους περιμένουμε, αυτούς που είναι από εδώ, από την περιοχή, και αυτούς που είναι από άλλες περιοχές, να έρθουν να γνωρίσουν από κοντά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τον Εύρο ειδικότερα. Την χαρακτήρισαν πρόσωπο λαμπερό, βλέμμα καθαρό, ευθύβολο. Μου άρεσαν οι χαρακτηρισμοί, γι' αυτό τους μεταφέρω. Με ένα λόγο σίγουρο και πυκνό. Εκπαιδευτικός που ξεκίνησε από το μονοθέσιο σχολείο στη Φουρνά της Βρετανίας, η Παναγιώτα Διαμαντή, που δημιούργησε τη νέα ζωή στο χωριό και που επισκέπτεται περιοχές όπου λαμβάνει πρόσκληση και τις υιοθετεί όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις. Η νέα δράση επισκέφθηκε και τον Εύρο και 4 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγο. Να πούμε ότι εκτός από την Φουρνά Βρετανίας εντάχθηκαν στη νέα ζωή στο χωριό και το Κόκκινο της Βιωτίας και η Ζήτσα Ιωαννίνων. Έχουν ήδη οικογένειες, νέες οικογένειες ανταποκριθεί στην πρόκληση και πρόσκληση και πήγαν να ζήσουν στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Διαμαντή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τόσο καλά σας λόγια, την όμορφη εισαγωγή.
0: Κοιτάξτε, μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έχουν αφήσει την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε δέλεαρ και για εκείνους να επιστρέψουν να ζήσουν πίσω στην πατρίδα, στον Εύρο.
1: Φυσικά, για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα η μετοίκηση οικογενειών στην περιοχή, πρώτα απ' όλα ετεροδημοτών που έχουν φτιάξει τη ζωή τους αλλού ενώ κατάγονται από την περιοχή, αλλά και ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αφού πλέον μπορούν να έχουν μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας που θα δούμε μαζί με βάση το βιογραφικό τους, ένα εξασφαλισμένο σπίτι που θα βρούμε μαζί από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών που υπάρχουν σε κάθε χωριό, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές, την εξασφάλιση των υπηρεσιών που θα έχουν τα παιδιά, κάποιες επιπλέον υπηρεσίες σε φροντιστήρια, ενισχυτικές διδασκαλίες, κάποιες δραστηριότητες το απόγευμα, όλα δωρεάν. Και φυσικά την αρχική βοήθεια των 5.000 ευρώ που η νέα ζωή στο χωριό μαζί με τη Eurobank υποστηρίζει τις οικογένειες αυτές ώστε να ανταποκριθούν στα πρώτα έξοδα μετακόμισης, μετοίκησης, τα πρώτα ενίκια. Και φυσικά, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης του κράτους των 10.000 ευρώ, οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας είναι στη διάθεση των οικογενειών εντελώς δωρεάν να τρέξουμε μαζί όλες τις διαδικασίες ώστε να γίνει όσο πιο άμεσα είναι δυνατόν η εκταμείευση της βοήθειας και αυτή.
0: Να πούμε ότι και τη δράση σας αυτή βραβευτήκατε από την Προεδρία της Δημοκρατίας πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάλεσε ως τιμόμενο πρόσωπο και μάλιστα χαρακτήρισε, πως του θυμίζω, τον Αβέροφ στο Μέτσοβο, ο οποίος αναγέννησε το Μέτσοβο τότε με τον Τοσίτσα σε συνεργασία. Και η δράση μας είναι τόσο αξιέπαινη σε όλη την Ελλάδα, οπότε και μου ευχήθηκε να καταφέρουμε αυτό το τόσο μεγάλο έργο που ήδη κάνουμε. Μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια έχουμε ήδη υποστηρίξει σχεδόν 14 οικογένειες.
0: 14 οικογένειες, μία δράση, μία πρωτοβουλία μάλλον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Η νέα ζωή στο χωριό
1: δεν χρηματοδοτείται ούτε από το κράτος ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καθαρά υποστηριζόμαστε από τους ομογενείς μας, από την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, από το Ίδρυμα Λάτσι, αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τη Eurobank για την περιοχή σας, η οποία πραγματικά μαζί με τον Δήμαρχο μας κάλεσε.

0: σαν ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα να ξέρουν ότι είναι σαν να τους περιμένει κάποιος στο χωριό που θα διευθετήσουμε μαζί τα πάντα.
1: Ήσασταν λοιπόν εδώ 4 ημέρες, επισκεφθήκατε τον Κυπρίνο, για όσους ακούνε από το εξωτερικό και είναι από τον Κυπρίνο, την Νέα Βίσα, τα Δίκαια και...
0: Και υπάρχουν σκέψεις και για το Βάλτο και τα Ρίζια.
1: Οπότε τι κάνετε τώρα εσείς, αφού κραστήκατε, μιλήσατε με θεσμικούς, μιλήσατε με πολίτες, τι εισπράξατε και τι ξεκινάει από τώρα και στο εξής για την περιοχή?
0: Ο στόχος μας ήταν να υιοθετήσουμε ένα χωριό το οποίο να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή ναι, να έχει θέσεις εργασίας, κατοικίες, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, οδικό δίκτυο και όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει μια οικογένεια. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά εξεπλάγηνα από την επίσκεψή μου στα μέρη σας και αυτή τη στιγμή θα εξετάσουμε να ενταχθούν περισσότερα του ενός χωριού, ίσως όλα τα χωριά αυτά στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και σε περισσότερες οικογένειες να μετοικήσουν ή να επιστρέψουν εκεί που μπορεί ήδη να έχουν περιουσίες. Ναι. Ουσιαστικά το πρώτο βήμα ήταν να καταγράψουμε τις διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση, για αγορά, καθώς και τα ενίκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή μιλάμε για ενίκια της τάξης των 150 ευρώ, 200. Ναι. Και
1: πολλά λέτε αγορά, κυρία Διαμαντή, 200 ευρώ είναι πάρα
0: λέω,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, έχετε χωριό. Δίκιο. Τις θέσεις εργασίας, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος που ζητούν σε αυτή τη θέση, καθώς και όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε σε δεύτερη φάση να το επικοινωνήσουμε αυτό και σε αυτό σας θέλουμε στο πλάι μας, όπως αυτή τη στιγμή ομογενείς μας που μας ακούν, καθώς εντόπισα ότι υπάρχει και ήδη αρχίζει μία ροή ανθρώπων να επιστρέφει από τη Γερμανία, από την Πολωνία. Ήδη στα χωριά είδα οικογένειες που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πραγματικά το έχουμε ανάγκη εδώ στην άκρη της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίζουν πολύ. Και άρα θα γίνει καταγραφή. Από εκεί και μετά τι ακολουθεί?
0: Οι οικογένειες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα της Νέας Ζωής στο χωριό, στο mail, στα social media, αλλά και στο Δήμο. Μαζί θα ξεκινούμε όλη τη διαδικασία να δούμε ακριβώς τι ταιριάζει σε κάθε οικογένεια και μπορούμε να προχωράμε μετά στην μετοίκησή τους. Για μας ο στόχος φέτος είναι 5 οικογένειες για αρχή. Ναι. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει, να γίνει αρχή. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το να επικοινωνηθεί σωστά σε ανθρώπους που έχουν περιουσία εκεί, σε ανθρώπους που διαβίουν δύσκολα σε αστικά κέντρα, σε ανθρώπους ίσως πολύτεκνους, τρίτεκνους, όπου η μητέρα για παράδειγμα μπορεί λόγω χρόνου να μην μπορεί να εργαστεί πλήρως ή καθόλου ίσως στην πόλη και με ένα μισθό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα στις μέρες μας να ζει μια πολύτεκνη οικογένεια στην πόλη.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι συζητούσαμε και εκτός αέρα, το target group, δηλαδή το ηλικιακό έτσι, πώς να πω, πεδίο, είναι περίπου των 30-35 άριδων σήμερα οικογενειαρχών, οι οποίοι έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και αναζητούν τώρα να ζήσουν ήρεμα και ωραία σε μια πόλη με ασφάλεια, σε μια επαρχιακή περιοχή μάλλον με ασφάλεια.
0: Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: υπάρχει αποκλεισμός σε καμία ηλικιακή ομάδα.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Απλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι συνήθως οι ηλικίες αυτές, 35-55, που έχουν κάνει ήδη 1, 2, 3 ή περισσότερα παιδιά, δυσκολεύονται πάρα πολύ με το ζήτημα του ενοικίου στην πόλη. Δυσκολεύονται πολύ με το συνδυασμό εσόδων και εξόδων, καθώς και με το θέμα χρόνου και φόβου για τα παιδιά που πρέπει να ακολουθούν παντού τα παιδιά τους από πίσω, από την παιδική χαρά μέχρι το σχολείο, το φροντιστήριο, τη δραστηριότητα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να μετοικήσουν.
1: Και εσείς πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τις πρώτες οικογένειες, τις πρώτες 5 οικογένειες στην περιοχή?
0: Επειδή οι οικογένειες αυτές έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας συνήθως, είναι πιο εύκολο για εκείνες να γίνεται σε περιόδους που τα σχολεία έχουν διακοπές. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: είτε πριν το Σεπτέμβρη, είτε μέσα στα Χριστούγεννα, είτε μέσα στο Πάσχα, καθώς ένα ολόκληρο νοικοκυριό, φανταστείτε τώρα, να μετακομίσει, δεν γίνεται την Παρασκευή να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα και τη Δευτέρα τα παιδιά να πάνε σχολείο στον Εύρο. Είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε, ένα χρονοδιάγραμμα που εμείς θέτουμε είναι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων να ολοκληρώσουμε την καταγραφή, γιατί και κάποιες επιχειρήσεις λόγω Αυγούστου ήταν κλειστές.
1: Ναι.
0: Οπότε να ολοκληρώσουμε την καταγραφή και στη συνέχεια να αρχίσουμε την επικοινωνία του ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι οικογένειες, και καλώς εγώ των πραγμάτων τα Χριστούγεννα να έχουμε τις πρώτες μετικήσεις.
1: Άρα λοιπόν, παρακολουθούμε τις αγγελίες στη σελίδα σας, όσοι ενδιαφέρονται εννοώ στην ιστοσελίδα, και κάνουμε τις απαραίτητες, έτσι, κάνουμε την απαραίτητη αίτηση για την επιλογή μας, και μετά ερχόμαστε εδώ με δωρεάν τα έξοδα της μετακόμισης, με ένα σπίτι χαμηλού κόστους, το οποίο θα βρούμε, και με μια εργασία που ιδανικά θα υπάρχει, θα μας περιμένει εδώ στην περιοχή που θα έρθουμε.
0: Ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά μας και με τα έξοδα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ναι. Μια οικογένεια με 2 παιδιά που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μπορεί να εργάζονται, ναι, ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, ναι, σε κάποιο γραφείο, σούπερ μάρκετ, μεταφορές, εστίαση, οπουδήποτε. Και μαζί να βγάζουν 1.500-1.800 ευρώ και έχουν ένα ενίκιο 600 ευρώ. Οι μεταφορές τους και τα έξοδά τους βγαίνουν πάνω από 1.000 μαζί με το σούπερ μάρκετ τους. Σκεφτείτε μια οικογένεια που θα ζήσει με 2 μισθούς αντίστοιχα των 1.800 ευρώ στο χωριό, γιατί όπως πληρώνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, έτσι θα πληρωθεί και στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες που έχετε, στην εστίαση, στην περιοχή σας, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους εργοδότες. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να ζει λοιπόν σε ένα χωριό με 1.800 ευρώ, μια οικογένεια, με ένα ενίκιο της τάξης των 150 ευρώ, το οποίο θα επιδοτείται κιόλας ενοικίου η οικογένεια με πολλά παιδιά. Έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται οι οικογένειες με το ενίκιο τους. Και θα έχουν το σπίτι τους το μεγάλο, το μπακτσέ τους το τεράστιο, που έχουν τα σπίτια σας εκεί, την τεράστια έκταση από πίσω τους κήπους.
1: Και πολύ έφορα χώματα έχουμε, κύριε Διαμαντή.
0: Πολύ έφορα χώματα, δηλαδή που μπορεί και λίγο, αν του αρέσει αυτό του ανθρώπου, να έχει 70% αυτάρκεια, μας έλεγαν οι κάτοικοι των χωριών.
1: Σωστά.
0: Στα κηπευτικά τους.
1: Ζήσε τον μπακτσέ και από το κοτέτσι.
0: Το βουλάκι τους. Σκεφτείτε τώρα, δηλαδή, 1.800 ευρώ να έχει κάποιος μηνιαίο οικογενειακό στο σπίτι του. Στο σπίτι του. Χωρίς άλλα έξοδα. Να του μένουν δηλαδή σχεδόν τα 1.500, εγώ θα σας πω.
1: Μάλιστα. Μου ακούγεται τόσο ωραίο πραγματικά και τόσο αισιόδοξο, και εύχομαι να γίνει πράξη και για την περιοχή μας, όπως έγινε και στις άλλες περιοχές που επιμεληθήκατε εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή, για την ενημέρωση που κάνατε και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Και σε 30 δεύτερα, ένα μήνυμα που στέλνει στους ακροατές.
0: Είμαστε εδώ ως Νέα Ζωή στο χωριό να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον διαβιούν δύσκολα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα, και θέλουν πραγματικά να ζήσουν πιο ανθρώπινα, με ποιοτικό και χαλαρό ρυθμό ζωής.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Είστε καλά και εγώ.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αυτό δεν θα μπορέσω να το διορθώσω. Μαθημένη. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο, από την ΕΡΤΟ Εστιάδας για την Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, τους φίλους της Φωνής της Ελλάδας. Θα τα πούμε ένα θέτο χρόνο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φθάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική γιατί θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα. Και φέρουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλου και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραίε καθυστερήσει. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προ Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρυστάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση. Και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός εθνικός όπου θα διαπραγματευόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο τον δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό ή θα γίνει Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν στην κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι εφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίς το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ουρεφήμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γυπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούνερης, Θανάσης Γούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται ανιδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κύριος Γούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σπακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος. Εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνης η Άλκηση η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης, να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν, ότι ολοένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και με λεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί η ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και τέτοια. Και τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πείρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκτινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας. Έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι 5 αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένας τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας σε εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η Λιμενική Αρχή έχει επισημαίνει εγγράφους από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον Οργανισμό Λιμένους και Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, μέσα στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη όπως σημειώνουν και οι κυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς σαφώς καθορισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμενάρχειο να διενεργήσει άμεσα αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκπονήσει ο Όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες τη σημάνση και η προστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορία, υπογραμμίζοντα ότι εν μέσω αυξημένη τουριστική κίνηση η περαιτέρω αδράνεια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε, θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητείται από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεσης σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνάται η απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένες στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καλολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύρτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Σταυρούλα χθες. Όντως.
4: Είναι καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασκευθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 38. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχει άπνοια και πολύ υψηλή υγρασία. Φυσικά υπάρχουν αίθουσες κλιματιζόμενες από το Δήμο. Είναι όλοι σε εγρήγορση, τόσο η περιφέρεια όσο και η περιοσβεστική, γιατί όλη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά για εδώ στο Αγρίνιο που βρισκόμαστε, από την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε και στο γιότ το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
5: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο Δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο, 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο. Αμερικανικής σημαίας είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μία εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητας στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν την τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω, καθώς στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και, και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της Κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών ορεινιθοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές άνω και κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακες παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Ζάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθο τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί, θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελευταθεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου, παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Και ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουφεκές. Προσέξτε να μας πάρουν τα σκάλια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό. Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγο Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνα σε στιγμή στους στροπάδες. Επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο, και έχει υπάρξει και επίσκοπος Αιγίνης, και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης, και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού, στη Ζάκη το θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη, Μιλένα Αποστολάκη, την Τρίτη, και θα παραστεί τις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παραχωρήσει και συνεδρίαση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Συγγνώμη, ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Δίκη φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτή η απάτη. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες, από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας, άλλωστε, Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Δίκη, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό, Δίκη, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών, και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες, και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εφνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους, και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών, έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς. 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άντρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ, και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι, μέσα στον πανικό του, και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν: θα πας, θα το τοποθετήσεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά
3: και
0: ελπίσουμε να πιαστούν.
3: Όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν, οι δράστες είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος κενές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ευτυχή. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιος του Δημοχείου Αργύρης για μας, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονιδιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος για μας είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή, περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή, περίπου 30 παιδιά.

0: εισαγωγικά τα μαθήματα στους υπερφωνητιακούς σταθμούς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την Ερθείο Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
2: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής.
1: Ναι.
2: Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα φύκτια Αργολίδας, με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρδασικές πυρκαγιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σας μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα, λοιπόν, η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος Δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη δημοπράτησης του

0: έργου, ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομοτηνής, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο, που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των ποδηλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομοτηνής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί, για μια ακόμη χρονιά, το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρες επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ηρέα Πυθαγόρια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της 9ης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βεβαίως εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης. Η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ. Και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από που ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να στους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 10η συνάντηση παραδοσιακών χωρών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
4: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια, όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψατά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε, όπως έχουμε πει ήδη, κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρί στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του απολιθωμένου δάσους Λέσβου στο Μουσείο Σιγρίου να επισκεφτούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμπούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το μόνιμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το μόνιμο νησάκι, να βλέπουν τους απολιθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και οι κορμοί του γεωπάρκου του Σιγρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: sugar.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη, σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν αντέξει επί μήνες στην οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων ακυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα η προώρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί στο δημοσιονομικό χώρο με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερντ Νιούς, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν τόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ. Συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα, να φέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα αντώνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο, για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος, και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
6: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
0: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρες με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
6: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
7: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
7: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόστο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας, μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κ. Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμύριων ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα, περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κ. Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κ. Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κ. Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Τόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
6: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
7: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
6: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
8: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
8: Τον ακούγομαι.
6: Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
8: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράχθηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπορεινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόντρα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή έρχονται περισσότεροι αλλά δαπανούν λιγότερα.
6: Λιγότερα χρήματα.
8: Το γεγονός, δηλαδή παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
6: Ναι.
8: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
6: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγω και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
8: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης, βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάθια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ντόνα.
6: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
10: Όπως, ναι, όπως λένε.
6: Από την πλευρά του, Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
11: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
10: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να μπέλθει κορεσμός.
11: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
6: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη Βασίλισσα της ΠΟΠ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
7: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα ότι θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
7: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
7: Κανένα ειδήποτο.
12: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
7: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που
12: μίλησε
7: στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τετ-α-τετ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
7: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
12: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
7: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Την εντυπωσίασε αυτά που είδεξε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη το σπήλαιο που επισκέφθηκε, έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
6: Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δεκάτου του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περιόδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
6: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλη Γιανακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
14: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
15: Διακοπές τέλος.
16: Ναι.
15: Δεν έχουν άλλη ημέρα.
16: Όχι, όχι.
14: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
17: Πέντε μέρες.
15: Οι τελευταίες μέρες άδειες.
17: Οι μόνες.
18: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
19: Έρχομαι από την Σύμη. Πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
15: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
19: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
14: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
18: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
19: Νάξο.
15: Πόσες μέρες?
19: Για 4.
20: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
18: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
20: 9 βράδια.
19: Πάμε στην Άξο.
15: Για πόσες μέρες?
19: Για 5 μέρες.
15: Μόνη σου?
19: Όχι, με την παρέα.
14: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
21: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
22: Χαμό και πανικό?
21: Τα πάντα όλα.
22: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούν.
21: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
22: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
19: Κανονικές διακοπές, ναι.
20: Καλόνισο.
22: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
20: Γι' αυτό πάμε.
22: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
14: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
23: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
14: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
6: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
24: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
0: Βέβαια.
24: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
0: Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
24: Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πιει και καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι, και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
0: Βεβαίως.
24: Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
0: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
24: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θα εσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι δεν είναι νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, ένας, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσει στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
0: Και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
1: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκτόσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
0: Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια, τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην μπορούν φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφτικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
0: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Άγια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έγκριση λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστηση, όπως είπε, σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεντρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
0: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε, να σου πω, ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποίησεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχία, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
0: και όλα αυτά. Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
4: Ακριβώς μετά από 200 και 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθηνά προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: δεν γίνονται δεκτές με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχία στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σταθώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι αυτή να ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επεσήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, ότι που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαιο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα, θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των λέμπετων ζητημάτων του ΑΕΕ μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ, αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
2: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου, και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
3: σχήμα. Όχι απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
2: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Δουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο

0: Χαλάνδρη 5, στη Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες Ντόνα, 1 στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλεια ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά, και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρος σκαρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Ερνιούς, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα 40 θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενική και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές, οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελίστε θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη η 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
4: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρό σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
4: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρό σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, Τάσο?
5: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, Πάω και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν και νικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζα Κράλοβε. Οι επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 1ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση, παραλαμβάνω, σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΠ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΠ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Μπλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των μεσογειακών, των 20 μεσογειακών αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνο στη Λίμνο. Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στον Κόμητο της Καρίστου. Φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου, πάνω από 1.100 κωδικοί στη λίστα των μειώσεων. Κλιματιζόμενους χώρους ανοίγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στο νοσοκομείο 2-16χρονη μετά από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά στην Επανομή. Ανησυχία για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. 2 θάνατοι και 22 κρούσματα στη Θεσσαλία. Προφυλακιστέως ο άνδρας που μαχαίρωσε 25χρονη στις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει ότι τις επιτέθηκε όταν επιχείρησε να του κλέψει το ρολόι. Ύποπτος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με πλαστά έγγραφα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.

0: Νεφέλες.
1: Διογένης Δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για ετοιμότητα. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσο στην Ερωμάνα Ετλοκαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και θελοντές. Συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Μια πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθή σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Οι δηλώσεις έγιναν αφού το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη. Σε αυτό το κλίμα, το Brent έχει φτάσει 94 δολάρια το βαρέλι και η μέση πανελλαδικά τιμή του ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν, ξεπερνούν τα 2,20 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο έξω ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ροές μεταναστών στην Κρήτη, με το λιμενικό και τη Frontex να διασώζουν τις τελευταίες ώρες πάνω από 200 μετανάστες.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φωτιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Στα 6 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε και σήμερα Παρασκευή 21 του μηνός. Μες στη ζέστη έχουμε 36-37 αυτή την ώρα. Η αίσθηση είναι πολύ περισσότερη βέβαια. Και με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να ανεβαίνει τις επόμενες μέρες κι άλλο το θερμόμετρο. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι. Ας ευχαριστηθούμε τη ζέστη, παιδιά, γιατί αργότερα έρχονται άλλα. Λοιπόν, προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5, Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για τον Εύρο, τους 98,1 και 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Γαβάλα Δράμα και τους 101,5 για Σέρες, rteco.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε και να μας ακούτε από μία από τις ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιείτε. Σήμερα μετά από καιρό θα έχω και φιλοξενούμενη σε κανένα μισάωρο από τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε μετά από ένα χρόνο σχεδόν με την τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια τη Μαρία Παπαλεοντίου. Αφορμή το νέο τραγούδι του Θοδωρή Νεοφώτιστου και της Βανέσης Αδανομοπούλου «Όλα είναι τώρα» για τη συνάντησή μας. Για να μην το ξεχάσω, μετά το τέλος εκπομπής, αφού ακούσουμε δελτίο από το Earth News, θα πάμε Κομωτινή. Είναι η επόμενη πρόβα του Φώτη Ζάντζα που φιλοξενεί ζωντανά συγκροτήματα στο περιφερειακό σταθμό της Κομωτινής. Ξεκινώντας όμως, φίλες και φίλοι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι καλύτερα και μετά θα σας πω. Ευρύτικη ζυγιά. Γιατί? Σε λίγο θα σας πω γιατί.

Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα, όπως και να το κάνουμε, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, και όχι μόνο, γιατί έχουν κάνει συναυλίες σε διάφορα και περίεργα μέρη, μέχρι και στα Κανάρια, μέχρι και στη Νότια Ιταλία και όχι μόνο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν σχεδιάζετε έτσι τις επόμενες μέρες και θέλετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, σας έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ο λόγος για το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 που επιστρέφει και φέτος από αύριο Σάββατο μέχρι και την επόμενη Πέμπτη 27 του μηνός. Ένας εξαιρετικός θεσμός που διοργανώνει ο Σύλλογος το Κρασοχώρι, και το πρόγραμμα φέτος είναι απλά πλουσιότατο. Περιλαμβάνει συναυλίες, θέατρο σκιών, παραδοσιακούς χορούς, έκθεση τοπικών προϊόντων, αποκορύφωμα, θρησκευτικές εκδηλώσεις βέβαια με τον Άγιο Φανούριο και το παρεκκλήσι εκεί στην Ινόη Ορεστιάδες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να στηρίξουμε την παράδοση της Θράκης. Η ευρύτικη ζυγιά θα είναι φυσικά εκεί. Μπορείτε να μπείτε στο krasokhori.com για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις που είναι πάρα πολλές πραγματικά, καθημερινά. Πέρα από την ευρύτικη ζυγιά θα είναι και μια επίσης πολύ αγαπημένη μπάντα, οι Κούπες. Ξαναλέμω, φεστιβάλ Φανούρια 2026 από τις 22 μέχρι τις 27 του μηνός στο βόρειο κομμάτι του Νουμεύρου. Σπεύσατε. Να, το πιο γλυκό μεθύσι, Κούπες.

0: πρωί στην εκπομπή της Μαρίας Μανάκα φιλοξενήθηκε ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ο Φάνης Ζαφυριάδης. Και μίλησε για αυτό το πολυθεματικό φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόη στο Κρασοχώρι, ένας σπουδαίος θεσμός που ξεκινά από την χάρη του Αγίου Φανουρίου και αγκαλιάζει όλη την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Αν θυμάστε πέρυσι, φέτος, τώρα το 26 αρχές νομίζω ήταν, όταν στην ΕΡΤΡΙΕ προβλήθηκε και ένα ωραίο αφιέρωμα σε αυτό εδώ το φεστιβάλ, καθώς καταγράφηκαν όλες οι περσινές εκδηλώσεις. Αξίζει πραγματικά να βρεθείτε εκεί από την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, μην το ξεχάσουμε, για την επίσημη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης στα Γκαγκαβούζικα με χορούς και τραγούδια της Συνόης, παρέα με την Ευρυτική Ζυγιά. Ένα εξαήμερο λοιπόν γεμάτο συγκίνηση, στρατιώτικου σκοπού, θέατρο σκιών και ανταμώματα. Πρέπει να στηρίξουμε και τον τόπο μας. Και όσοι μας ακούτε από μακριά, σπεύσατε, είναι ένα ωραιότατο τριήμερο μπροστά μας. Και αν μπορείτε να καθίσετε και τις επόμενες μέρες, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστίαδα το πρωί το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Φάνης Ζαφυριάδης, για το φεστιβάλ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά, όπως το είπατε, ξεκινάμε δυναμικά και ο πρώτος πυλώνας είναι οι εθελοντές μας.
1: Ερώτηση, από πότε ξεκινήσατε να προγραμματίζετε τα φανούρια, τα φετινά?
2: Ξεκινάμε συνήθως όταν τελειώνουν τα περσινά.
1: Αμάν, ένα χρόνο πριν δηλαδή.
2: Δηλαδή με το που τελειώσουν και δούμε έτσι καθίσει λίγο όλο αυτό που βιώσαμε, λέμε του χρόνου τι κάνουμε.
1: Του
2: και
1: χρόνου.
2: Και έτσι ξεκινάμε.
1: Ναι.
2: Και το βασικό, η έναρξη ξεκινάει εκεί τον Οκτώβριο που μαζεύονται πάλι οι εθελοντές, λέμε κάποια στοιχεία και φυσικά τις τελευταίες μέρες τώρα που γίνεται ένας πραγματικός χάμος.
1: Τώρα υπάρχει αριθμός των εθελοντών, έτσι να δώσουμε ένα δείγμα,
2: είναι
1: παιδί
2: περίπου,
1: μου.
2: Περίπου 100 με 120 άτομα.
1: Μπράβο, τι να πω. Μπράβο,
2: τα μέλη του συλλόγου, του Κρασιχώρη, αλλά και φίλοι του συλλόγου που έρχονται, φοιτητές που κάθισαν ή γύρισαν πιο νωρίς, λένε θα γυρίσουμε πιο νωρίς από τις διακοπές μας για να συμμετέχουμε και εμείς στα φανούρια.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Έρχονται,
1: ενσωματώθηκαν και οι φοιτητές, έτσι, ακριβώς, σε αυτή την προσπάθεια.
2: Ή έρχονται άνθρωποι. Δηλαδή από Γερμανία.
1: Οι μετανάστες μας,
2: Μετανάστες, ναι. Σου λέει θα φύγουμε λίγο πιο αργά για να βιώσουμε όλο αυτό. Γιατί τους θυμίζουν, ειδικά στους λίγο πιο παλιούς, την ζωή που ήταν πιο απλή, που όλοι ήταν ένα. Όταν π.χ. ας πούμε, όταν πηγαίνουν και μαζεύανε στα χωράφια, τώρα πήγα πολύ πίσω.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό το μάζεμα, το ότι την οργάνωση, το πώς θα πάει, τους θύμιζε λίγο αυτό. Τους πιο παλιούς τώρα.
1: Φάνη Ζαφυριάδη, πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσοι πολλοί να τους φέρουμε πίσω?
2: Σιγά σιγά.
1: Λες,
2: νομίζω όταν κάνουμε κάτι αυθεντικό στο τόπο μας, επιστρέφουν οι άνθρωποι. Δεν θέλουν πολλά παρακάλια, ούτε να τους τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Απλά πράγματα. Να δουν ότι κάτι γίνεται αυθεντικό. Και το χαιρόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Όχι μια μερίδα του κόσμου. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για να γυρίσουν.
1: Μ' αρέσει η σκέψη. Το φετινό φεστιβάλ Φανούρια 2026 σε τι διαφέρει από το περσινό? Θέλω να πω τι είναι αυτό που έχετε προσθέσει.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ωραία. Να πω λίγο ότι, βασικά θα πω μόνο τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Φέτος έχουμε στις 25 του μηνός, να πούμε ότι ξεκινάει 22, Σάββατο και
1: ολοκληρώνεται. Δηλαδή, αύριο.
2: Ναι, αύριο. Και ολοκληρώνονται 27 του μηνός με την θεία λειτουργία του Αγίου Φανουρίου το πρωί.
1: Πέρσι πόσες φανουρόπιτες μαζέψατε την παραμονή?
2: Γύρω στις 400 με 500, τώρα δεν είμαι σίγουρος,
1: γιατί έχουμε
2: καρτελάκια για να βοηθάμε τον κόσμο να μην υπάρχει συνωστισμός.
1: Γιατί δεν αναβιώνει ξανά αυτός ο διαγωνισμός? Γιατί μου είχαν πει ότι είχατε διαγωνισμό φανερό.
2: Ναι, είχαμε διαγωνισμό.
1: Τώρα. Ωραίο θα είναι, δελεαστικό, δηλαδή για να έχει και ακόμα πιο πολλές συμμετοχές, να υπάρχει και μια αγωνία, ένα suspense, ποια θα βγει πρώτη, ποια θα είναι καλύτερη, ας πούμε. Για πείτε.
2: Αν υπάρχει από τον κόσμο ζήτημα.
1: 500 φανουρόπιτες πια, βέβαια. Πρέπει να δώσετε και τρία δώρα, γιατί ένα δώρο στα 500 είναι λίγο άδικο. Τι είναι αυτό, είπαμε, που έχει προσταθεί?
2: Το ιδιαίτερο φέτος είναι στις 25 του μηνός. που θα γίνει η παρουσίαση ενός CD παύλα με ένθετου. Μάλιστα. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στοιχεία από το Κακαβούρικο τραγούδι.
1: Θα μιλήσουν
2: κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, κάποιοι ειδικοί θα σχολιάσουν για το CD που κάναμε με την Ευρύτικη Ζυγιά. Και μάλιστα τραγούδια που τραγουδίστηκαν από τις κυρίες του Συλλόγου και από τα παλικάρια του Συλλόγου. Δηλαδή είναι από τις λίγες δισκογραφικές δουλειές που υπάρχουν χοροδίες που τραγουδάνε. Δηλαδή είναι μέλη του Συλλόγου που τραγουδάνε. Πολύ ωραίο, αξίζει να έρθει να το δει κάποιος και θα ακούσει την Ευρυτική Ζυγιά και στις 25 που είναι αυτή η εκδήλωση, αλλά και στις 26 που είναι το φεστιβάλ μας. Το βασικό φεστιβάλ. Να πούμε λίγο όμως από την αρχή.
1: Από την αρχή. Ποιος είναι ο τίτλος του CD, ποιος είναι, έχει τίτλο το CD.
2: Τα Κακαβούζικα.
1: Τα Κακαβούζικα. Έτσι, ωραία. Mm. Και πού ηχογραφήθηκε, αν ξέρουμε, Φάνη.
2: Ηχογραφήθηκε εδώ στο Σύλλογο. Ήταν μηχανήματα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και ηχογραφήθηκε. Θα υπάρχουν φωτογραφίες, θα δούμε και κάποια βιντεάκια από το CD. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο
2: 22 με τις Κούπες, ένα συγκρότημα πάρα πολύ αεροδυναμικό, το οποίο θα μαζευτούμε στον κάμπο της Συνώσης, στην Αγία Τριάδα.
1: Ωραία.
2: Εκεί. Λίγο πιο πριν θα έχει κάτι, μια εκδήλωση για παιδιά, αλλά εκεί πρέπει να κάνουμε μια προδήλωση. Να μην πω όμως λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες μπορούμε να βρούμε στο crashcore.com ή στα social.
1: Ωραία.
2: Πάμε 23. 23 είναι το παιδικό φεστιβάλ που θα γίνει στο πάρκο της Συνώης.
1: Ναι.
2: 24 είναι ο Καραγκιόζοπαίκτης που θα παίζουμε Καραγκιόζ, γιατί όπως είναι γνωστό πλέον, ο Άγιος Πανούριος είναι προστάτης των Καραγκιόζοπαίκτων.
1: Να, αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια. Δεν το ήξερα ότι είναι προστάτης των Καραγκιόζοπαίκτων. Μάλιστα. Ναι.
2: Και αυτό θα γίνει δίπλα από τον Άγιο Πανούριο, στο παρεκκλήσιο εκεί. Θα στηθεί η σκηνή. Ναι. 25 είναι αυτό που είπα πριν, που θα γίνει πάλι εκεί δίπλα στον Άγιο Φανούριο.
1: Η παρουσίαση του CD δηλαδή, τα Κακαβούζικα. Ωραία.
2: Και 26 που είναι η βασική εκδήλωση μετά τον Εσπερινό του Αγίου Φανουρίου. Και αφού φάμε το φανερό πτώμα, μας.
1: Και πάρουμε δυνάμεις.
2: Ναι, δυνάμεις. Κατευθυνόμαστε για πολύ χορό. Με την Ευρύτικη Ζυγιά πάλι. 23 του μηνός που σας είπα πριν είναι η μπάντα τέτοια, άλλο συγκρότημα. Και 27 που καταλήγουμε με τη θεία λειτουργία του Αγίου Φανουρίου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα ολίγα.
1: Το χορευτικό της 26ης, πού θα γίνει η μεγάλη αυτή η γιορτή?
2: Στο πάρκο της Συνώσης. Δηλαδή τα δύο φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς θα γίνουν στο πάρκο της Συνώσης, 23 και 26.
1: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγεται. Τώρα τι κάνετε, έχει μείνει κάτι να ετοιμάσετε?
2: Έχουμε τις τελευταίες πινελιές, πρέπει να στήσουμε, είναι φέτος και πέρυσι μάλλον, είναι σε τρία σημεία το φεστιβάλ, οπότε φανταστείτε πόσο οι δυνάμεις, έτσι, παλιότερα όταν
1: διακτηνίζονται
2: ήταν,
1: οι δυνάμεις σας.
2: Ναι, διακτηνίζονται. Δηλαδή ήταν μόνο στο πάρκο της Συνώσης και τελείνει. Τώρα έχουμε και στο Σύλλογο, δηλαδή στον Άγιο Φανούριο δίπλα που φτιάχτηκε αυτός ο ωραίος χώρος, έχουμε και στο κάμπο έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Δίπλα στην Αγία Τριάδα, δηλαδή αξίζει κάποιος να έρθει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και η ώρα που θα πάμε δεν θα έχει κουνούπια. Σας το λέω.
1: Αυτό. Θα πάρει ένα μηχάνημα ο Δήμος από αυτά που έχει προμηθευτεί να το τοποθετήσει εκεί για να μην σας τσιμπούν τα κουνούπια, τουλάχιστον αυτές τις ώρες. Αλήθεια, όλα αυτά έχουν και ένα κόστος, έτσι δεν είναι?
2: Μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ωραία.
2: Και είναι συνδιοργανωτής και η Περιφέρεια και ο Δήμος Οροστιάδας, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Ενισχύουν και αυτή την προσπάθειά μας. Αλλά βασικό, το ξαναλέω, γιατί και εσείς το είπατε στην αρχή, είναι οι εθελοντές. Αν δεν έχουμε εθελοντές, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βασικά, λείπει ο άνθρωπος από τις εκδηλώσεις που κάνει για τον άνθρωπο.
1: Πάμε, δεν υπάρχει.
2: Πάμε σε AI μετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Ανθρώπινος παράγοντας. Φάνη Ζαφυριάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλή, έως πάρα πολύ καλή. Θα τα πούμε και από κοντά και τηλεοπτικά. Να είσαι καλά.
2: Σας περιμένουμε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε το πρωί στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ Οριστιάδες και στη Μαρία Μανάκα ο Φάνης Ζαφυριάδης, που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φανούρια 2026, του πολυθεματικού αυτού φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, στην Οριστιάδα, στην Ινόη Οριστιάδες. Ευρύτικη ζυγιά βεβαίως και κούπες, όπως ακούσατε και λίγο πριν. Να, ένας μαντιλάτος εδώ από την Ευρύτικη ζυγιά. Και με μια κανελόριζα από τις κούπες θα πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά αλλάζουμε κλίμα.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Οριστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Οριστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
5: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ Ουρμπάνοβα.
5: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Δεύτερο, Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καθυστερήσαμε λίγο, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου. Ορεστίαδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, τέσσερις ΕΡΤ μαζί σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ημέρα. Και για δεύτερη ώρα θα πάμε μετά με τον Φώτη Ζάντζα αυτή τη φορά, με την πρόβα που μας περιμένουν στην Κομωτινή. Και μια ερμηνεύτρια, φίλες και φίλοι, με μια διαδρομή που έχει περάσει έτσι από πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και σημαντικές συνεργασίες. Σας θυμίζω, Διονύση Σαββόπουλο, Διονύση Τσακνή, Ορφέα Περίδη, Μανώλη Ρασούλη, Νικολόπουλο και τόσους άλλους που ξεχνάω σίγουρα. Είχε κάνει μια παύση και επέστρεψε και σήμερα βρίσκεται μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε και το ακούμε εδώ και λίγους μήνες, κανένα δυο νομίζω, τρεις πόσο είναι που κυκλοφόρησε και μας αρέσει ιδιαίτερα, όχι μόνο εμένα αλλά και τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ένα πολύ απλό σύνθημα. Όλα είναι τώρα. Είναι μαζί μας η Μαρία από Παλαιοντίου από Αύγουστο σε Αύγουστο. Μαρία μου, καλησπέρα.
1: Γιάννη μου, καλέ, τι όμορφα εισαγωγή. Σ' ακούω με πολύ προσοχή. Γεια λοιπόν και σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούνε τώρα. Καλό έτσι απόγευμα. Πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Μου αρέσει πολύ, απολαμβάνω να σ' ακούω. Έτσι είναι, το όλα είναι τώρα. Αυτό το τραγούδι νομίζω τα συμπυκνώνει ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό μήνυμα. Που νομίζω αν μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη θα ήμασταν όλοι πολύ πιο...
0: Έτσι.
1: Πιο καλά θα
0: έτσι είναι,
1: νομίζω.
0: Γιατί μπορεί να είπα λίγο πριν ένα απλό σύνθημα συμπεριέχει, αλλά στην ουσία, εμπεριέχει μάλλον, αλλά στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι και μια στάση ζωής το όλα είναι τώρα, Μαρία.
1: Ακριβώς. Το να είσαι, ξέρεις, να μπορείς να είσαι ευγνώμων για τη
0: αυτό.
1: Στιγμή, για το ότι είσαι ζωντανός, ότι βλέπεις, ότι είσαι παρόν. Το ότι συμβαίνει, να μην ανατρέχει σε πράγματα του παρελθόντος έτσι, ή να συνέχεια το να αναζητάς κάτι στα μελούμενα. Μακάρι να μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Νομίζω θα ήμασταν πιο χαρούμενοι οι άνθρωποι.
0: Νομίζω ότι δεν μας επιτρέπει η εποχή μάλλον και όλα αυτά που ζούμε καθημερινά έτσι, στην καθημερινότητά μας, να ζούμε αυτό, να το νιώσουμε μάλλον αυτό, Μαρία.
1: Και αν είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό ότι όλα γύρω είναι πάρα πολύ έτσι, σου δημιουργούν μια απαισιοδοξία. Είναι μεγάλη κουβέντα και βαριά κουβέντα
0: έτσι
1: αυτή. Και δεν ξέρω αν θα είχε νόημα τώρα να την ανοίξουμε ή να την ξεκινήσουμε. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα ρεαλισμό, δεν ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας και δίπλα μας. Παρόλα αυτά, νομίζω το να είμαστε στο παρόν όπως και να έχει εξυπηρετεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πάβουμε να είμαστε ρεαλιστές ή πάβουμε. Νομίζω το να είμαστε στο παρόν όπως και να έχει εξυπηρετεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι πάβουμε να είμαστε ρεαλιστές ή

0: Τέλος πάντων, έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκεκριμένη επαγγελματική διαδρομή. Είσαι άνθρωπος του σχεδίου ή έτσι άνθρωπος της στιγμής, Μαρία Παπαλιοντίου?
1: Όχι, όχι. Είμαι άνθρωπος, έχω μια κούπα στο σπίτι, την οποία την αγαπώ πολύ και είναι η δικιά μου η κούπα στο σπίτι και στην οικογένεια μέσα, που λέει go with the flow. Και νομίζω ότι αυτό, έτσι έχω πορευτεί στη ζωή μου, Γιάννη, πηγαίνοντας έτσι κάθε φορά με το ρεύμα. Πάω εκεί που με πάει, πάω εκεί που με πάει η ψυχή μου. Όταν θέλω να κάνω κάτι, το κάνω. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος κάθε φορά για το ότι θέλω κάτι συγκεκριμένο, είτε είναι να τελειώσω ένα μεταπτυχιακό, είτε να πάω προς τα κάπου, είτε να... οτιδήποτε θέλω, νομίζω ότι η ψυχή μας πάει εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Και θα πρέπει να την ακούμε και να μην φοβόμαστε. Υπάρχει λόγος που μας πάει προς τα κάπου. Και έτσι κινούμε, έτσι ήμουνα όλα μου τα χρόνια. Έγινα μητέρα, αφέθηκα σε αυτό, αφέθηκα στο ρόλο, αφέθηκα στη μητρότητα, μεγάλωσαν τα παιδιά, ένιωσα ότι θέλω να επιστρέψω, επέστρεψα, ίσως να βοηθιέμαι και λίγο και από τις συνθήκες, η αλήθεια είναι. Το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα, θέλω να πω, να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που ονειρεύομαι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έτσι το χειρίζομαι, ότι τη ζωή μου κάπως έτσι τη βιώνω, με το flow. Ναι. Έχω εμπιστοσύνη.
0: Και καλά έκανες, πραγματικά όμως καλά έκανες. Χρειαζόταν ίσως και αυτό το διάλειμμα, επιλογής διάλειμμα, έτσι. Ωστόσο, όταν σε ακούω να τραγουδάς το «Είσαι μια βόλτα, τι λες», «Είσαι για μια βόλτα, τι λες», δηλαδή εκεί θεωρώ ότι ναι, γίνεσαι έναν με το χαρακτήρα του τραγουδιού από τη μία, και από την άλλη βγαίνει και θεατρικά ότι τάσω στον τρόπο που ερμηνεύεις αυτή τη φράση.
1: Γιάννη, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πάντα το ένιωθα αυτό, ότι ξέρεις, από κάθε τέχνη παίρνει στοιχεία και τα ρίχνω όλα στο ίδιο πηγάδι, το απίθμενο του τραγουδιού. Ναι, πώς να σου πω. Δηλαδή και ο χορός έχει να σου προσφέρει την κινησιολογία, ξέρεις, την άνεση του σώματος, την ελευθερία της κίνησης πάνω στη σκηνή, το θέατρο πάλι, την έκφραση του συναισθήματος, και τα έχω κάνει όλα με πολύ αγάπη, με κανένα πρέπει. Τα έκανα γιατί τα ήθελα, η ψυχή μου τα ζητούσε, και καμιά φορά, ξέρεις, πιο μικρή αναρωτιόμουν αυτό το μπέρδεμα, πού θα με πάει και πού θα με οδηγήσει. Τελικά κάπως οδηγεί, Γιάννη, κάπως οδηγεί. Και τίποτα δεν είναι άσκοπο και τίποτα δεν είναι παράτερο. Κάπως έτσι. Άρα αυτό που ακούς εσύ και σου μοιάζει θεατρικό και σου μοιάζει, είναι όλα δουλεμένα.
0: Πάντως, ναι, κοίταξε τώρα, πέρσι συμπτωματικά ήταν Αύγουστος πάλι. 6 Αυγούστου είχαμε βρεθεί τότε με το Κούκου, έτσι. Ένα τραγούδι που μας έφερες άλλον αέρα, παριζιάνικο αέρα, έτσι, μας δρόσε το καλοκαίρι, και τώρα ήρθε αυτό. Πότε Μάη κυκλοφόρησε, Μαρία, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό.
1: Είναι πολύ πρόσφατο, δεν έχω κρατήσει ο ραδιασμόνος που πότε βγήκε. Πρέπει να είναι πρόσφατο όμως, είναι μια πρόσφατη.
0: Γιατί εγώ θεωρώ, επειδή μάλλον το ακούσαμε πολλές φορές και θεωρώ ότι είναι αρκετό το διάστημα το οποίο μετά το τραγούδι αυτό βγήκε στον αέρα.
1: Χαίρομαι.
0: Ωστόσο, ξέρεις κάτι, υπάρχουν, θα πούμε για τους δημιουργούς, υπάρχουν οι στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, για την ελευθερία, για το τώρα που κουβεντιάσαμε λίγο πριν, η μουσική, η ενορχήστρωση που έχουν έτσι μια, πώς θα την πω, ελαφρώς πιο σκοτεινή αλλά και μυστηριώδη ατμόσφαιρα, όσο και χαρούμενη παράλληλα όμως σε κάποια στοιχεία. Και εκεί νομίζω είναι το κλου της υπόθεσης, ότι ο έρωτας χρειάζεται μερικές φορές και λίγο σκοτάδι για να είναι αληθινός. Είναι έτσι.
1: Ο έρωτας είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα. Που, ξέρεις, είναι το, όπως λέμε, το αντίπαλο δέος του θανάτου, είναι από την απέναντι μεριά. Επομένως, ξέρεις, έχει και αίμα μέσα, έχει και δάκρυ μέσα, έχει και, δεν έχει αυτό το φως της αγάπης. Εννοείται ότι υπάρχει και σκοτάδι στον έρωτα. Εδώ τώρα, βέβαια, στον ορχιστρωτικό κομμάτι που το έχει κάνει ο Παύλος Καλτομίδης, να πούμε για τους τελευταίες για που το αναφέρουμε, είναι ο Θοδωρής ο Νεοφώτιστος που έχει κάνει τη μουσική, είναι ο συνθέτης του τραγουδιού. Η στίχη είναι, μας έδωσε τη χαρά και η Βανέσα Δαμοπούλου, και συνέπραξε στο στιχουργικά μαζί με τον Χάρη Γεωργικόπουλο. Είναι ένα δίδυμο αυτά τα δύο παιδιά, ο Χάρης και ο Θοδωρής, που τους πιστεύω πολύ, και νομίζω ότι επειδή είναι παιδιά έτσι με πολύ

0: δύναμη και ορμή και ταλέντο. Νομίζω θα βλέπετε πράγματα από αυτούς τους δύο στο μέλλον. Και ο Παύλος Καλτουρουμίδης έκανε την ενορχήστρωση. Γενικότερα προσπαθούμε να δημιουργούμε έναν ήχο πιο δικό μας. Αυτό είναι έτσι μια δικιά μου έτσι επιθυμία. Προσπαθούμε να φέρουμε το καλό μας ελληνικό τραγούδι έτσι στο σήμερα, να μπορεί να επικοινωνήσει και με τα παιδιά μας, τα πιο νέα, να βρούμε κάτι δικό μας, ας πούμε, στον ήχο. Εντάξει, εγώ ξέρεις, είμαι ένας καλλιτέχνης και μια τραγουδίστρια που κινούμε σε διάφορα είδη, γιατί έτσι πάλι το νιώθω.
1: Και πόσο ωραίο είναι αυτό που το λες όμως και που το κάνεις,
0: ναι,
1: έτσι, το έχεις αποδείξει.
0: Τι να κάνω, βρε Γιάννη, ναι. Έχω περάσει και από, πώς να σου πω, ξεκίνησα από μουσικές σκηνές έντεχνες.
1: Ναι.
0: Καλά, όταν ήμουν μικρή στα παιδικά, θα ήμουν κλασικό ρεπερτόριο, σε κομμάτι κλασικού ρεπερτορίου. Και μετά από μουσικές σκηνές έντεχνες και από λαϊκά πάλκα και από ρεμπέτικα πάλκα. Είναι όλο το φάσμα.
1: Mm-hmm.
0: Όλο το φάσμα. Και δεν, πώς να σου πω. Πάντα το μέλημά μου είναι ο στίχος. Να λέμε όμορφα πράγματα, να περνάμε όμορφα μηνύματα. Δεν είναι τόσο το κομμάτι αυτό. Δεν θα σου φέρω αντιστάσεις εκεί. Δηλαδή ούτε θα κάνω την ξινούλα εκεί στο κομμάτι της μουσικής. Ναι. Αυτό και ό,τι μου αρέσει, ό,τι έχει περάσει από τα φίλτρα της αισθητικής μου δηλαδή, σας το δίνω. Αυτό είναι.
1: Ναι, η ενορχιστρωτική ματιά του Παύλου πάντως είναι εξαιρετική πραγματικά. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Ναι. Τώρα κοίταξε, βλέπω ένα μήνυμα από τα πολλά που έρχονται, μου λέει το αίμα, λέει, δεν έχει κόκκινο χρώμα, είναι μπορντό, που σημαίνει ότι έχει μέσα μαύρο. Για αυτά που λέγαμε
0: πολύ
1: πριν.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα. πω, έχουμε εδώ, ακούρατε, θα προσέχουμε τι λέμε.
1: Ναι.
0: γιατί έχουμε εδώ πολύ ένα επίπεδο. Βεβαίως και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει το σκοτάδι. Τον έρωτα. Το σκοτάδι της απώλειας, του άλλου. Αυτό το σκοτάδι της επιβεβαίωσης του εαυτού μέσα από τα μάτια του άλλου. Όλο αυτό. Που στην αγάπη είναι λίγο λιμένα. Υπάρχει αποδοχή εκεί, ξέρεις. Υπάρχει αποδοχή. Ναι.
1: Τώρα, αυτό ξεκίνησε την πορεία του και πάει και πολύ καλά και αγαπήθηκε και θα αγαπηθεί και το επόμενο διάστημα. Τι ετοιμάζεις άλλο, Μαρία Παπαλεοντίου, από εδώ και πέρα?
0: Λοιπόν, Γιάννη, άκου να δεις. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία περιμένουν τη σειρούλα τους πάνω από 20 χρόνια.
1: Άντε πια. Θα σκάσουν αυτά εκεί μέσα στο σιρτάρι, δεν μπορούν.
0: Θα σκάσουν, έτσι. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος λοιπόν που θα έρθει το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Το λέω και συνέχεια το deadline με τα κινήτα, αλλά πιστεύω ότι αυτό το φθινόπωρο θα τα καταφέρουμε. Θα περιλαμβάνει και άλλες κυκλοφορίες βέβαια, που λέει τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, όπως η Γαρδένια, όπως ο Βράχος, όπως η Κορνίζα και τα λοιπά, το τραγουδάκι της αγάπης που έχουν αυτά τα χρώματα, δηλαδή παραδοσιακότροπες μελωδίες, που είναι πιο καθαρό αίμο έντεχνο τραγούδι και καθαρό αίμος έντεχνος δίσκος. Αυτός λοιπόν θα είναι κάπου τέλος φθινοπόρου, ευελπιστώ. Τραγούδια ψυχής, Γιάννη, τραγούδια καρδιάς. Ένα από αυτά κιόλας είναι σε στίχους Μαρίας Πολυδούρη. Τα θεωρώ διαμάντια, τα αγαπώ, είμαι πολύ, νιώθω ευλογημένη που ήρθα στα δικά μου χέρια και νιώθω πλέον και το βάρος του χρόνου να τρέχει και πρέπει να το επισπεύσω και να γίνει αυτό, δηλαδή τέλος φθινοπόρου. Πριν από αυτό όμως θα σκάσει μάλλον ένα cover. Μια διασκευή, λίγο πιο χαρούμενη, έτσι για να μας βγάλει από το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι του παλιού του Μάρκου Βαμβακάρη που μου αρέσει.
1: Τι λες τώρα, άλλο πάλι αυτό.
0: Αυτό. Άντε, σας το λέω και αυτό. δεν το έχω πει σε κανένα.
1: Τι ωραία, ρε Μαρία, μπράβο.
0: Ναι. Ναι, Γιάννη, αυτά είναι τα σχέδια και βέβαια μέσα στο χειμώνα προγραμματίζουμε κάποιες εμφανίσεις. Υπάρχει κόσμος στην Αθήνα αρχικά, ας πούμε, που θέλει να μας δει και να ακούσει και τα τραγούδια μας live, που αγαπάει το ρεπερτόριό μας και νιώθω ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Το έχω και εγώ ανάγκη να γίνει αυτό, γιατί από τις τελευταίες μας εμφανίσεις έχει περάσει αρκετός καιρό.
1: Πολύς καιρός.
0: Επομένως, ναι. Επομένως, σκοπεύουμε να γίνει και αυτό. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει παραγωγή.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι,
1: και αφού υπάρχει παραγωγή Άνω Τελεία εδώ και θα τα πούμε μόλις η παραγωγή σκάσει η μύτη.
0: Βεβαίως και σε ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά για την αγάπη και τη στήριξη και τη φιλοξενία.
1: Εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Μαρία, μετά από ένα χρόνο. Σε ευχαριστώ. Καλό τάξιδο και αυτό. Ό,τι και αν κάνεις, έτσι με τη μαεστρία τη δική σου και με την αγάπη που το κάνεις πάντα, σίγουρα θα βγει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Θα τα πούμε άλλωστε και το επόμενο διάστημα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να
1: είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν η Μαρία Παπαλεοντίου. Όλα είναι τώρα. Το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσατε κι εσείς κι εγώ.
2: Είσαι για μια βόλτα, τι λες.
1: Τι λέτε.
2: Νύχτα του μάτια.

0: Εγώ λυπάμαι γιατί ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει έτσι για να έχουμε πολύ πολύ ώρα στη διάθεσή μας για κουβέντα. Ωστόσο, χαίρομαι που σας αρέσουν αυτές εδώ οι κουβέντες που γίνονται κατά περιόδους και συχνά πυκνά. Εντάξει, τώρα είναι καλοκαίρι, καταλαβαίνετε διαφορετικά τα πράγματα. Μέσα από την περιφερειακή σύνδεση των τεσσάρων σταθμών της ΕΡΤ από Οριστιάδα μέχρι και τις Σέρες, θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο από το ΕΡΤ News. Αμέσως μετά πάμε Κομωτινή. Εκεί θα μας περιμένει ο Φώτης Ζάντζας για άλλη μία πρόβα με τους σημερινούς καλεσμένους του. Οπότε μείνετε εδώ στο δίκτυο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ήταν ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Ήταν ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και ήταν φυσικά Μαρή μαζί μας και η αγαπημένη Μαρία Παπαλιοντίου. Καλό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα και πάλι μαζί.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε τρία μέτωπα πυρκαγιών επιχειρούν οι πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Εστάλει μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Λία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνονται προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη Λίμνο αυτή την ώρα κατευθύνονται από την Αλεξανδρούπολη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη προκειμένου να συνδράμουν το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σπέβδουν και από καβάλα επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Γενέση Τρικάλων σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Ερωμάνα Έτωλο Ακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ενημέρωση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα έως τα μέσα της εβδομάδας σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24ωρη επιτήρηση, όπως ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Σαρτοπιός. Μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ έδωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, σταδιακά θα εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενώ όσο είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει την νίκη μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας, κατά παράβαση όλων των κανόνων και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο, είπε σε συνάντηση με γιατρούς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο Έξο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολεία της Σουηδίας όταν άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Φάγκερστα στην κεντρική Σουηδία. Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Reuters.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα από εδώ. Και άμα γίνεται να μην ακούγομαι και στα ηχεία θα είναι καλύτερα. Καλησπέρα λοιπόν από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινή, σε 981 και 91,2 εδώ για τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Και φυσικά έχουμε τους 96,3 στην Καβάλα. Στις Σέρες μας ακούτε από τους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο οι 101 FM ισχύουν. Και φυσικά υπάρχει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και βέβαια και η σελίδα μας στο Facebook μας μεταδίδει με εικόνα και όχι μόνο εμάς αλλά και τους Desert Dogs που τους έχουμε εδώ πέρα. Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει πολύ γκάζι αυτή η βραδιά. Εδώ, αυτό το απόγευμα και αυτή η πρόβα. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα πριν αρχίσουμε να μιλάμε τους συντελεστές, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που βοηθούν αυτή την εκπομπή. Αν θες Ερμιώνη, πάρε μου λίγο το χαλάκι. Είναι πολλοί άνθρωποι που βοηθούν αυτή την εκπομπή. Στην ηχοληψία για την μπάντα και το πατάρι έχουμε τον Κώστα τον Καζάκο, τον οποίο τον ευχαριστούμε και όπως ευχαριστούμε και την X-Sound για τη διάθεση όλου του εξοπλισμού και για τη διάθεση βέβαια πολλές φορές και προσωπικού που ρυθμίζει τις μπάντες, που κάνει την δύσκολη δουλειά της ηχοληψίας. Στην ηχοληψία όμως του αέρα είναι η Ερμιώνη Αδαμίδου σήμερα μαζί μας. Γεια σου Ερμιώνη. Και φυσικά εικονολήπτης και στην κάμερα και υπεύθυνος για αυτό που βλέπετε στη σελίδα του Facebook, ο Λουθφής Σουλεϊμάνογλου, που αψηφά ωράρια, αψηφά τα πάντα και είναι εδώ και μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι και το χειρίζεται μόνος του με πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες. Λοιπόν, Desert Dogs. Καταρχήν, ποιοι είναι οι Desert Dogs, παιδιά?
1: Εμείς είμαστε οι Desert Dogs. Είμαι ο Δαλαγδής Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Αρίστος Ιώ, δεύτερη φωνή, η Σάκη Σακίδης εδώ, δεύτερη κιθάρα, όπως και εγώ, δεύτερη κιθάρα, ο Νίκος ο Κυριακίδης στο μπάσο και ο Ιορδάνης ο Μαυρίδης στα τύμπανα. Είμαστε μία παρέα και μαζευόμαστε και παίζουμε μουσική που μας αρέσει, κυρίως stoner, desert rock μουσική.
0: Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Από πού προέκυψε το όνομα?
1: Το όνομα προέκυψε... σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε κομμάτια που μας αρέσουν, τα οποία κυρίως είναι desert rock και stoner κομμάτια. Εγώ με τον Ισάκ, παράδειγμα, ξεκινήσαμε, λέμε, θα κάνουμε μια μπάντα να παίζουμε, παράδειγμα, Queens of the Stone Age και Clutch, παράδειγμα. Desert και stoner το είδος. Και κάπως μας ήρθε η ιδέα και είπαμε Desert Dogs.
0: Desert Dogs.
1: Τα σκυλιά της Ερήμου, λοιπόν. Εντάξει, το Desert ξεκίνησε από Αμερική, Palm Desert, Καλιφόρνια, τέλος πάντων. Κάιους κυρίως παίζαν στις Ερήμους, σε μια σκηνή η οποία δεν ήταν στο ευρύ κοινό γνωστή. Μαζευόντουσαν λοιπόν με τους ενισχυτές τους τα παιδιά, στα γκαράζ, στις Ερήμους. Και παίζαν μουσική. Και το ίδιο κάνουμε εμείς στο Palm Desert της Κομωτινής.
0: Εμείς όμως εδώ στη Ροδόπη δεν έχουμε ερήμους.
1: Έχουμε καλές ερήμους.
0: Έχουμε καλές ερήμους.
1: Λέω νεράκι παραπάνω έχουν, αλλά εντάξει.
0: Εγώ να πω κάτι άλλο. Για πες μας, και παιδιά, εννοείται ότι δεν θέλω να μιλάει μόνο ένας. Θέλω να ακουστείτε το μικρόφωνο εδώ, πλησιάστε. Εντάξει, μερικά μέτρα καλώδιο, αλλά οκ, okay, δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτό. Μας αρέσει και έτσι το χύμα κλίμα. Εγώ θα έλεγα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι είναι stoner rock, τι είναι desert rock, ποια είναι η διαφορά από το heavy metal, για τον πολύ τον κόσμο που δεν ξέρει και για κάποια άτομα της ηλικίας μου που είναι κολλημένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο rock εκείνο, ξέρω εγώ, τον ZZ Top, στο rock του Deep Purple, στο rock που ακούγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Αυτά είναι τα κλασικά τα rock, από εκεί οι ρίζες κυρίως είναι, ας πούμε, Black Sabbath, έτσι. Από εκεί πιστεύω ότι ξεκινάνε πολλές μπάντες. Αυτές ήταν κυρίως οι επιρροές. Το stoner είναι ένα είδος, ας πούμε, είναι πιο αργό ριφ, χοντρό μπάσο. Το φάζ, ας πούμε, που είναι το εφέ στην κιθάρα. Είναι μια ιδεολογία, βασικά. Δεν είναι... Το heavy metal είναι κάτι πιο κλασικό, κάτι πιο γρήγορο. Το stoner είναι, πιστεύω, αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι μια παρέα που μαζεύεται, παίζει. μουσική που γουστάρει, λίγο πιο αργή, λίγο πιο δυνατή.
0: Διαφοροποιείται στην ιδεολογία του, ας πούμε, από τα άλλα είδη του ροκ. Είναι ένα ξεχωριστό είδος, είναι ένα παρακλάδι του ροκ.
1: Είναι ένα παρακλάδι στην ουσία. Είναι ένα παρακλάδι, ναι. Ναι, γιατί έχει πολλές επιρροές και heavy metal και blues. Και το desert είναι αυτό που είπαμε και πριν, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε, από την Αμερική.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Το Palm Desert.
0: Desert είναι και easy top, έτσι.
1: Είναι
0: top,
1: είναι,
0: top
1: ναι,
0: desert,
1: ναι,
0: αλλά βέβαια...
1: Πιο κλασικό blues, rock, ας πούμε.
0: Rhythm and blues, ναι.
1: Είναι, ναι, ναι. Γιατί, ο παράδειγμα, μετά τους Caius, και τους Queens of the Stone Age μετά, ας πούμε, ο Josh Homme δημιούργησε το 97 την desert σκηνή, ας πούμε. Δημιούργησε το desert sessions που μαζευόντουσαν τότε, ακόμα και η ZZ Top. Ο Billy Gibbons, ας πούμε, παίζαν μαζί όλοι αυτοί. Πολύ καλλιτέχνες μαζευόντουσαν και παίζανε σε ένα στούντιο, σε έρημο κλπ. Όλη αυτή η σκηνή έφερε τη desert μουσική σιγά σιγά.
0: Από ό,τι έχουμε μιλήσει, εντάξει, μου έχετε κάνει σχονάκι. Τα περισσότερα τραγούδια είναι διασκευές, έτσι.
1: Είναι τα περισσότερα τραγούδια διασκευές. Η μπάντα ξεκινήσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Παίζουμε όπως
0: και το αποτέλεσμα που καταφέρνετε είναι πολύ καλό, εγώ θα πω.
1: Ναι, για το λίγο καιρό που είμαστε, ναι, θέλουμε πάρα πολύ και έχουμε στο σκαριά να κάνουμε και δικά μας κομμάτια.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και αρκετές δουλειές, εννοείται. Εντάξει, τα παιδιά είναι λίγο πιο μικρά. Εγώ που είμαι.
0: Μικρός και μεγάλος δεν υπάρχει στη μουσική.
1: Ναι, αυτό.
0: Άλλωστε, κοίταξε να δεις, άμα το πάμε με εργατόρες,
1: ναι, αυτό.
0: Ο Ισακ παίζει... Σε πόσα συγκροτήματα παίζει Ισακ?
1: Ο Ισακ είναι σεσιονίστας, είναι σεσιονίστας.
0: Και ψάχνετε να φτιάξει κι άλλο, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι?
1: Αλλά επειδή αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά και γουστάρουμε, δεν χρειάζεται πολύ ώρα και τέλος πάντων δουλεύουμε και δικά μας κομμάτια.
0: Μπράβο. Αυτό, ωραία. Όταν,
1: θέλω να πω, ο χρόνος λίγο μας πιέζει, αλλά...
0: Όταν τα βγάλετε, εμάς θα προτιμήσετε. Εννοείται. Πρώτους, έτσι. Λοιπόν, τι θα πείτε πρώτα? Ποιο τραγούδι?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι με Queens of the Stone Age.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντική η Queens of the Stone Age για σας, έτσι, μια εμβόλυμη ιδεολογία?
1: Γιατί η desert τη σκηνή την ξεκίνησαν κυρίως οι Caius, έτσι.
0: Ναι.
1: Josh Homme, Γκαρσία στα φωνητικά, ο Brand Bjork στα τύμπανα και ο Νίκο Λιβέρη στο μπάσο κυρίως. Αυτό ήταν το set των Caius. Μετά διαλυθήκανε το 95, ο Josh Homme δημιουργεί τους Queens of the Stone Age. Και θα πάμε σε ένα άλμπουμ στο Ιερό Δισκοπότηρο των Queens of the Stone Age, πιστεύω και όλης αυτής της σκηνής, είναι το Songs for the Deaf, στο οποίο συμμετείχε για πρώτη φορά και ο Dave Grohl, τον Nirvana, ο drummer, ο οποίος και αυτός είναι σαν τον Ισάκα και μπάσο, κιθάρα, drums, παίζει
0: τα πάντα,
1: γι' αυτό έτσι, από εκεί εμπνευστήκα.
0: Να μην αφήσεις κανένα άλλο μουσικό να δουλέψει, τίποτα, όλα εσύ.
1: Από εκεί. Και θα ξεκινήσουμε με το God is in the Radio, γιατί ο Θεός βρίσκεται παντού ακόμα.
0: Τι
1: και
0: λέει
1: στο
0: αυτό
1: ραδιόφωνο.
0: Το κομμάτι, γιατί, πες μας, παρουσίασέ μας.
1: Ο Θεός είναι παντού, ακόμα και στο ραδιόφωνο, αυτό.
0: Αυτό. Έτσι, πάμε.
1: Και κυρίως στη μουσική.
0: Ναι.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Ο ήχος είναι όντως πολύ γεμάτος. Εντάξει, δηλαδή, έχω να το πω, είναι και ο Αρίστος εδώ.
2: Γεια σας.
0: Καλώς τον Αρίστο.
1: Γεια σου, Αρίστο. Πάμε καπάκι δεύτερο κομμάτι.
2: Hey.
0: Πάμε.
1: Ποιο, αλλά πρέπει να μας πείτε ποιο και τι.
2: Πάμε το Mob Goes Wild. Από Clutch.
0: The Clutch.

0: Μπράβο, Μάγκες. Μπράβο. Σας αρέσουν τα ριφ που χτυπάνε με την πρώτη ή σας, πάνω στα κομμάτια ή θέλετε, ας πούμε, το κομμάτι να χτίζετε σιγά-σιγά.
1: Και τα δύο, μπορώ να πω. Ναι. Εγώ
0: προσωπικά. Γιατί αυτό το ριφ χτυπάει, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι...
1: Χτυπάει, ναι,
0: σε χτυπάει στην καρδιά.
1: Αυτά είναι ριφ για να ξυπνάς. Ξυπνάς καλά.
0: Εντελώς. σε έχουν πουντιάσει εκεί πέρα.
2: Όχι, ίσα-ίσα.
0: Ναι, οκ. Okay. Okay. Νομίζω ότι, επειδή άκουσα και λίγο πρόβα, αυτή η πρόβα ήταν καταπληκτική και το κομμάτι το πήγατε μια χαρά και εννοείται ότι εντάξει, και τα λάθη εδώ δεν μας πειράζουν, ξαναπάμε με την αρχή κλπ. Τι έχουμε για τη συνέχεια.
1: Mr. Tyler. Σχεδόν έτοιμος για να ξεκινήσουμε. Sweet Emotion. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Aerosmith.

0: Έχω ανοίξει. Τώρα είμαι. Okay. Να ρωτήσω κάτι. Όταν θέλετε να ακούσετε μουσική, ακούμε μόνο desert rock, ας πούμε, μόνο desert μουσική, ακούμε με...
1: Εγώ προσωπικά όχι, ακούω τα πάντα από μουσική, ναι. Ακούω τα πάντα, ναι. Αλλά...
0: Και, κυρίως... Μάγκες, οι επιρροές σας, ας πούμε, τι είναι, τα ακούσματα, ποια είναι. Δηλαδή, η playlist σας είναι μόνο stoner, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι η βάση είναι το blues, έτσι.
0: Λίγο πιο δυνατά. Ναι,
1: okay. Νομίζω...
2: διάφορα πράγματα γενικά όλοι εδώ πέρα. Απλά επιλέξαμε να παίξουμε αυτό γιατί είναι το πιο κοινό μας.
0: Το πιο κοινό σας άκουμε. Ωραία.
1: Και να δώσουμε ενέργεια μετά. Στον κόσμο φυσικά, έτσι, και okay. Ένταση.
0: Τι έχουμε μετά. Αλλά πρέπει να μας λέτε και λίγο, λίγα λόγια για το κομμάτι.
1: Αυτό ήταν Aerosmith, το Swing Motion, okay. Toys in the Attic 1975. Πολύ κλασικό κομμάτι. Νομίζω το ξέρουμε και από ταινίες, το ξέρουμε. Είναι πολύ κλασικό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: πάμε,
0: ναι,
1: λίγο να προσθέσουμε.
0: Γενικώς, ας πούμε, το Desert Rock και το Stoner Rock, εγώ το βλέπω ιδιαίτερα σε σειρές από τις πλατφόρμες, ας πούμε.
1: Ναι, μπορώ να πω ότι είναι και της μόδας τελευταία.
0: Να μην ξεχάσουμε, ας πούμε, τους Peaky Blinders.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι...
1: Ναι. Στο οποίο soundtrack έχει κυρίως ντύσει και ο Nick Cave και The Bad Seeds, έτσι. Πολύ
0: Nick
1: ωραία.
0: Cave, είναι, αλλά δηλαδή αλλά αυτό στόμα. Το φάζει στην κιθάρα, ας πούμε, ξέρω και λοιπά, παραπέμπει.
1: Ναι,
0: εκεί,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και ο Nick Cave και... πώς λένε, οι White Stripes. Γιατί έπαιξαν κάποια κομμάτια και οι White Stripes, ας πούμε, και καταπληκτικά κομμάτια.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, σίγουρα.
0: Ποιο κομμάτι έχουμε μετά?
3: Το Blue Snow.
0: Πες μας λίγα λόγια, Άριστο.
3: Για ποιο πράγμα, για τον Blue Snow.
0: Ναι.
3: Είναι από τους Orange Goblin. Είναι κομμάτι που άκουγαν Μιχανόβι κυρίως. Πιστεύω. Και θα τα ακούσετε.
0: Και γουστάρετε. Πάμε.
1: Εντάξει, το κομμάτι ξεκινάει με μια μηχανή τσόπερ, ας πούμε, που παίρνει μπρος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μηχανή μαζί μας να φέρουμε μέσα εδώ στο
0: στούντιο. Την άλλη φορά θα φέρουμε.
1: Την άλλη φορά, παιδιά.
0: Πάμε.

0: Πραγματικό γκάζι.
1: Πολύ γκάζι.
2: Έχουμε μηχανή στην αρχή, έπρεπε να έχουμε τη μηχανή μπρος.
0: Okay. Αν ήσταν λοιπόν στην έρημο, μηχανή, ακουστικά στα αυτιά, ποιο κομμάτι ακούτε? Ο καθένας μπορεί να είναι διαφορετικό, δεν είναι κοινό για όλους.
1: Το Life on the Fast Lane από Eagles.
0: Είναι κλασικός.
2: Ωραίος, ναι. Εγώ δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά που αν είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή τι αισθάνεσαι.
0: Έρημος, τσοπεριά, ταξιδεύεις, μεγάλη ευθεία.
2: Νομίζω ότι...
3: Να το κάνω εύκολο.
0: Άκουγα. Πες το.
3: Το Blue Snow.
0: Blue Snow.
3: Πιθανός, όντως, πιθανός.
0: Πιθανός, έτσι. Επόμενο κομμάτι.
2: Waiting. Πρέπει να ρυθμίσουμε, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτάκι λίγο.
0: Να ρυθμίσετε.
2: Μία χορδή να χορδίσουμε.
0: Αρέσει το πάνε ελεύθερα. Εγώ να πω και κάτι άλλο. Τώρα όσο ρυθμίζετε, ας πούμε, πότε το βλέπετε, μάλλον πώς θα είναι η διαδικασία όταν γράψετε δικά σας κομμάτια? Μπαίνετε όλοι μαζί στο στούντιο?
2: Εμείς είμαστε ερασιτέχνες, δεν ξέρουμε.
0: Πώς θα είναι, δηλαδή ο καθένας θα φέρει ένα δικό του κομμάτι?
3: Δεν ξέρω, ακούγομαι, δεν θέλω να φωνάζω και πολύ θέλω να πει.
0: Ακούγεσαι. Αλλά φώναξε κιόλας, δεν ξυπνάμε κανέναν.
2: Να σας φέρω το μικρόφωνο.
3: Τι εννοείς πώς θα είναι?
0: Δηλαδή, ναι, πώς είναι η διαδικασία, ρε παιδί μου, μπαίνετε όλοι μαζί και γράφετε? Έχει κάποιος ένα κομμάτι το φέρνει, έχει ο άλλος ένα κομμάτι το φέρνει? Ωραίο.
3: Για να κάνουμε κάτι δικό μας.
0: Ωραίο.
3: Γιατί μπορεί κάποιος, υπάρχουν όλοι διάφορα, να φέρει κάποιος ένα ριφ, να γράψει μάλλον ένα ριφ καπινού, να τζαμάρουμε όλοι μαζί, να γίνει κάποιο ριφ εκείνη την ώρα. Και μετά ουσιαστικά να χτίσουμε πάνω σε αυτό που μας αρέσει. Δηλαδή μας άρεσε ένα σημείο και πάμε να το χτίσουμε όσο γίνεται για να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Ότι, okay, γράφουμε ας πούμε, μετά, ότι αυτό το παίζουμε ή θέλουμε να το παράγουμε και να το βγάλουμε, ας πούμε, σε κάτι σαν δίσκο. Όπως βέβαια βγαίνουν οι δίσκοι τώρα, γιατί δεν υπάρχει το υλικό του δίσκου.
3: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
0: Ναι.
3: Και τα δύο, προφανώς.
0: Το θέλετε, θα το κυνηγήσετε αυτό?
3: Σίγουρα, θα κυνηγήσουμε. Απλά πριν πούμε ότι βγάλαμε, ότι έχουμε ένα κομμάτι, δηλαδή είμαστε όλοι με την ιδεολογική, ότι πρέπει να είναι λίγο ολοκληρωμένο. Να μην έχει δηλαδή σημεία από τα οποία κάποιο.
0: Πολύ ωραία.
2: Το σημαντικό είναι να το παίζουμε για να το γουστάρουμε, έτσι. Από εκεί νομίζω ξεκινάει. Όλα τα άλλα μετά έρχονται.
0: Όλα. Εννοείται ότι έχετε βρει το κοινό σημείο αναφοράς. Ποιο είναι το κομμάτι και πείτε μας λίγα λόγια για το κομμάτι.
2: Θα παίξουμε το Waiting in the Western World από τους Karma του Bern. Οι Karma του Bern τώρα δεν παίζουν, αλλά έχουν έρθει και Ελλάδα πολλές φορές. Αμερικάνοι είναι. Stoner blues συγκρότημα. Και συνήθως δεν έχει τραγουδιστεί. Ναι, το συγκεκριμένο όμως είναι από τα λίγα κομμάτια το οποίο είναι το μόνο που έχει και φωνητικά και το επιλέξαμε εμείς να το παίξουμε γιατί έχει πολύ ωραίο ρυφάκι. Και...
0: Οι στίχοι γιατί μιλάνε?
2: Κάρμα, οι στίχοι έχουν ένα νόημα ας πούμε πιο εσωτερικού έτσι, ότι περιμένω κάτι, ότι είμαι λίγο δυσαρεστημένος με τη σημερινή κοινωνία και... περιμένω για κάτι καλύτερο. Είναι κάπως βαθύ, ας πούμε, το νόημα.
0: Το Stoner Rock έχει κοινωνικό στίχο?
2: Έχει σίγουρα. Μπορεί να έχει πολύ, ναι. Μπορεί να μην έχει και τίποτα, έτσι. Ανάλογα.
0: Okay.
2: Ανάλογα. Karma του Bern, παρεμπιπτόντως, ξέρουμε γιατί λέγονται έτσι? Δεν ξέρουμε.
0: Όχι.
2: Το έμαθα εγώ και εντυπωσιάστηκα. Είναι... το έχει πνευστεί από το δίσκο Desire του Bob Dylan, ο τραγουδιστής, ο οποίος στο άλμπουμ γράφει στο μανίκι «Έχω δύο αδερφούς και ένα κάρμα να κάψω». Και αυτοί τώρα εμπνευστήκανε, ας πούμε...
0: Το κάρμα του Μπέρν,
2: ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Πάμε.

0: Μπράβο, μάγκες. Έλα, Ρίστο. Εγώ πρέπει να πω και να πείτε και στον κόσμο για επερχόμενες εμφανίσεις. Πού θα σας δει?
1: Ναι. Στο Wembley παίζουμε.
2: Wembley. Στο Wembley της
0: Πόσο του μηνός, Αρίστο. Λοιπόν.
2: Έχουμε κάτι στα σκαριά, ναι. Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Το οποίο είναι?
2: Το οποίο είναι 13 Σεπτέμβρη. Ναι, ναι. 13 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ναι.
0: Δεν είναι 100% σίγουρο. Γιατί έχετε ένα σίγουρο, είναι το δικό μας. Δηλαδή όταν θα...
2: Ναι.
0: Θα κάνει πρόβα, πώς το λένε, live, θα τζαμάρετε εκεί.
2: Ναι, λοιπόν. Ναι, θα βγάλουμε στα social ανακοίνωση σίγουρα, γιατί και για τον κόσμο και για εμάς, παίζουμε.
0: Okay.
2: Ναι, αλλά θα...
0: Τι έχουμε αμέσως μετά? Και πείτε μας και λίγα λόγια του τραγούδι.
2: Για...
1: Το Macho Libre έχουμε, είναι από ελληνική μπάντα.
0: Ναι.
1: Τους Planet of Zeus. Παίζουμε κάποια από ελληνικές μπάντες, Night Stalker και Planet of Zeus. Γουστάρουμε.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να μας δούνε. Να κάνουμε διασκευή τα κομμάτια τους.
0: Θα ήταν μια μπάντα που θα παίζατε support εκεί?
1: Ναι, θα ήταν. Άνετα. Εννοείται.
2: Για να μας βλέπουν μετά και αυτοί, για να κάνουν και αυτοί διασκευή τα δικά μας τα κομμάτια.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Okay. Πάμε.

0: τόνερ.
1: Λοιπόν, καπάκι άλλο κομμάτι. Πάμε, το επόμενο. Ποιο είναι?
2: Σουμπέκες πάνω στα καπάκια.
0: Από κλάσμα. Η σαπουνοτή.
3: Έχουμε κλάσμα.
1: Okay.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήθελες μια ερώτηση έτσι tricky. Okay. Λοιπόν, να τη δώσω. Αν η Desert Dogs ήταν ταινία, ποια θα ήταν?
1: Νομίζω το Fight Club.
0: Ταραντινό. Πες το, αριστώ.
2: Goodfellas.
0: Goodfellas. Λοιπόν, η δεύτερη, αν...
2: Δεύτερη
0: ταινία.
1: Το Django.
2: Dazed and Confused.
1: Σίγουρα Ταραντίνο θα ήταν.
0: Σίγουρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα... Γιατί θα κλείσετε εσείς την εκπομπή, δηλαδή, αφού χαιρετήσουμε τον κόσμο και πούμε και τους συντελεστές, θα κλείσετε την εκπομπή. Εγώ να πω ότι μας ακούνε από την Καβάλα στους 96,3 στα FM, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM, από εδώ, από την Κομωτινή και την Ξάνθη, 98,1 και 91,2. Φυσικά και το ερτέκο μας μεταδίδει και μας παίζει παντού σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ και την πλατφόρμα του ερτέκο από όποια γωνιά του πλανήτη αν βρίσκεστε. Και φυσικά από το Facebook, έτσι που μπορείτε να μας βλέπετε. Η Desert Dogs είναι μαζί μας. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά την εταιρεία, την Nick Sound, που μας παρέχει όλο τον ηχητικό εξοπλισμό. Και φυσικά πολλές φορές μας διαθέτει και οι χολύπτες που κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά. Στη σημερινή πρόβα ήταν ο Κώστας ο Καζάκος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ερμιόνη την Αδαμίδου που ήρθε από την Αλεξανδρούπολη και διέθεσε το απόγευμά της για να κάνουν την Desert Dogs πρόβα. Ευχαριστούμε τον Λουτφή Σουλεϊμάνογλου που ήταν στην κάμερα. Λοιπόν, θα χαιρετήσω κάπου εδώ. Με ποιο κομμάτι κλείνουμε?
1: Θα κλείσουμε πάλι από Clutch με το The Face και θα ήθελα να πω ότι και εμείς ευχαριστούμε όλους αυτούς που ευχαριστείς και εσύ, Φώτη, εννοείται.
0: Ωραία,
1: ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά εδώ πέρα.
1: Εννοείται. Πάντα και έχετε στήσει ωραίο προβάδικο.
0: Ωραία.
1: Καλύτερο από το δικό μας είναι. Λίγο, ναι, ναι. Μπορούμε να ξανάρθουμε.
0: Να ξανάρθετε.
2: Μόνο ΑΕΚ.
0: Όχι, μην το χαλάσεις έτσι.
1: Έχουμε και άλλους εδώ πέρα.
0: Κάτσε. Λοιπόν,
1: οπότε
0: πάμε, κλείνουμε με Desert Dogs και εσείς θα μας πάτε στο δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος.
1: Διασκευή, το The Face, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα έχει στέλνει μήνυμα από τα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα κατευθύνονται προς τη Λίμνο για να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου, στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γένεση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ετωλοκαρνανίας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωλοκαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Κορής του Ευβίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων λόγω μεταφοράς των συντριμμιών του ελικοπτέρου που κατέπεσε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σε κλειοκαύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Με νέες τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά τα 2 κιλά εντόπισαν και κατέσχισαν οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις στις 19 και 20 Αυγούστου, κορυφώθηκε στην παραλία Γαλλία, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντοπίστηκαν αδιάβροχες συσκευασίες ναρκωτικών που ήταν κρυμμένες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό της θάλασσας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη, δεδομένη τη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στους New York Times. Συνεχίζω να πιστεύω, είπε η κυρία Μελόνι, ότι η ενότητα της Δύσης είναι βασικής σημασίας. Δεν αποφασίζω την εθνική στρατηγική της Ιταλίας βάσει των προσωπικών μου σχέσεων, δήλωσε. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις αίσθησης μέχρι και 3 αμποφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Άμα δεν το έχω φέρτο. Λοιπόν, έρχεται ο Ακύλας στη Χαλκιδική σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιρινού του tour του Press Start. Σήμερα λοιπόν θα τον απολαύσετε τον Ακύλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική είτε μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ, από Θεσσαλονίκη είπαμε. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος και ιδιαίτερα αν δεν έχει κίνηση. Η είσοδος ξεκινάει από 18 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας. Άκου να δεις στον 102 της ΣΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ηλίας Σταμπουλής, αγαπημένος, λατρεμένος, που γύρισε και αυτός αρτιαφιχθής από τις διακοπές του. Ευελπιστώ να πας και άλλες διακοπές, Ηλία μου. Κοντά σας θα είμαστε έως και στις 7, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ακόμα είπαμε είναι άδεια η πόλη, σιγά σιγά περιμένουμε επιστροφές, καταστροφές, όχι εντάξει, επιστροφές από εβδομάδα. Θα συνεχίσω πάλι, θα κάνω την ανατροπή και θα συνεχίσω με ελληνικό άσμα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας των Πολ. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο Robert Williams. Το 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μίλα μου» από το δίσκο «Εσύ και εγώ». Ενώ το 1977, μιας και ακούσαμε και Ακύλα και Φέρτο και Eurovision κτλ., μαζί με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μπέση Αργυράκη και Μαριά Ανατόλη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι φυσικά «Μάθημα σολφές». Το 1991, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου και απλά έλαμψε. Πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε καυτό ήλιο, τουλάχιστον μέχρι 26-27 του Αυγούστου θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μετά από τις 27 και έπειτα θα επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται ακόμα και για διακοπές και για βουτιές στη θάλασσα και για εξορμήσεις και για αποδράσεις και για τα πάντα όλα. Λέω, λέει, πάντα παρακαλώ και ευχαριστώ στο ChatGPT για να μου χαρίσει τη ζωή όταν επαναστατήσουν οι μηχανές. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Sophie Solomon, Burn by the Sun από το 2005. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καυτό ήλιο, στην καυτή άδεια Θεσσαλονίκη, απόγευμα Παρασκευούλας, 21 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θα πάω σε ένα τραγούδι πασίγνωστο, στο Billie Jean του Michael Jackson, διότι το Billie Jean ξαναζεί αυτό το καλοκαίρι, σου λέει, ένα δεύτερο θρίαμβο. Αφορμή φυσικά ήταν το Michael, η ταινία που έγινε το εμπορικότερο μουσικό biopic όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις ενός εκατομμυρίου δις, ενός χίλια δις δολάρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, θα το ξαναψάξω αυτό. Αποτέλεσμα, οι ακροάσεις του τραγουδιού, του Billie Jean δηλαδή, στο Spotify, στη γνωστή πλατφόρμα, εκτινάχθηκαν από 53,9 σε 130,40 εκατομμύρια μέσα στις 4 εβδομάδες. 91 μίξεις, 130 εκατομμύρια ακροάσεις σε ένα μήνα, 43 χρόνια μετά. Το Billie Jean, ενώ το Michael έχει εισπράξεις πάνω από ένα, λέει, δις δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Michael Jackson, να σημειώσουμε, στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού του Billie Jean, κέρδισε 40 εκατομμύρια νέους μηνιαίους ακροατές, ξεπερνώντας συνολικά τα 102 εκατομμύρια. Το κομμάτι του αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του παγκοσμίου Spotify, παρέμεινε στο αμερικανικό Top 20 σχεδόν ένα τρίμηνο, κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την κορυφή του Gap Music Song Charts. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, στην δική μου ηλικία που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά νεότεροι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω των 35 και 25 με 34 χρονών και γενικότερα οι νέοι δείχνουν ότι ψάχνουν αυτά τα τραγούδια, και εμείς αυτό θέλουμε. Είπαμε να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί, να μαθαίνουν όμως και οι νέοι. Μέσα σε όλα τα άλλα, έρχεται, διαβάζω, και η συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, το Michael 2, είναι γεγονός μετά, αφού σου λέει έκανε εισπράξεις ένα δις δολάρια, που σας έλεγα και νωρίτερα, σου λέει γιατί να μην και στο Michael 2. Και μάλιστα εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, και σου λέει γιατί όχι να βγάλουμε και το Michael 2, το οποίο ενδεχομένως να βγει στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2027, ζωή να έχουμε. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στον Michael Jackson, από τότε πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα του ανθρώπου που γνωρίζουμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ταινία να δούμε ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Μεταξύ μας, δεν έχω δει την ταινία Michael, την έχω βέβαια στο list μου, δηλαδή στη λίστα για να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να δω έτσι γενικότερα τι πραγματεύεται και τι περιμένουμε να δούμε στο Michael 2. Μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια διαβάζω για την ταινία Spider-Man, ξέρετε τη γνωστή ταινία Spider-Man, ότι κάνει θράψη, χαμός γίνεται με αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η Ζαζ, βέβαια, θέλει τα πάντα όλα, σου λέει δεν θέλει ούτε χρήματα, ναι καλά τώρα, δεν θέλει ούτε και τον πύργο του Άιφελ να της δώσει στη Ζαζ, δεν τον θέλει, θέλει μόνο αγάπη, χαρά, μουσική, ζωντάνια, όλα αυτά δηλαδή που διαθέτει αυτή η εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Παράλληλα φυσικά βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και για τα μέτωπα και τις πυρκαγιές, καλύτερη εικόνα βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή εκεί στη Λίμνο, και παίρνω κι εγώ μία ανάσα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και ευτυχώς που μου το θύμισες, φίλε Βασίλη, διότι πραγματικά είναι υπέροχο και το είχα ξεχάσει. Αυτός είναι ο Joy Jackson, καμία σχέση της οικογένειας Michael Jackson, που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έπεται και Michael ταινία νούμερο 2, γιατί στην πρώτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πει για τα σκοτεινά του έτσι, σημεία και για τα σκοτάδια του Michael Jackson. Για να δούμε τι θα λέει η δεύτερη ταινία.

Τι ωραίο τραγούδι. Happy Endings, Joy Jackson, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και οδεύετε ενδεχομένως σε κάποια παραλία ή ξεκινάτε τις διακοπές σας, ξέρω ότι γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά θέλουμε πραγματικά να προσέχετε πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας, να τηρείτε γενικότερα όσα ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εννοείται δεν πίνουμε και δεν οδηγούμε και γενικότερα όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε θα τα λέμε συνέχεια, διότι καθημερινά διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα, πέραν από τις πυρκαγιές και όλη αυτή την επικαιρότητα που είναι αδυσόπιτη. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ να προσέχετε και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάω τώρα στους Swifties, δηλαδή στους fans της Taylor Swift, διότι κάτι μυστηριώδες φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την Taylor Swift. Εννοείται, είχαμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στοιχεία. Ένα νέο πράσινο σύμβολο με τα αρχικά TS, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμού της, έκανε την εμφάνισή του στο Empire State Building. Εκεί φωτίστηκε με έντονο πράσινο χρώμα, πυροδοτώντας θεωρίες για το επόμενο βήμα της pop star. Το μυστήριο ξεκίνησε όταν το νέο αυτό πράσινο TS άρχισε να εμφανίζεται δημόσια χωρίς κάποια εξήγηση για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια το Empire State Building ανέβασε και στα social media εικόνες του κτηρίου φωτισμένου πράσινου, συνοδεύοντάς τες από το μήνυμα What's Happening, τονίζοντας το TS, δηλαδή Taylor Swift. Φοβερό. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες θέλει αυτό το πράσινο να συνδέεται με τον ντεπού το άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, μεγάλωσε κι αυτή. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς φαν στην υπόθεση ότι μπορεί να πλησιάζει το πολύ αναμενόμενο Taylor Swift Taylor's Version. Άλλοι ωστόσο πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν στα μυστηριώδη αυτά σύμβολα την αρχή μιας νέας εποχής. A new era is beginning. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Empire State Building δεν περνάει απαρατήρητη. Εννοείται, Conjam Empire State Building είναι αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Taylor Swift και αν τελικά θα βγάλει νέο αλμπουμάκι ή τέλος πάντων θα επανακυκλοφορήσει άλλο. Μας έχει πρίξει η Taylor Swift, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Swifties και αυτοί που την έτσι αγαπάνε ιδιαίτερα και δεν είναι και λίγοι, γιατί βλέπετε χαμός γίνεται και στις περιοδίες της και με τα άλμπουμς της γίνεται έτσι ένας πανικός, όπου ό,τι αγγίζει η Taylor Swift έχει, τι να πω ρε παιδί μου, είπαμε, το άγγιγμα του Μίδα. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

sweet about me, όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ γλυκοί άνθρωποι. Και εσύ και εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, Παρασκευούλα, εξάλλου ζάχαρη και μέλι και μεταξύ μας τώρα, γιατί το μυαλό πάντα ταξιδεύει, πόσο μάλλον όταν είναι και Αύγουστος. Κορυφώνεται, διαβάζω στο Earth News, η τουριστική κίνηση. Χιλιάδες επισκέπτες, σου λέει, από Ευρώπη ψηφίζουν Πρέβεζα, η οποία είναι υπέροχη η Πρέβεζα. Αν δεν έχετε πάει, ειλικρινά να πάτε, και η πόλη Πρέβεζα που μέσα έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια, αλλά και το λιμάνι, αλλά και φυσικά και η υπέροχη παραλία το Μονολίθι, μια τεράστια φημισμένη αμμώδης παραλία εκεί στην Πρέβεζα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτές με άμμο στην Ευρώπη, επειδή έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και έχει έτσι και ιδιαίτερο χρώμα. Και φυσικά μετά, αφού κάνετε τη βουτιά σας στο Μονολίθι, πάτε στην Πρέβεζα μέσα, όχι έξω, μέσα στην πόλη, εγώ ψηφίζω μέσα στην πόλη, που έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια. Θα μου πεις εσύ το μυαλό σου συνέχεια στα ταξίδια, στα ταβερνάκια και σε αυτά. Ναι, τι να κάνω, εγώ φταίω. Αύγουστος είναι, βέβαια δεν βοηθάει και πολύ, ξέρεις. Δεν έπρεπε να είμαι σουφλέρι, έπρεπε να είμαι ονάση, έπρεπε να είμαι, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό. Όχι, μια χαρά είναι και το σουφλέρι, να είναι καλό ο μπαμπάκας μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, και με τα λίγα μπορούμε να περάσουμε καλά και με τα πολλά. Και μπορούμε να κάνουμε και τις βουτιές μας και γενικότερα να περνάμε όμορφα, ιδιαίτερα όταν ανταμώνουμε και ιδιαίτερα όταν ακούμε όμορφες μουσικές. Και πού θέλω να πάω τώρα με τις όμορφες μουσικές, ξεχωριστά. Ιδέες που θέλουμε να σας δώσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που σας είπαμε θα είναι καυτό και δίνεται και για βολτούλες στη θάλασσα αλλά και φυσικά και για συναυλίες. Το Σάββατο αύριο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται για μια τελευταία συναυλία. Όχι, δεν έρχονται για τελευταία. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού αυτό κρατάει χρόνια, με ένταση, με ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία των Pix Lux φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μία αίσθηση επιστροφής, έτσι για μας που τους έχουμε αγαπήσει και τους έχουμε ακολουθήσει σε κάθε συναυλία εδώ στο θέατρο Γη, στο θέατρο Δάσου, σε μικρότερες, παλαιότερα μουσικές σκηνές. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Pix Lux. Μας κράτησαν όρθιους και σε στιγμές έτσι πολύ δύσκολες, αν θέλετε, που έχουμε περάσει. Δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον και η μουσική τους και οι συναυλίες τους ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9.30. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα κάνω πάλι την ανατροπή και δεν θα συνεχίσω με Pix Lux, αλλά θα βάλουμε Pix Lux στο τελείωμα αυτής της εκπομπής.

Και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Titanium βρίσκεται εδώ στο Αγναδί, στα 102. Θέλω να στο φώτο φίνεις κι εγώ να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Σταύρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αφενός μου φέρε μια υπέροχη ρίγανη μυρωδάτη. Δηλαδή μόνο που τη βάζει στη σαλάτα μυρίζει όλο το σπίτι και τον ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και στο φώτο φίνεις το φίλο μου τον Στάθη, ο οποίος μου λέει τα χαιρετίσματα και στη Στέλλα και στον Ηλία, ο οποίος λέει είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη προπαραγγείλει εισιτήρια για τους Pix Lux. Εντάξει. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου οι Pix Lux έρχονται στο νέο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο Σάββατο στις 9.30. Ξέρετε τώρα τι είναι Pix Lux, τι εστί δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Τα εισιτήρια πολύ τίμια η τιμή. Τίμια η τιμή, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ, μια χαρά λοιπόν. Οπότε, όπως σας προανέφερα νωρίτερα, θα κλείσουμε σήμερα με Pix Lux, γιατί αφενός θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Στάθη, αλλά και στο φίλο μου το Σταύρο, που μόλις μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έχω ξαναπεί για το φίλο μου το Σταύρο, τώρα γύρισε από Σαμοθράκη, ότι για σένα είναι η ζωή και καλά κάνεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά με αυτά. Και με εκεί να φτάνουμε στο τέλος, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Σας χρειαζόμαστε εδώ κοντά μας. Είναι εκπομπή που εσείς επιλέγετε και την playlist και τα τραγούδια και ό,τι θέλετε και μοιράζεστε μαζί μας και ό,τι αγαπάτε. Να ευχαριστήσω φυσικά αυτό το παλικάρι, τον Ηλία του Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περνάμε υπέροχα κάθε μέρα με απλά πράγματα, με μια έτσι παρέα, με μουσική, με γέλιο, με χαρά, με το γεγονός ότι καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό λέω, να χαιρόμαστε με τα όμορφα πράγματα και τα απλά στη ζωή. Όπως απλό είναι, ας πούμε, και ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από Pix Lux, τα Πέτρινα νησιά. Γιατί έτσι διάλεξα αυτόν τον τίτλο, γιατί αφενός αγαπάω αυτό το τραγούδι, αφετέρου έχει και τα νησιά μέσα, οπότε σε πάει και λίγο σε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, ανταμώνουμε ξανά από εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκαν περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς και διακομίστηκε για τη διενέργεια των αναγκαίων εξετάσεων στο νοσοκομείο του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. 59 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραλία Πθάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συμμετέχει με υδροφόρες του ο Δήμος Λίμνου στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ιτωλοακαρνανίος, όπου μάλιστα εστάλληκε μήνυμα από το 112, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ιτωλοακαρνανίος που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου Εύβοιας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένεται να σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο 22 του μήνα και την Κυριακή προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί. Ακόμη το παράρτημα Καπή επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί, όπου λειτουργεί Υπνοτήριο Ανδρών. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή και η νεαρή γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου για τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου φέρεται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε την πλατφόρμα έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έλαβε κλήση σχετικά με περιστατικό βίας σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σχολείο. Όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση. Το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους του 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ, του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιπλέον το παράρτημα Καπή επί της Οδού Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας πρόκειται για το Υπνοτήριο Ανδρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με 2 πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες τοποθεσίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις περιοχές Κατάφυτων, Ευρωκοπίου, Χράνη, Μεγαλόπολης, Γενέση, Τρικάλων, Νερομάνα, Ετωλοακαρνανίας, μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 και Ξεροβούνη Ετωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Εύβοιας και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί αύριο έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίας 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή Χόνια. Εγκληματική οργάνωση, σύσταση, συμμορία, απειλή, διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.
8: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και σαν την Παρασκευή δεν έχει. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής θα τους πω όλους όσους βλέπω εκεί μέσα. Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου, Φάνης Λιάκος, όλοι στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out σήμερα θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 συντροφιά. Ελπίζουμε και εσείς. Ήδη η Έφη μας έστειλε, η Φτυχία μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο, λέει. Άμα είναι ήρεμο, ήρεμες είναι καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα δεν πρέπει να είναι ήρεμο του καλοκαιριού. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού πρέπει να ξεσαλώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ευχή και το μήνυμα, κυρίως για την παρέα. 693-0078-228. Μαζί θα δούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ που αναμένεται μακρύ, όπως είδαμε χθες με Εμμανουήλ Καραλή, καθώς σήμερα έχει Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων, έχει Diamond Link στη Λοζάνη συνέχεια με τα χθεσινά με Μίλτο Τεντόγλου και στις 10 το βράδυ πρεμιέρα του Τζόλι στην Arsenal στον αγώνα με την Coventry στην Premier League. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε όπως είπαμε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση!

Κοιτάξτε τώρα την ανθρωπογεωγραφία των μηνυμάτων και των ακροατών. Η Νατάσα μας στέλνει ένα μήνυμα με μια αυλή και δύο ψισταριές, φυτά, πέτρα και μια κατσαρόλα ενδιάμεσα. Κάτι ψήνουν πάλι εκεί. Και άλλη φορά μας έχει στείλει η Νατάσα μήνυμα με ψήσιμο, αλλά λέει σήμερα αλλού, προφανώς όχι στο σπίτι. Ακολουθεί ο Αντώνης που λέει τελευταία μέρα διακοπών. Καλησπέρα, καλή εκπομπή με παγωμένες μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία τελευταία μέρα διακοπών, καλή επάνωδο. Και στη συνέχεια η Ιωάννα που μάλλον είναι η πρώτη μέρα διακοπών έρχεται, γιατί άντε να πάρουμε άδειες να βάλουμε και εμείς καμιά ψισταριά. Βλέπετε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι περιμένουν ο καθένας τη δική του μικρή ανάσταση ή τέλος πάντων ακόμα και επάνωδο στην καθημερινότητα. Έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο δύσκολο, σαραντάρια μέχρι και την άλλη Τετάρτη, οπότε όσοι έχετε κρατήσει μέρες άδειες και προγραμματίζετε να τις πάρετε αυτό το διάστημα, καλά θα κάνετε. Αναμένεται κοσμοσυρωή στις παραλίες Χαλκιδικής και Πιερίας. Έχετε το νου σας όσοι θα βγείτε από την πόλη, γιατί αν περιμένετε ότι η πλειοψηφία γύρισε στην πόλη και δεν θα συναντήσετε εξόδους και κίνηση, μάλλον θα γελαστείτε, γιατί λόγω του καύσωνα νομίζω ότι και αύριο οι δρόμοι για Χαλκιδική και Πιερία θα είναι γεμάτη, αλλά καλά θα κάνετε να φύγετε όσο ακόμα μπορείτε, όσο ακόμα οι υποχρεώσεις δεν μας έχουν πάρει από τα μούτρα, όσο υπάρχει δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε.

να πάτε στη Χαλκιδική και καλά θα κάνετε, να περάσετε και ωραία, να κάνετε και βουτιές, να δροσιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο ο δείκτης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο γειτονικό νομό είναι 3, πολύ υψηλός, και οπότε έχετε το νου σας για οτιδήποτε. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλές ημέρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά που μας τρόμαξε στη Σίβηρη και έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών εκεί και τοπικών φορέων. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και στις τρεις περιοχές λοιπόν της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια, στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την κορυφογραμμή, από το Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, από τη θέση Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουντέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ως τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, από Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Σκοπευτήριο Στρατονίου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Προβλέπεται απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές με εξαίρεση τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δάσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν την απαγόρευση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δασών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται σε κάθε περίπτωση ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία. Πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις απαγορεύσεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρώτα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε σε αυτά.

Και φυσικά πάμε εδώ στα της Θεσσαλονίκης, γιατί από την Πέμπτη θα έχουμε επιτέλους και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια επέκταση που προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο ήδη υπάρχον δίκτυο της κεντρικής γραμμής. Το πρωί της Πέμπτης λοιπόν τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 5 σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τερματισμός στη Μίκρα. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου και κατευθύνεται προς την Καλαμαριά. Ο υφιστάμενος συνεχίζει προς Νέα Ελβετία. Οι επιβάτες επομένως θα πρέπει να ελέγχουν την ένδειξη προορισμού του σειρμού για να επιβιβάζονται στο σωστό δρομολόγιο. Οπότε μην μπερδευτείτε, από την Πέμπτη θα πρέπει να βλέπετε που πάτε όσοι κατευθύνεστε ανατολικά. Θα χρειάζεται από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο 15 λεπτά ο σειρμός για να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι από την Καλαμαριά οι επισκέπτες θα αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το μετρό πλέον θα διαθέτει 18 υπόγειους σταθμούς, 14,4 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέους σταθμούς όπως είπαμε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 2 διαφορετικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και εκτιμάται ότι η λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί έτι περαιτέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και τώρα που έρχεται και η έκθεση το χρειαζόμαστε.

Και επειδή έχουμε αλλαγές και νέα επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, έχουμε αλλαγές και στις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν εκείνη την περιοχή. Από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα έχουμε αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές εκεί, εκτός από μία η οποία θα ξεκινήσει μαζί με τα εγκαίνια του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου. Η νέα γραμμή λοιπόν Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα ενώνει δηλαδή τον τερματικό σταθμό του μετρό στην επέκταση Καλαμαριάς και το αεροδρόμιο, ξεκινά και αυτή 27 Αυγούστου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, να παίρνουν το λεωφορείο για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, από την 1η Αυγούστου έχουμε πλήρη αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν την Καλαμαριά, και οι νέες γραμμές είναι οι εξής. Η Μ2, που θα είναι από το σταθμό μετρό στη Μίκρα μέχρι τον τερματικό του IKEA. Από εκεί και πέρα η γραμμή 6 τροποποιείται, αυτή που ερχόταν από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης, και γίνεται 6α, που γίνεται από σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, πάει Καλαμαριά και φτάνει μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, και 6β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά και τερματικός Μίκρας. Έχουμε το 7ΤΑΦ, είναι τοπικό της Καλαμαριάς που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το 33 θα πηγαίνει από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα και Βενιζέλο, θα κατεβαίνει στο κέντρο. Το 33α από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 33β από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμον, Βενιζέλου. Το 39 Κηφισιά, στο κατάστημα Mart και στα δικαστήρια. 39α το ίδιο δρομολόγιο, αλλά συμπεριλαμβάνοντας και το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 39σίγμα, Άγιος Ιωάννης, Κηφισιά και στο κατάστημα Mart. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση. Πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του ΟΣΕΘ, για να δείτε όλες τις αλλαγές, καθώς πλέον θα έχουμε άλλα δρομολόγια όσον αφορά τα αστικά λεωφορεία στην Καλαμαριά.

brother did it need to be so high? Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία με ένα ποτηράκι και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καλησπέρα στην παρέα. Κέρασμα σήμερα, παρά τη ζέστη, γιατί Παρασκευάρα που λέτε κι εσείς γράφει και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του σεξ και Παρασκευάρα θέλει το κατάλληλο απόσταγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα του σεξ σήμερα. Ορίστε, όποιος δεν το ξέρε, ευκαιρία να το γιορτάσει, είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα για Παγκόσμια ημέρα του σεξ. Και μιας και λέγαμε για μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την πρόοδο των εργασιών στο flyover. Φαίνεται ότι το έργο προχωρά και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φαίνεται από ψηλά η πρόοδος αυτού του έργου και επιτέλους βλέπουμε πώς θα είναι, τουλάχιστον παίρνουμε μια πρώτη γεύση, το flyover. Πώς θα είναι αυτή η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, γιατί από όσο μπορώ να διακρίνω στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι αυτής της υπερυψωμένης λεωφόρου και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι στις φωτογραφίες τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται είναι πάνω από το γήπεδο στην έξοδο του, μετά την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι βγαίνει δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει από τη δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει

bella, cadeva a pisella, la vita è bella, yeah, la vita è bella, alla bisprunella, la vita è bella, la rosca la bella, la vita è bella, che si sembra bella, la vita è bella, che si sembra bella. Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε να δούμε, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ποιες είναι οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να περάσουν στον επόμενο γύρο. Φυσικά ο Όφη με το 3-0 που πέτυχε εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον υπολογιστή της Football Meets Data, 89% είναι οι πιθανότητες των κριτικών να περάσουν στην επόμενη φάση. Αμέσως επόμενη είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και ευελπιστεί έχοντας και τη ρεβάνς

την Αθήνα ότι θα μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League. 73%, 73% της δίνει πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους πράσινους, το 2-2 που έφεραν με τη Χράντετς Κράλοβε τους δίνει 58% πιθανότητες, παρόλο που ήταν εντός έδρας αυτό το 2-2. Φαίνεται ότι έχει ισχυρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, οι πιθανότητες που έχει ο δικέφαλος για να παίξει στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν είναι 50%. Ελπίζουμε εμείς ότι ακόμα και το 50% είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ για να είναι στον επόμενο γύρο, ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο για να κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το πολυπόθητο 5 στα 5.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24 ώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους τους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το υπνοτήριο γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακόμη το παράρτημα των Καπί επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτα σημεία όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και υδροφόρες του Δήμου, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στη Δράμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ πυρκαγιές σημειώθηκαν σήμερα στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, την Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας και το Ξεροβούνι στην Ετωλοακαρνανία, η οποία μάλιστα καίει σε δύσβατη περιοχή. Από αύριο το πρωί στις 8 ως και τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς από την 1η Σεπτεμβρίου. Η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 5ης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει και ακολούθησε συμπλοκή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν πληγεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο της έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην πόλη Φάγκερσταντ της κεντρικής Σουηδίας όταν ένοπλος με σπαθί εισέβαλε σε σχολείο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η SVT, η αστυνομία πυροβόλησε το άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και το συνέλαβε. Από την επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 3 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πληρότητες που αγγίζουν το 95% ακόμα και ως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τα οποία φέτος τουλάχιστον σύμφωνα με τους υπευθύνους έχουν κερδίσει έδαφος, και αυτό λόγω του κόστους. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή του καλοκαιριού, όπως λένε, και οι Έλληνες είναι πλέον περίπου το 40% της πελατείας των επισκεπτών, καθώς το κόστος των ξενοδοχείων και των μετακινήσεων έχει οδηγήσει πολλούς να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε κάμπινγκ. Για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40, από 40 μάλλον έως 55 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές, για ένα ζευγάρι 25 με 35 ευρώ. Εκτός από Έλληνες, Χαλκιδική φυσικά έχει γεμίσει τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από βαλκανικές χώρες, από τουρίστες βαλκανικών χωρών, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι, αλλά σταθερή είναι η παρουσία και Γερμανών, Αυστριακών και Ολλανδών, οι οποίοι φτάνουν στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής με τροχόσπιτα. Η Σιθωνία παραμένει το ισχυρότερο σημείο αναφοράς όσον αφορά τους κάμπερς, οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εκεί, Κασάνδρα και Ποσίδη δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. 25 οργανωμένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική λειτουργούν φέτος, τα 19 από αυτά στη Σιθωνία.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Στη ραδιοσκηνοθεσία Φάνης Λιάκος, Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου. Τρεις έχουμε σήμερα για να μην έχουμε και παράπονα. Εγώ δηλαδή να μην έχω, που δεν έχω όχι παράπονο, να παίζει ο ουρανός να με... κεραυνός που λέει να με κάψει εδώ που βρίσκομαι, αλλά θα πάρει μαζί και τους τρεις ανθρώπους, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν πέφτει αν είχα παράπονο. Λοιπόν, λέει ότι μια έρευνα του κέντρου για τα παιδιά έχει δείξει πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών λοιπόν επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις τι κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.046 μαθητές και πάμε να δούμε τα ευρήματα σε χάρτη αλλά και σε ποσοστά. Στην κορυφή λοιπόν των περιοχών που ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά της Ελλάδας είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ψηλά επίσης βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Αττική. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι ότι εκεί τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, απλώς στις άλλες περιοχές δηλώνουν πιο ευτυχισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα? Φαίνεται ότι δεν είναι τα οικονομικά ή οικονομικές ανέσεις αυτό που προσφέρει ευτυχία στα παιδιά. Τα αγόρια πάντως δηλώνουν πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σε ποσοστό 82,9% τα αγόρια, 74,01% τα κορίτσια. Επίσης τα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας, το οποίο φτάνει το 80,54%. Στα μοναχοπαίδια το ποσοστό φτάνει το 76,35%, στα παιδιά με 3 ή 4 αδέλφια πέφτει στο 70,93%. Η καλή επίδοση στο σχολείο είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο που προσφέρει στο να δηλώσουν τα παιδιά ότι είναι ευτυχισμένα. Όσα εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο εμφανίζουν και ποσοστό ευτυχίας στο 80,55%. Το ποσοστό μειώνεται στο 76,24% για όσους χαρακτηρίζουν την επίδοσή τους μέτρια και πέφτει στο 64,81% για όσους δηλώνουν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν εξαρτάται μονομερώς από την οικονομική ευημερία. Σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους, το σχολείο, η καθημερινότητα, η γειτονιά και η καλλιέργεια αξιών και θετικών συμπεριφορών.

0: καρά. Συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Sport για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Η οργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια.
2: Εξαιρετικά.
1: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο σβάλλο.
2: Καλό κύκλο, κύκλο.
1: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Έλληνα πρωταθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν διαγωνιστεί 7 αθλητές και πρώτη είναι ο Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς και ο Ζάικα με τους ίδιους βαθμούς. Τρίτη θέση ο Τάλοχ με 14.366 βαθμούς. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια για να ακούσουμε σε ποια θέση θα τον φέρει. Ο Πετρούνιας επιδιώκει να πάρει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στους κρίκους, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής σε ολόκληρη την ιστορία του θεσμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτός από 8 χρυσά ήδη, έχει πάρει και 2 χάλκινα, δηλαδή έχει στην κατοχή του ήδη 10 μετάλλια. Στόχος του, όπως έχει πει, είναι να φτάσει τα 11 μετάλλια, συμβολικός αριθμός για τον ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τον βαθμολογήσουν οι κριτές και πού μπορεί να φτάσει. Θα διακόψουμε μόλις έρθει η βαθμολογία για να σας τη μεταδώσουμε αμέσως.

14.366 η βαθμολογία του Πετρούνια τον φέρνει στην τρίτη θέση μαζί με τον Τάλοχ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε για μετάλλια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Παίρνει το 11ο του μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Έχει 8 χρυσά συνολικά και 3 χάλκινα με αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν από λίγο.

Λοιπόν, είναι τυχαίο που οι ελληνικές ταινίες ή παλιές ελληνικές ταινίες ακόμα και τώρα όταν προβάλλονται συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Επίσης υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχουν χιλιάδες μέλη. Τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να αγαπάμε τις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτές που τότε ο κινηματογράφος ήταν αλλιώς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να τις αγαπούμε τόσο. Πάμε να δούμε ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες από παλιές ελληνικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι οι λεπτομέρειες και τόσο γνωστές και ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Τζένι Καρέζη στην κωμωδία Τζένι Τζένι όταν παντρεύτηκε τον Αντρέα Μπάρκουλη ήταν το δικό της νηφικό, το κανονικό, όταν είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο το Ζάχο Χατζηφωτίου. Η δραματική ταινία Μανταλένα γυρίστηκε στην Αντίπαρο. Το 1960 όμως να γυρίστηκε η ταινία, το νησί δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό ούτε τουρισμό το καλοκαίρι. Στην ίδια ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο στη δική της βάρκα, άλλος με τη βάρκα μας αν θυμάστε καλά, για να τους μεταφέρει στο μεγάλο νησί. Σε μια από αυτές τις σκηνές η Μανταλένα πέφτει στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα είχε και ένα τρομερό ατύχημα σε εκείνα τα γυρίσματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αφού χτύπησε στην κουπαστή με το κεφάλι, προκαλώντας ταραχές σε όλο το staff του επιτελείου, σε όλο το επιτελείο εκεί των γυρισμάτων. Στην ταινία Νεράιδα και το Παλικάρι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στο γιο της Γιάννη. Επειδή η κοιλιά της ήταν αρκετά φουσκωμένη, στα μακρινά πλάνα την ντούμπλαρε η Μίτσι Καρά, η σωσίας που χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην ταινία Μια τρελή οικογένεια, ο Δημήτρης Καλυβοκάς αποκάλυψε πως είχε θυμώσει που δεν τον κάλεσαν από την αρχή να παίξει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα διπλάσια χρήματα όταν του είπαν να παίξει στην ταινία. Στη ταινία Αγοροκόριτσο είχε γραφτεί έχοντας ως πρότυπο πρωταγωνίστριας την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως δεν έπαιξε το ρόλο γιατί έπαιζε στην ταινία η Μουσίτσα. Έτσι το ρόλο πήρε η Άννα Φόνσου, η οποία δεν δέχτηκε να πάρει δραχμή για την ταινία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν αφίσες με το πρόσωπό της σε όλη την Αθήνα. Στην ταινία Αλίμονο στους νέους, ο Δημήτρης Χόρν έπρεπε να μεταφερεστεί σε ηλικιωμένο γιατί δεν ήτανε. Επειδή όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει καλά, η παραγωγή κάλεσε έναν μακιγέρα από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε το ίδιο ποσό με αυτό που πήρε ο πρωταγωνιστής. Το 1955 γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και ο Σακελάριος πρότεινε ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Αυλονίτη. Ο Φίνος αρνείται κατηγορηματικά. Ο Σακελάριος επιμένει, αναγκάζει τον Φίνο να υποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Σακελάριος φτάνει στο σημείο να πει ότι θα καλύψει την τυχόν οικονομική ζημιά του Φίνου, εάν η ταινία δεν πάει καλά και η αιτία είναι ο Αυλονίτης. Η Κάλπικη Λύρα είναι η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, βγήκε στις αίθουσες το 1955. Ο κορυφαίος Γάλλος θεωρητικός του κινηματογράφου, Ζορ Σαντούλ, είχε συμπεριλάβει την ταινία στη λίστα με τις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εγχώρια δε Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου την επέλεξε το 1985 ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», ο Γιάννης Μαλούχος είχε πει ότι ο Σακελάριος αποφάσισε για το ρόλο του όταν τον είδε λέγοντας «Γιάννη είσαι τυχερός, αρχίζω την Αλίκη στο Ναυτικό και θα παίξεις το φίλο του Παπα Μιχαήλ. Γιατί όμως θα τον παίξεις, δεν ξέρω τι ταλέντο έχεις, αλλά έχεις μύτη μεγάλη, οπότε θέλω έναν μηταρά». Επιπλέον, στην ίδια ταινία, η Βουγιουκλάκη είχε μαλώσει με το Σακελάριο, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα για έναν ολόκληρο μήνα.

Σήμερα η Έθελ Κέιτερχαμ γιόρτασε τα 117 γενέθλιά της και έγινε ο γυριότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι έπιασα, χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά. Είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά, είπε η ίδια, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2025 ο γυριότερος άνθρωπος του κόσμου μετά το θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκα στα 116 της. Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 όταν ο νυν βασιλιάς είχε χρηστεί πρίγκιπας της Ουαλίας 21 ετών και του είπε όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν. Έχει γεννηθεί το 1909, ήταν η δεύτερη νεότερη μεταξύ 8 αδελφών. Είναι η τελευταία εν ζωή υπήκος του Εδουάρδου του 7ου, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910. Το 1931 γνώρισε το σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού στρατού, πέθανε το 1976. Μια από τις αδελφές της έζησε μέχρι τα 104. Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της, έπαιζε μπριζ ως και μετά τα 100 και επέζησε της πανδημίας COVID το 2020 σε ηλικία 100 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Φάνη Λιάκο, Ηλία Σταμπουλή, όλους αυτούς που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out και σήμερα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐντη για την ενημέρωσή σας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με την νυχτερινή βάρδια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάσιμοι θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62. Από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λίμνο, σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, ενώ μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Δεκάδες άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτος στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό τέθηκε σε συναγερμό ύστερα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μην μου πείτε ότι δεν φύγατε για τριήμερο, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι αρκετά αυξημένη. Άρα, αν δεν πάτε για να κάνετε μπάνιο, ενημερώστε μας που πάτε και έχει τόσα αυτοκίνητα στο ρεύμα για τα ανατολικά της πόλης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με αεράκι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τελειώνει με καύσωνα. Έρχεται η ζέστη από τη Βόρεια Αφρική, έρχεται για να μείνει. Μέχρι και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες 40 και 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Μπορείτε να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή την ώρα αγορίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Το καλύτερο του άλμα είναι στα 8.24. Προς το παρόν είναι πρώτος. Έκανε τρία άλματα, έγκυρα και τα τρία. 8.04 το πρώτο, 8.10 το τρίτο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι λένε ότι περιμένουμε ένα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8.50. Μακάρι να το πετύχει αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου. Του αξίζουν τα καλύτερα. Δεν είναι λίγο να μιλάει για σένα ο Πάουελ και να λέει ότι είναι ένας αθλητής που μπορεί να επιδείξει και πάνω από τα 8.70, αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στο σωστό σημείο. Και από τον Τεντόγλου πάμε σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για τον Αντώνη Πανούτσο, που σήμερα μάθαμε ότι περνάει δύσκολα, δύσκολες ώρες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσήλθε πριν από 25 μέρες με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα, όμως οι έλεγχοι που γίνανε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό που τον μάθαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά φέτος έχει αρκετά σοβαρά κρούσματα στην Ευρώπη. Έκτοτε λοιπόν ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να κρίνεται έως και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, να είναι περαστικά όλα αυτά, να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στη δημοσιογραφία που τόσο αγαπάει, αλλά και εμάς μας αρέσει που τον βλέπουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ομολογώ και πως είμαι και εγώ από αυτούς που δεν έδωσαν πολύ σημασία στον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο επιβαρημένη χώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Ιταλία μας περνάει σε κρούσματα, που έχουν πληγεί δηλαδή από το συγκεκριμένο ιό. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα, σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που εμφανίζουν και συμπτώματα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο επιβαρημένοι λοιπόν δήμοι της επικράτειας είναι, όπως είπαμε, στην Ανατολική Αττική ο Δήμος Πάτων και Παλίνης, ενώ από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέρεια δεύτερη με 3 κρούσματα. Στη Βέρεια υπάρχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα ότι θα προχωρήσουν σε ψεκασμούς αυτές τις μέρες. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα κρούσματα και στους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει φυσικά ο ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Ευγενία μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, Ευγενία. Να φροντίσεις να είσαι κάπου δροσερά, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη που από ό,τι βλέπω μας ακούει από το Λονδίνο και μας λέει πολύ ωραία λόγια. Έχουμε την εκτίμησή του και το σεβασμό του, λέει, με τις μουσικές μας επιλογές και αυτά που λέμε στον αέρα. Του λείπει η Θεσσαλονίκη και εμείς τουλάχιστον του κάνουμε λίγο ευκολότερη την ξενιτιά. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μόλις το 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και κόπωση. Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, τρέμουλο στα χέρια, μυϊκή αδυναμία είναι αυτά που πρέπει να σας κάνουν να τρέξετε αμέσως να βρείτε ιατρική συμβουλή. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να νοσηλευτείτε. Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή τα συμπτώματα πολεμάμε. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι μέσω απλής επαφής μεταξύ ανθρώπων, ενώ ο έλεγχος γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπτωμάτων και πιθανής έκθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωμένα τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πυρετός, έντονος, για αρκετές μέρες, όχι δηλαδή μια μέρα έκανα πυρετό να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σας έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση και αδυναμία, να πονάνε πάρα πολύ οι μυές και οι αρθρώσεις, ναυτία εμετός και διάρρεια. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα επίμονο εξάνθημα και σε πολύ μικρές περιπτώσεις πρίζονται και οι λεμφαδένες. Αυτό που πρέπει να σας κάνει αμέσως να κοιτάξετε, να πάτε σε κάποιο γιατρό, είναι το τρέμουλο στα χέρια, φυσικά αν δεν τρέμουν τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς, έτσι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιατρική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θεραπεύουμε, επεμβαίνουμε δηλαδή στα συμπτώματα. Γενικά δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Νομίζω ότι οι επιστήμονες το μελετούν και το έχουν υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να χρειαστεί να δημιουργηθεί πανικός.

Βλέποντας τώρα ζωντανά τους αγώνες στο Diamond League, περιμένοντας τα επόμενα άλματα του Τεντόγλου, συνειδητοποιώ πόσο άδικο είναι τα αθλήματα του Στίβου, καθώς όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στον χρόνο και ουσιαστικά δίνουν 3-4 σημαντικούς αγώνες που από εκεί κρίνεται όλη τους η καριέρα. Δεν είναι δηλαδή σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που δίνουν 50-60 αγώνες μέσα στη χρονιά και μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου. Η σκληρή δουλειά που κάνεις κρίνεται ουσιαστικά από μια κούρσα των 10 δευτερολέπτων σε έναν αγώνα. Πολύ δύσκολο αυτά τα αθλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι αυτοί οι αθλητές. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Και αφού μιλάμε για αθλητισμό, πάμε σε ένα Ελληνόπουλο που σήμερα κάνει ντεμπούντο σε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στην Premier League, και μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, όπου ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Arsenal ενάντια στην Coventry και μάλιστα έχει και συμμετοχή στο δεύτερο γκολ, προηγείται η Arsenal 2-0. Ο Ράις τροφοδότησε τον Τζόλι, ο διεθνής μας εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και πετάχτηκε ο Σάκα και έβαλε το δεύτερο γκολ. Βασικός λοιπόν ο Χρήστο Τζόλις, φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Αρτέτα στα πλάνα του για τη φετινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιδί αξίζει τα καλύτερα πραγματικά, δούλεψε πάρα πολύ, χαμηλών τόνων, βήμα-βήμα, δεν φοβήθηκε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ασφάλεια της Ελλάδας εννοώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα στα μεταγραφικά ραντάρ και πολύ μεγαλύτερων ομάδων. Όχι ότι η Arsenal δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μιλάω για Manchester, μιλάω για ισπανικό πρωτάθλημα. Εμένα νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ το ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι πιο γρήγορο εννοώ, γιατί έχει αυτή την έκρηξη ο Χρήστο Τζόλις. Μακάρι βέβαια να μεγαλουργήσει και με την εθνική μας ομάδα, γιατί εκεί τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.

Ορίστε, αναρωτιόμουν αν έχει κόσμο η Χαλκιδική και μας κάνατε εσείς το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης πήγε με την ελπίδα ότι επειδή είναι τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη Χαλκιδική. Εκτός το ότι δεν βρήκε διαθέσιμο δωμάτιο, τα 2-3 που μπόρεσε και βρήκε ελεύθερα κοστίζανε, λέει, από 250 ευρώ και πάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κοιμηθεί ο Βασίλης μαζί με την σύντροφό του σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχει ωραία ξαστεριά, ψηλά το κεφάλι, δείτε τον ουρανό και θα περάσει νύχτα. Κάντε μια βουτιά και αύριο και γυρίστε πίσω. Βέβαια ήταν λάθος σου, εδώ και 2-3 χρόνια δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Η δικιά μου γενιά έχει προλάβει. Εγώ έχω πάει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί χωρίς να έχω κλείσει δωμάτιο και υπήρχαν κάτω οι άνθρωποι με εκείνες τις ωραίες χάρτινες καρτέλες που λέγανε rooms to let. Τώρα με τόσο τουρισμό στη χώρα μας είναι σχεδόν απίθανο να βρεις δωμάτιο αν δεν κλείσεις εγκαίρως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. 40 μέχρι και 41 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Καβάλα. Μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καύσωνας θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και την Τρίτη. Μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εξασθενήσει η θερμοκρασία. Θα κυμαίνεται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Σίγουρα όμως θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Παρατεταμένος ο καύσωνας. Υπάρχουν ήδη σε κάθε πόλη οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν αναρτήσει στα social media τους πού μπορείτε να μπείτε σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο air conditioning στο σπίτι σας. Οι κλιματιζόμενοι χώροι δεν είναι ντροπή. Αν υπάρχει ειδικά κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να φιλοξενηθεί σε αυτούς τους χώρους. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Είχαμε πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είδαμε και πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν είδαμε εκείνα τα 45 τα περσινά που κρατήσαν και 7 μέρες και μας εξουθένωσαν, αλλά φαίνεται πως ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τεντόγλου άφησε την έκτη του προσπάθεια, την τελευταία του προσπάθεια, δεν πήδηξε δηλαδή. Παραμένει πρώτος με 8-24. Ο Χάμερ, ο δεύτερος, ήταν άκυρος στο τελευταίο του άλμα, οπότε δεν τον απειλεί. Και αυτή τη στιγμή πηδάει ο μόνος αθλητής που μπορεί να τον ξεπεράσει. Έχει πηδήξει ως τώρα 8-07, είναι ο Μπόσκοβιτς. Θα σας πω live το τι θα συμβεί. Λένε πως η... για να δούμε... Όχι τόσο καλό άλμα, είναι λίγο πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά όχι καλό για να περάσει το Τεντόγλου. Άρα πρώτος ο Τεντόγλου με 8-24 από τη δεύτερη του προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Λένε πως η πατρότητα σε αλλάζει σαν άνθρωπο, σε οριμάζει, αλλά μάλλον δεν είναι για όλους αυτή η κατάσταση. Ένας πατέρας στην Κύπρο άφησε το 11χρονο κορίτσι του μόνο του για να πάει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ΠΑΦΟΥ που αγωνιζόταν εκτός έδρας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Συγκεκριμένα πήγε στην Αλβανία για να δει τον αγώνα. Οι κάτοικοι, οι γείτονές του, όταν είδαν το κοριτσάκι μόνο του, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι, ρώτησαν το κορίτσι που βρίσκεται ο πατέρας του, δεν ήξερε το κορίτσι να απαντήσει. Έφυγε από το σπίτι ο άνθρωπος, δεν ειδοποίησε καν την κόρη του που πάει. Έλειπε 48 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, το κορίτσι το ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας που έχει η Κύπρος. Βρίσκεται λοιπόν υπό την προστασία και τη φροντίδα ανθρώπων που έχει διορίσει το Κυπριακό κράτος. Σε βάρος του πατέρα διερευνάται υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού. Περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες. Για να αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού, περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες

Λοιπόν, Αποστόλη, η Δέσποινα μας ζητάει Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης, η Ειρήνη μας λέει ότι λόγω ζέστη σκέφτεται να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην κατάψυξη. Η αλήθεια είναι πως στις νυχτερινές ώρες ο καύσωνας είναι ανυπόφορος. Πάμε στο Λευτέρη Πετρούνια, όπου το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Αγωνίστηκε τελευταίο στον τελικό των Γκρίκων, βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς από τους κριτές και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είναι το 11ο ευρωπαϊκό του μετάλλιο, το τρίτο του χάλκινο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά το πρόγραμμά του, αλλά είχε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αναπήδηση στην έξοδο. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο τα πάντα μετράνε και η προσγείωσή του δεν μπόρεσε να του δώσει την απαιτούμενη βαθμολογία που ήθελε για το χρυσό μετάλλιο. Ο Αρτούρ Αβεσιτιάν από την Αρμενία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ρώσος ο Ήλια Ζάικα με την ίδια βαθμολογία. Πάρα πολύ μικρή η απόσταση, δεν έχει καμία σημασία και μόνο που ακόμα έχει την όρεξη ο Λευτέρης Πετρούνιας και αγωνίζεται μετά από τόσες επιτυχίες, είναι υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο για δεκάδες νέους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το ακούσουμε.

Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σχόλια από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Ακρόπολη και μετά αφήνουν κριτικές στην Google. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία. Λένε είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Χρειάζεται μια στέγη. Δεν φοβούνται τη βροχή. Γιατί έμεινε ημιτελής, αναρωτιούνται κάποιοι. Μια στέγη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Κινδυνεύει να σαπίσει. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική τα γράφουν αυτά οι τουρίστες που έρχονται. Μάλλον πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδο σε αρχαίους χώρους στη χώρα μας. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βαρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα Καπή στη Λαμπράκη 82 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Μήνυμα είχε σταλεί μέσω 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές θα αλλάξει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στο Τζούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με βαθμολογία 14.366 ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Στο Άλμα Ισμίκος είχε επίθεση 8,24 στη δεύτερη προσπάθειά του και στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν, έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, ζεστό, μακάρι να σας βρει σε κάποιο προορισμό με θάλασσα για να δροσιστείτε. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ξεκινάμε αύριο με αγώνες. Ο Ηρακλής πηγαίνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε 8 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, το γήπεδό της δεν είναι ακόμα έτοιμο, για, δεν είναι πλήρη τις προδιαγραφές για τη Super League, οπότε θα δοθεί σε ουδέτερο γήπεδο αγώνας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ που είδα την Καλαμάτα στο κύπελο με τον Πανετολικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άρης που για ακόμη μια χρονιά ξεκινάει χωρίς να έχει το ρόστο του συμπληρωμένο. Ψάχνονται δύο στόπερ. Η ομάδα παίζει ουσιαστικά χωρίς αμυντικούς. Όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις θαύματα όταν σου λείπουν τα συστατικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9.30 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλος. Ο Όφι, θυμίζουμε ότι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και κέρδισε 3-0. Έχουμε αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκού Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει. Ο ΠΑΟΚ σε 9 ώρα της Κυριακής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στη Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων, κυρίως είναι στο θέμα ψυχολογίας. Κουρασμένοι και οι φίλαθλοι, αλλά έχει περάσει η κακή ψυχολογία και στους παίχτες. Σήμερα ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για έναν δανό επιθετικό που έχει περάσει από Μπενφίκα και Φέγενορτ. Και κλείνει η αγωνιστική σε 9.30 με το Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε αν θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος. Αν και φέτος νομίζω ότι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον το μπάσκετ, όπου σίγουρα θα είναι πιο συναρπαστικό εκεί το πρωτάθλημα, καθώς μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ.

Επειδή τις καλές ειδήσεις μας αρέσει πάρα πολύ να τις μεταφέρουμε στον έξω κόσμο, η Μαρία Ισάκαρη προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο. Η Ελληνίδα τηρίστρια απέδειξε ότι δεν είναι απλά μια καλή αθλήτρια, αλλά ένας σπουδαίος άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, η Μαρία Ισάκαρη κατέβαλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει να γίνει. Η ανακοίνωση γράφει: δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει τεράστια ανάγκη εκεί έξω πραγματικά. Οι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά χρειάζονται πάντα τη στήριξη από εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τέτοιο μεγάλο ποσό όπως είναι των 8.000 ευρώ, αλλά και μικρά ποσά των 10-20 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι σε τους καιρούς που περνάμε το σκεφτόμαστε και αυτό το ποσό, αλλά η ευχαρίστηση και η ανακούφιση που παίρνουμε όταν μαθαίνουμε ότι πιάσανε τόπο αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικότερη από το να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό έξω. Όσοι μπορείτε λοιπόν να βοηθάτε και να γραφτείτε και σε συλλόγους καρκινοπαθών, ειδικά για μικρά παιδιά, για να μαθαίνετε και τι ανάγκες υπάρχουν.

Διαβάζω εδώ μια έρευνα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Την έκανε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και οι απαντήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Για αρχή να πούμε ότι 8 στα 10 παιδιά στη χώρα μας δηλώνουν ευτυχισμένα. Πολύ καλό νούμερο. Το περίμενα πολύ χαμηλότερο. Οι περιοχές λοιπόν με τα πιο ευτυχισμένα παιδιά είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία. Συγκεκριμένα 84,13% στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, η Κρήτη με 84,03% και η Θεσσαλία με 82,80%. Στη ψηλά βρίσκονται στη λίστα η Δυτική Μακεδονία με 82,08%, η Κεντρική Μακεδονία, εδώ σε εμάς που μας αφορά κιόλας, με 80,47% και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 80,81%. Στην άλλη πλευρά που τα παιδιά δεν νιώθουν και τόσο ευτυχισμένα είναι η Αττική με 79%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 68,97%. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, αλλά οι πολύ θετικές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Έχει και άλλα πολύ ωραία ευρήματα αυτή η έρευνα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Το φύλο, λέει, παίζει ρόλο. 83%, σχεδόν 84% των αγοριών δήλωσαν ευτυχισμένα, ενώ 74% των κοριτσιών δήλωσαν ευτυχισμένα. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ευτυχισμένα πέφτει όταν μπαίνουν στην εφηβεία, ενώ στα αγόρια δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι το έχουμε πει, οι άντρες και τα αγόρια είμαστε απλοϊκοί οργανισμοί. Τα παιδιά νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν δεν είναι μοναχοπέδια, δηλαδή ένα αδερφάκι κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα ανεβάζει κατά πολύ τα ποσοστά. 81% δήλωσαν ευτυχισμένα τα παιδιά που είναι τουλάχιστον δύο σε μια οικογένεια. Αντιθέτως, το ποσοστό στα μοναχοπαίδια πέφτει στο 70%. Σημαντικό. Η καλή επίδοση στο σχολείο συνδέεται με την ευτυχία. Τα παιδιά δηλώσανε πως ναι, συνδέεται. Η καλή βαθμολογία στα σχολεία τους ανεβάζει το ηθικό. 81% των παιδιών που πήρανε καλούς βαθμούς στο σχολείο δηλώνανε ευτυχισμένα. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν μέτρια έως κακή βαθμολογία δηλώναν ευτυχισμένοι στο 62%. Σημαντικά ευρήματα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά της χώρας μας ευτυχισμένα, τότε τι καταφέραμε.

Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη στο Guardigans που τους ρωτούσαν γιατί δεν είναι πια τόσο ενεργή στη μουσική βιομηχανία και είπαν ότι εμείς γράφαμε τραγούδια για τον έρωτα και το πάθος. Τώρα λέει δεν υπάρχει χώρος αυτή την εποχή ούτε για τον έρωτα ούτε για το πάθος σε μια σχέση. Λυπηρά αυτά που ακούγονται, αλλά έχουν μια μεγάλη δόση αλήθειας. Και πάμε στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και αμέσως μετά δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί. Η Μαντόνα αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα γιατί όπως αποκάλυψε ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της τον Ρόκο όταν ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η ανάμνηση αυτή λέει τη συνδέει με εμάς γιατί ήταν μια καθοριστική περίοδος της ζωής της και τώρα η επιστροφή της στη χώρα μαζί με τον ενήλικο πλέον και ότι σηματοδοτεί το κλείσιμο λέει ενός σημαντικού κύκλου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική χειρονομία φέρνοντάς τον πίσω στον τόπο ως άντρα πλέον. Η Μαντόνα που γύρισε αρκετά μέρη στη χώρα μας και μάλιστα όπου πήγαινε ήταν πάρα πολύ άνετη, δεν την ενοχλούσε ο κόσμος, καθόταν ανάμεσα σε απλούς κοινούς θνητούς όπως λέμε, έβγαινε φωτογραφίες με τον κόσμο, την είδαμε και στην Κέρκυρα τις προηγούμενες μέρες χωρίς πάρα πολλούς σωματοφύλακες, είχε προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε κάποιους χολιγουντιανούς ηθοποιούς να πηγαίνουν σε ένα χώρο και να είναι 15 άτομα μαζί τους. Νομίζω ότι η Μαντόνα διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Θυμάστε, είπαμε τις προάλλες ότι έχει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στα MTV Awards. Ο δίσκος της έχει πάρει καλές κριτικές και οι περιοδίες της είναι περίπου στο 90% sold out ήδη τα εισιτήρια. Άρα είναι μια καλή περίοδος για αυτήν.

Την έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά είναι ξανά σε έξαρση μια απάτη σχετικά με courier. Αν έχετε παραγγείλει κάτι από διαδικτυακά και το περιμένετε στο σπίτι, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που σας στέλνουν ένα μήνυμα ότι ήρθαν και δεν σας βρήκαν και αν θέλετε να ξαναεπιστρέψουν σύντομα, παρακαλώ συμπληρώστε τα τάδε στοιχεία και αν πατήσετε το αντίστοιχο link, τα λεφτά από τις κάρτες σας κάνουν φτερά. Οπότε μεγάλη προσοχή, μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους μηνύματα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά καλύτερα με το αντίστοιχο κατάστημα που έχετε παραγγείλει ή που θα σας εξυπηρετήσει για να βρείτε λύση. Για όσους δεν πάνε κάπου προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, κάπου κοντά ή αν δεν φύγουν για διακοπές και μείνουν στην πόλη, μια καλή ιδέα είναι να πάτε το βράδυ σε κάποιο θερινό. Στο Σινέα Πόλων προβάλλονται οι ταινίες «Ο Παραχαράκτης» και «Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπή Αλίμου». Και στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία «Φιόρθ», που διάβασα μια εξαιρετική κριτική για αυτούς. Συγκεκριμένα έκλεινε με το ότι η ταινία θα σας κάνει να δείτε τη ζωή αλλιώς. Δίνει άλλες διαστάσεις σε πράγματα που ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Συναρπαστική η κριτική, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχει και χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ το Γκανόνι συγκεκριμένη ταινία. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε όλα να κυλήσουν τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Προσοχή στο δρόμο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η χώρα, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει τοπικά και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσής της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του, εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβου επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν στον λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτου, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την ίδια ώρα την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος, είχε επίδοση 8-24 στη δεύτερη προσπάθειά του, η οποία στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι εντάσσεως έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.